0: On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Έτσι για να μάθετε λίγο τώρα, γιατί αυτό μπορεί να το κάνεις και σε παραλία. Εγώ, ας πούμε, εκεί που κάνω μπάνιο, έχει 3-4 πευκάκια. Έρχονται οι Βούλγαροι εδώ και λίγα χρόνια.
5: Που βάζουν την ομπρέλα,
4: ναι,
5: μόνιμα.
4: Μόνιμα, ναι, και τις καρέκλες. Μια φορά πήρα τις καρέκλες, τις πετσέτες και την ομπρέλα και τα πέταξα μες στη θάλασσα.
5: Καλά έκανες.
4: Καλά δεν έκανα?
5: Πάρα πολύ καλά έκανες.
4: Γεια σας.
5: Hey, πού πας?
4: Νικητές.
5: Να στείλουμε συνέοντεών την Θεοδόρου Άννα και τον Γεωργοσούλη.
4: Ναι.
5: Αντώνη.
4: Μπράβο.
5: Ο Γεωργοσούλης Αντώνης και η Θεοδόρου Άννα είναι οι πρώτοι νικητές της εβδομάδας. Συνεχίζετε, παίζετε, κερδίζετε. Να δείτε ταινία.
4: Ένα χιλιάρικο πήρε η Ρεβάρα. Εντάξει, ένα χιλιάρικο λίγο είναι. Ένα ξενοδοχείο. Ένα χιλιάρικο. Ξεπόσα ξενοδοχεία είναι λίγο.
5: Ένα χιλιάρικο, ρε φίλε, είναι.
4: Κάθε μέρα πηγαίνει σε ξενοδοχείο και να κάνει μια αγωγή,
5: Δεν είναι 6 μέρες διαμονή.
4: Τι λες τώρα.
5: Αχαρά.
4: Πάμε.
5: Ναι, ακολουθούν οι αυτοί που τα ξέρουν όλα. Ραπ και κουλ, κουλ και ραπ. 3 ώρες τώρα να τους περιλάβετε.
4: Όχι, και δεν είπαμε για τον Πατριάρχη. Τα άφησα όλα στον Κουλιανό.
5: Μούκα, εγώ μούκα.
4: Ναι, ναι, ναι. Στον Κουλιανό τα άφησα και τον Πατριάρχη, έτσι. Τα λέμε αύριο, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άντρα που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια οι δράστες πέταξαν τη ορό στον ποταμό αφού πρώτα την έδεσαν με τούβλα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, ένας εκ των οποίων ομολόγησε την δολοφονία, ενώ κίνητρο της τυχερής δολοφονίας φαίνεται να ήταν διαφορές για ναρκωτικά. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Με αμύωτο ενδιαφέρον εκτελήσεται η υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξετάζεται η προέλευση, οι δυνατότητες και η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, πρόκειται να επισκεφθούν αυτή την εβδομάδα τη Μόσχα, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Κυριακή ο σύμβουλος του Πρόεδρου Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ. Χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επανέλαβε πως πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος της, προτείνοντας μάλιστα τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ, ως προτιμότερη προσωπικότητα για συνομιλίες με τους Ευρωπαίους. Πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι θα λάβει η χώρα σήμερα στο Δήμο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκη και Ηράκλειο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα, νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έμεινε ένας.
18: Ναι, εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο, σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
20: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: μέρες. Έλα να ξυπνάμε λίγο, Ερμάνος μου. Στα 17 μετά τις 8. Το πρώτο πρωινό της πόλης εδώ. Ραπ εδώ, απίκο, κουλ εδώ. Κολώνα απέναντι. Το μεγαθύριο των ηχοληπτών. Εμίλιος Γαβριλίδης, ο οποίος το ένα
1: χαρούμενος είσαι σήμερα.
0: Χαρούμενος δεν είμαι, ρε φίλε, αλλά είμαι χαρούμενος. Ναι, είμαι χαρούμενος. Στο ξαναλέω. Κάθε μέρα που σηκώνομαι και ξυπνάω και πάω και κάνω αυτό που θέλω, είμαι χαρούμενος. Στο έχω εξηγήσει, αυτό είναι δικιά μου φιλοσοφία φυσικά.
1: Ναι.
0: Τώρα, υπάρχουν παρακλάδια μετά τις χαρές.
1: Παρακλάδια
0: είμαι χαρούμενος, ναι, γιατί θα έρθω να κάνω κάτι το οποίο, ναι, το αγαπάω, το λατρεύω. Περνάμε καλά εδώ πέρα μαζί. Είμαι με άνθρωπο που γουστάρω.
1: Δεύτερο. Ξυπνάς,
0: ναι,
1: όρθιος.
0: Είμαι γερός.
1: Αρτιμελής.
0: Μπράβο, αρτιμελής. Σηκώνομαι όρθιος, χαρούμενος.
1: Χαρούμενος. Ναι. Η δουλειά που κάνεις είναι χαρούμενη.
0: Η δουλειά που κάνω είναι χαρούμενη. Ναι. Οι άνθρωποι που συναστρέφομαι είναι, ναι, αυτοί που θέλω.
1: Ναι.
0: Είμαι χαρούμενος. Τώρα, άμα πάμε σε άλλο παρακλάδι, η ομάδα μου, έτσι που είναι και αυτή, είναι. Δεν μου έδωσε χαρά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τέσσερα έπρεπε να φάει το πρώτο επίπεδο.
0: Και λίγα είπε. Και λίγα είπε.
1: Θα μπορούσε να το πάρει, βέβαια, μετά το μάτς.
0: Σαφώς.
1: Ναι.
0: Σαφώς. Γιατί όλοι.
1: Γιατί ο προπονητής είναι φελός. Όχι το ΜΕΙΤΕ μέσα να πούμε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Α, τον καημένο.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Θα τα ξαναπώ. Πάμε πει πως το καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν μπορούν να παίξουν οι άλλοι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Θα τεντώσουν.
1: Πρέπει να παίζει με 10 εσύ.
0: Παίζω με 10.
1: Παίζει με 10.
0: Κάτσε, δεν ξεκινάμε με ΠΑΟΚ σήμερα. Ξεκινάμε με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Τι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεν είναι εδώ, είμαστε. Εδώ κάνουμε εκπομπή. Ό,τι νιώθουμε το λέμε. Ό,τι νιώθουμε το λέμε.
1: Συγχαρητήρια στη Χάρτινη.
0: Αν δεν το
1: έκανα.
0: Αν δεν το έκανα αυτό, δεν θα ήμουν εδώ 24 χρόνια. Δεν μπορώ να.
1: Αλλά δίνει συγχαρητήρια στη Χάρτινη.
0: Βεβαίω θα δώσω συγχαρητήρια.
1: Σοβαρά.
0: Συγχαρητήρια στην ομάδα η οποία ήταν πιο σοβαρή.
1: Πιο συγκροτημένη.
0: Είχε ομοψυχία όλη τη
1: χρονιά.
0: Έβγαλε αγωνιστικό πλάνο. Είχε ένα προπονητή πάρα πολύ δυνατό.
1: Οριζάκι τον Καγκάτση και την ΕΠΟ.
0: Όχι, αυτό είναι το μόνο. Η κλάψα που έβγαλε σε πολλά σημεία.
1: Μια κλάψα, ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο που δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί γενικώς διασύρθηκαν όλοι οι τοξικολόγοι όλη τη σεζόν. Να ο ΠΑΟΚ θα χαρίσει τα μάτια στον Ολυμπιακό. Να το κύπελο είναι δικό μας. Να ο Παναθηναϊκός ανοίξει τα ποδάρια. Να η ΑΕΚ αδικεύεται. Όλα αυτά πήγαν περίπατο. Τρομερό πρωτάθλημα. Καταπληκτικό.
1: Σ' άρεσε.
0: Βέβαια μου άρεσε. Σαν πρωτάθλημα, αν το παρακολουθήσει ο ποδοσφαιράνθρωπο, τι οι άλλοι έχουν καλύτερα από τα αθλήματα, νομίζει. Τρεις ομάδες να διεκδικούν μέχρι σχεδόν το φίνι στον τίτλο.
1: Εμένα μου χάλασε την Τετάρτη μου.
0: Εντάξει. Θα μπορούσε χθες να λήξει ακόμα ένα-ένα. Το μάτς να μην το τρώει τον κόλπο καθυστερήσει.
1: Τώρα ο τρίτος θα έχει γκρίνια. Ο τρίτος θα έχει γκρίνια τώρα. Εντάξει. Αλλά μου χάλασε την Τετάρτη μου.
0: Ναι.
1: Τι λοιπόν. Πάω κάτι θα δω τώρα και τι πάω κάτι θα δω.
0: Αυτό είναι τώρα άλλο παρελθόν.
1: Εντάξει.
0: Τι θα κάνει η ΑΕΚ, ποιο μάτς θα επιλέξει να παίξει πιο σοβαρά.
1: Σε όλα θα παίξει. ΑΕΚ είσαι.
0: Όχι, ναι, αλλά σε κάποια θα μπορεί να χρησιμοποιήσει να ξεκουράσει.
1: Δεν είναι καλά η ΑΕΚ.
0: Καλά.
1: Ούτε χθες ήταν καλά.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Ο προπονητής σου βγήκε χθες δημόσια και είπε στο 50%.
1: Το τελευταίο μήνα η ΑΕΚ δεν είναι καλά.
0: Ναι, άκουσες το είπε ο Λουτσέσκου. Δεν ακούτε όμως. Είπε είμαστε στο 50%. Αναγκαστήκαμε να ξαναφτιάξουμε μετά το Φεβρουάριο και τις 10 απουσίες νέα ομάδα. Αυτό
1: είναι καλού γιατρού να
0: φτιάξουμε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να το
1: λύσουμε.
0: Λοιπόν, για να το τελειώσουμε. Τα συγχαρητήρια, τα μπράβο στην ΑΕΚ σαν οργανισμός, σαν ομάδα, σαν κλαμπ, διαχείριση.
1: Σαν κόσμος.
0: Βέβαια και ο κόσμος.
1: Ε?
0: Το πίστεψε περισσότερο από ο κόσμος ήταν μονιασμένος.
1: Ο κόσμος ήταν μονιασμένος. Δεν ήταν διχασμένος.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, όπως κάπου αλλού.
0: Ναι, στον ΠΑΟΚ είπαμε εδώ και ένα χρόνο βιώνουμε περίεργα πράγματα. Κακώς βέβαια, αλλά τα βιώνουμε. Λοιπόν, άρα τα μπράβο ανήκουν στην ΑΕΚ. Δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα γιατί ήταν σε συνολική διάρκεια η πιο σταθερή, η πιο στιβαρή ομάδα σίγουρα. Έπιασε ένα πάρα πολύ καλό.
1: Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στα playoffs? Στα playoffs ποια έπαιξε η καλύτερη μπάλα? Ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός, ναι, αλλά δεν πήρε αποτελέσματα. Έχεις δίκιο.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός, λέει ο Χάρης.
1: Ο Παναθηναϊκός πήγε προοδευτική του αλέβα του εχθές. Άσε με καημένε τώρα με τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Φίλε, το ποδόσφαιρο όμως είναι πολλές στιγμές μαζεμένες και στις περισσότερες στιγμές η ΑΕΚ ήταν μπροστά των αλωνών. Ήτανε σε διάρκεια, πιο σοβαρή, πιο στιβαρή, ήτανε πιο compact. Το ξαναλέω, είχε ομοψυχία, ήταν ένας οργανισμός που το πίστευαν όλοι.
1: Δεν είχε όμως.
0: Ναι. Ήταν ένας οργανισμός που δεν δεχόταν.
1: Δεν
0: είχε εσωτερικές εγκρίνειες.
1: Δεν είχε ρόστερ.
0: Ήταν και τυχερή.
1: Δεν είχε
0: ρόστερ. Δεν είχε τραυματισμούς, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν τραυματίστηκε ποτέ ένας εκ των Ρέλβας μου κουντί.
1: Πώς
0: να δούμε το Βίντα. Δεν τραυματίστηκε ο Ρότα για να δούμε τον Ντομπάζο που είχε δεύτερο, ποιον έχει εκεί backup.
1: Πώς
0: δεν τραυματίστηκε κάποιος από τον Μάριν με τον.
1: Οι τραυματισμοί ήταν όλοι να πούμε.
0: Με τον Πινέδα.
1: Εκεί ήταν τράκες και τέτοια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι...
0: Ας το πάω τώρα. Ο Πάουκ είχε πολλά τώρα. Δεν να ήταν μόνο οι τραυματισμοί για τον Πάουκ.
1: Τι τραυματισμού είχε, δηλαδή.
0: Ο Πάουκ είχε κάψει 10 και χθες πάλι είχε 6-7.
1: Είχε τραυματισμό. Ναι. Να σε δώσω μια κλωτσιά να σε στείλω στα κάγκελα. Πόσου τέτοιου τραυματισμού είχε.
0: Δεν είχε τέτοιου.
1: Τι τραυματισμού
0: είχε. Είχε χαζοτραυματισμού.
1: Για πε, μυϊκού.
0: Χτύπησε η μπάλα τέτοιο διάστρεμα. Έπεσε ο άλλο από το τέτοιο. Έκανε το γυαλί. Είχε περίεργου τραυματισμού. Είχε και μυϊκού.
1: Τι θλάσει τι ήταν.
0: Είχε και μυϊκού, αυτό δεν θα σου πω. Αλλά
1: η μισή
0: τραυματισμοί ήταν απρόσμενοι.
1: Η άλλη μισή.
0: Ας είχα τους μισούς τουλάχιστον.
1: Η άλλη μισή λέει δεν παθαίνω θλάση, ο άλλος παθαίνει, αλλά κάτι δεν κάνεις καλά εσύ που παθαίνεις θλάση.
0: Σαφώς.
1: Ναι.
0: Και μη μου στέλνετε ξανά μήνυμα, παιδιά, τώρα έχω να το διαγράψω με τον τύπο άρα του μιλάω. Ποιος θέλει για τον ΠΑΟ. Παιδιά, δεν φταίει ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ποιος θέλει! Θέλουν να βγάλουν κάποιον στο Λευκό Πύργο, εκτέλεση. Πώς είμαστε. Ο άνθρωπος το έχει μέσα του αυτό, να ξέρεις. Δεν βγάζανε, μαζευόντουσαν και κρεμούσαν έναν-έναν στην κρεμάλα. Θέλουν να το δείχνουν κανένα αυτός, καθαρίστε τον. Ένας.
1: Γιατί δεν το κάνεις.
0: Γιατί δεν είναι το σωστό. Είμαστε ενέτη 2026. Υποτίθεται εγκεφαλικά έχουμε αναπτυχθεί. Έχουμε διαβάσει, έχουμε ενημερωθεί. Έχουμε άλλους...
1: Συγγνώμη, οι πελάτες μας εγκεφαλικά δεν έχουν αναπτυχθεί.
0: Εντάξει, okay. Εμείς εδώ δηλαδή... οφείλουμε να πούμε αυτά που, που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, επομένως για να το μην το κουράζουμε. Η ΑΕΚ παίρνει δικαιότατα το πρωτάθλημα. Αρέσει δεν αρέσει. Mm. Έτσι, διαφωνείς.
1: Όχι, ούτε, γιατί εγώ.
0: Άμα έχουμε κάποια ένσταση, είχε συνολικά ένα πακέτο πολύ καλύτερο από όλους άλλους. Το πίστεψε και παραπάνω. Είχε ομοψυχία, το ξαναλέω ομοψυχία. Δεν είχε γκρίνια εσωτερική, δεν είχε τραυματισμούς. Είχε ένα προπονητή Κέρβερο. Είχε τον κόσμο ο οποίος ήταν συσπηρωμένος. Και όχι πέρα περιμένει σε μια γωνία να κάνει καμιά γκέλα για να βγουν οι άλλοι για να κράξουν και να ισοπεδώσουν. Ο ΠΑΟΚ το έχει αυτό ένα χρόνο.
1: Αλλά το είχαν κάνει με ρεπορτάζ, Άκη, δεν θα ήμασταν καλά.
0: Γιατί?
1: Να μην έχουμε τους άλλους, να φωνάζουν για τους άλλους.
0: Εννοείς για τα νούμερα. Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν κάναμε νούμερο όταν δεν είχαμε τους άλλους με τους άλλους.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλύτερα. Τώρα είναι μια αρρωστημένη κατάσταση.
1: Φίλε.
0: Που δυστυχώς ο ΠΑΟΚ τη βιώνει ένα χρόνο και ξέρεις πότε θα σταματήσει μόνο.
1: Πότε?
0: Όταν θα κρεμιστεί η τούμπα. Για να το φτιάξει το γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης. Μόνο τότε.
1: Εσύ περιμένεις να κρεμιστεί η τούμπα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου λέω πότε θα σταματήσει.
1: Το πιο πιθανό να την κρεμιστεί.
0: Μέχρι τότε θα υπάρχει. αυτό από δίπλα. Γιατί δεν μπορεί, δεν κάνει.
1: Κανένα κι άλλο. Ποιος θα κρεμίσει τελικά την τούμπα.
0: Ναι.
1: Οι μπολντόζες του Ιβάν.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Σεισμός 8 ρίτερ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ή μοντόζες του τέλη.
1: Ναι.
0: Έτσι αφού θες να το βάλεις και αυτό.
1: Τι έγινε τώρα, μιλάμε για τέλη τώρα. Ας το τέλειο, τέλη είναι καινούριος.
0: Μα εκεί είναι όλο το θέμα ρε φίλε. Λοιπόν, anyway, ας το αυτό τώρα να πάμε στα δικά μας. Να πούμε καλημεράρες, να πούμε ότι σήμερα...
1: Και τι θέρμη, και τι θέρμη.
0: Να μπράβο, και τι θέρμη. Γιορτάζει σήμερα ο Αργύρης.
1: Α, θα πάρουμε τον Τάσιο να το πούμε πολλά.
0: Βέβαια.
1: Να φτιάξει την πισίνα με ένα άλλο χρώμα, τη βλέπουμε το βράδυ να πούμε.
0: Είναι αυτό εσύ. Είχε φωτιστικά, είχε περιφραχτικά, είχε 1002 και κατάφερε να πέσει στην πισίνα, ρε. Ρε Λουί Ντεφινές.
1: Άμα πιήσει.
0: Ναι.
1: Τρία Ιρλανδέζικα.
0: Δεν νομίζω ότι σε πήρεξε το ποτό, σε πήρεξε περισσότερο το πούρο. Επειδή είσαι άμαθο εντελώ.
1: Ναι.
0: Επειδή είσαι άμαθο εντελώ. Αργύρι σήμερα, Κύριλο και Μεθόδιο γιορτάζουν.
1: Κυρίως και Μεθόδιος, γιατί είναι η εκκλησία που κάνει την
0: μπράβο,
1: απάτη.
0: Μπράβο, του Κυρίλου και Μεθοδίου.
1: Α, ναι. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο σε αυτούς που στήσαν την απάτη.
0: Ναι.
1: Με τον Μητροπολίτη και τους άλλους. Κύριλες και Μεθόδιες.
0: Καλά τα λες, κουλ, αλλά κρίμα γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε πραγματικά το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν το έπαιξε διάρκεια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες, Γιάννη μου. Πραγματικά έπαιξε το καλύτερο
1: ποδόσφαιρο.
0: Από Νοέμβριο μέχρι και Φλεβάρι, 3,5 μήνες περίπου, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και έδειξε ότι είναι η ομάδα με το υψηλότερο ταβάνι. Πραγματικά το έδειξε αυτό. Αλλά κράτησε 3,5 μήνες. Άκουσα και μια άλλη άποψη χθες που την ακούω από ένα. Το βράδυ από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Τι είπε αυτός?
0: Ότι τον ΠΑΟΚ τον επηρέασαν πάρα πολύ τα μάτς υψηλής έντασης που είχαν σε Champions League και Europa League που δεν ήταν σαν τσάι που ίσα την έκαναν προετοιμασία,
1: ναι,
0: την έφτιαχναν.
1: Και ο Ολυμπιακός τι να πει δηλαδή.
0: Είπε και για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ναι, και ΠΑΟΚ είχαν μάτς υψηλής έντασης.
1: Επειδή βγαίνετε εσείς στην Ευρώπη να παίξετε μέσα.
0: Όχι, θέλει, ναι, να πει ότι το Champions League και το Europa League έχει ομάδες top level,
1: ναι,
0: και το Conference απλά, ναι, σε φρεσκάρουν, σε συντηρούν.
1: Άσε ρε ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ναι, με τις γιώμες και τις έντρες.
0: Χθες δεν ήταν ούτε γιώμες και σέντρες.
1: Δυο μάτς έπαιξε μπάλα Ολυμπιακός με τον
0: ΠΑΟΚ. Πολύ καλός Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Δυο μάτς έπαιξε Ολυμπιακός όλη τη χρονιά με τον ΠΑΟΚ και δεν τα κέρδισε.
0: Και θες να
1: μας δεν τα κέρδισε να πούμε.
0: Ο ΠΑΟΚ πήρε πάρα πολλά σε αυτά τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό. Για μένα ίσως να είναι και ένα σημάδι αυτό τώρα, ότι κάτι στο τέλος θα σου ανταποδώσω σε μια χρονιά που ήταν όλα στραβά και ανάποδα.
1: Ναι, τι να, ναι, γιατί δεύτερος,
0: άμα βγεις δεύτερος σε μια αποτυχημένη χρονιά, γιατί η χρονιά είναι αποτυχημένη.
1: Καλό είναι. Να πας, ναι, επαγγελματικά, βέβαια.
0: Είναι καλό για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Να σώσεις ό,τι μπορείς για την επόμενη.
1: Καλά, ο τρίτος, ναι, θα έχει γκρίνια μεγάλη.
0: Ο τρίτος θα έχει εξελίξεις.
1: Αν ο τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ, θα αρχίζει να γκρινιάζει για τον Ιβάν. Και το θέρμι, και το θέρμι. Ναι. Ενώ ο Άρης θα έχει πρόβλημα με τον προπονητή, να ξέρεις.
0: Λες,
1: έτσι ξέρω το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Αλλά για τον ΠΑΟΚ εικάζω. Ότι άμα βγει τρίτος ο ΠΑΟΚ, δεν βρίζει τον Λουτσέσκου. Θα βρει το Σαββίδι.
0: Μην ξεχνάμε ότι μέχρι χθες το 93 πάλι θα συνεχιζόταν το πρωτάθλημα. Ζούμε μαγικές εποχές. Πρωταθλήμος να διεκδικούν επιτέλους το πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική. Κατά τα άλλα, γκαγκατσιές.
1: Άμα ο ΠΑΟΚ που δεν έβαγε 4 ισορρόπησε μετά γιατί.
0: Γιατί έβαλε έπεσε με 19 παίχτες.
1: Ο Μπούφος ο προπονητής το έχει βάλει να πούμε αντί να το στείλει.
0: Λοιπόν, να το τελειώσουμε.
1: Στους παλεμάχους του ΠΑΟΚ τον Μπεϊντέ τον βάζει.
0: Να το τελειώσουμε.
1: Λοιπόν. Και αρισκώνει. Ο Κωνσταντέλης δεν μαρκάρει ποτέ, περπατάει.
0: Λοιπόν, να
1: περπατάει,
0: το τελειώσουμε.
1: Κάνει το ίδιο κέντρο
0: να πούμε. Ήταν αναγκασμένος να παίξει με τον Μπεϊντέ.
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου αναγκασμένος.
0: Γιατί ο Σντόεφ βιολογικά μπορεί να παίξει το πολύ 30 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ακούτε τώρα ήδη.
1: Βάλτε τον Ιταλό.
0: Βάλ τον Ιταλό θα το βάλει τώρα
1: από τον Μαραγκό από τη Λαθήνα και βάλει τον Αμπέξ.
0: Εντάξει, τώρα πουλά τρέλα. Αλλά όπω λέω, τρέλα. Εάν μπει ο Σντόεφ να παίξει 60-70 λεπτά, πιο πιθανό σενάριο να τραβήξει.
1: Βάλει τον Βολιάκο.
0: Ναι. Τον Βολιάκο, στο παίρνει ο Βολιάκο.
1: Πώ το λένε,
0: ναι. Ο Μπιάνκο. Μπήκε στο τέλο 10 λεπτά. Γιατί θα είναι βασικό με την ΑΕΚ τώρα.
1: Βάλει τον Μπιάνκο.
0: Πάλι και με την ΑΕΚ θα έχουμε με ΙΤΕ Μπιάνκο. Δεν μπορεί ο Σντόεφ.
1: ΙΤΕ Μπιάνκο.
0: Εκτό αν μέχρι την Τετάρτη. Θα
1: πάρω τηλέφωνο τον φίλο μου τον Μαυρόπουλο να του πω να είναι λίγο χαλαρή εδώ πέρα.
0: Ο άλλο τώρα είδε. Στέλνουν μηνύματα και όλοι κάπου είναι. Ο άλλος εδώ, φίλος. Τι να σώσει, ρε Νίκο, με τον τραγικό Χετζόρα. Άλλος. Πού πας μετά. Δηλαδή, όλοι έχουν ένα στόχο, παίρνουν βελάκια και πετάνε. Τον πήρεξε ο Χετζόρα τον άλλο τώρα αυτό εδώ. Τον πήρεξε ο Χετζόρα τον άλλο τώρα εδώ πέρα. Ο οποίος είναι σταθερά καλός.
1: Καλός ήταν ο Τζέιζα, τώρα εδώ.
0: Αυτό σου λέει. Τον πήρεξε ο Χετζόρα.
1: Το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας Τεμπελχανάς.
0: Καλημέρα, Κούλα. Αν ο Πάο και η μάτση υψηλή ένταση να φροντίζουν να κάνουμε ομάδα που να αντέξει αυτή την ένταση. Λέω Σάκη να του. Ορίστε, έχει απάντηση τώρα.
1: Γιατί. Θέλει. Θέλει να βρει στον Τάισον αντικαταστάτη αυτή τη χρονιά.
0: Ναι, εδώ ολόκληρη Άρσεναλ. Ναι. Κάποια στιγμή που είχε τραυματισμού δεν άντεξε και είχε πτώσει. Με εντάσει Premier League. Και κινδύνευσε να χάσει το πρωτάθλημα και το εφηβέρι στο νήμα.
1: Στο 90 το πήρε.
0: Ναι, το έχει στο νήμα. Ολόκληρη Arsenal. Αυτό τώρα σου λέει: όχι, ο Πάοκ πρέπει να είναι έτσι. Champions League. Τι να τον κάνουμε τώρα. Να το αλλάξω εγώ την άποψη.
1: Κάτσε, φίλε. Η βάση είναι
0: Ρεάλ. Όλοι οι Ρεάλ. Ολόκληρη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Είχε τραυματισμού, μάλωσε μεταξύ του. Έχασε το πρωτάθλημα περπατώντα.
1: Τι με θυμίζει τώρα.
0: Τι σε θυμίζει.
1: Τι υποψήφιε χείρε που λένε τον άντα του. Και ο Μανώλη άρρωστο είναι. Τι στελαχωριέ.
0: Λοιπόν, πάμε να.
1: Και ο Κώστα πεθαίνει, δεν βλέπει το χρώμα του. Έλα.
0: Να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα.
1: Πώς?
0: Να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα για να σχολιάσουμε και τις δύο ματσάρες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πέμπτε, βάλε ιατρικό τίτλο. Έκτο, εμφανίσεις κάτω με τίτλο από κάποιους. Εκατό θα σου βρω.
1: Φρες.
0: Εκατό θα σου βρω, όχι ένα και δύο.
1: Γενικότητες θα τους λέμε, δεν πάνε να πνιγούνε.
0: Τι γενικότητα, ειδικότητα. Ένας παίξει επειδή έχασε μια φάση ή έκανε ένα τάκλι, φταίει για όλη την πορεία.
1: Φταίει και αυτός.
0: Ναι, αυτό λέμε. Άρα έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Φταίει και αυτός.
0: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου. Ότι μπορεί, είναι...
1: Φταίει ο πρόεδρος που δεν ενίσχυε το Γενάρη την ομάδα. Έδωσε 12 εκατομμύρια επειδή φώναζαν η μισθαδική.
0: Φταίει η διαχείριση, ναι. Φταίει ότι είχε ζώρικα παιχνίδια, φταίει ότι έδωσε πάλι ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα από όλα. Είναι πάρα πολλά μάτς.
1: Τι περισσότερα από όλα έδωσε?
0: 6 μάτς παραπάνω.
1: Από ποια άλλα τα έδωσε?
0: Από τους άλλους.
1: Ποιο, η ίδια μάτς με την ΑΕΚ δεν έδωσε?
0: Κάτσε ρε, κύπελο η ΑΕΚ αποκλείστηκε πριν ξεκινήσει.
1: Η ΑΕΚ προχώρησε στην Ευρώπη παραπάνω όμως.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πιο νωρίς.
1: Και λοιπόν, τα μάτς είναι ίδια.
0: Ο όμιλος της ΑΕΚ είχε.
1: Πριν ένα μήνα τα μάτς τα βγάλαμε ίδια.
0: Λοιπόν, γιατί πήραμε τίποτα από Ντεσπότο? Να, ορίστε τώρα. Σου λέω, θέλουν όλοι ένα πράγμα. Ένα να το βάλουν κάτω και να το κοπανίσουν.
1: Στον κόσμο στην κρίνια του να πω.
0: Καλημέρα στη Μελβούρνη. Κουλ, συμφωνώ. Παίζουν όλα ρόλο όπως το αναφέρεις. Τα πάντα λέει. Το ποδόσφαιρο είναι. Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι πρέπει να κάνεις εκπομπές. Τι φταίει που δεν πήρε το πρωτάθλημα? Τι πήρε το πρωτάθλημα? Αν πας στη Νέα Φιλαδέλφια στο ράδιο Νέα Φιλαδέλφια.
0: Εν τω μεταξύ, χθες πραγματικά ο Κεντζόρα παίζει να ήταν από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι.
0: Και βάσει στατιστικών και.
1: Άμπραβο, τώρα κάνει σωστή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Κάνουμε. Τι φταίει που δεν πήρε το πρωτάθλημα? Ποια έκτορα?
0: Όχι, όχι, θα πάμε και στην ΑΕΚ. Με η ΤΕ και οι Βανούσες παίζει να κάνουν λιγότερη.
1: Οι τετραρούθουνοι περιμένουν με ανοιχτές μηχανές των ρουθουνιών. 800 βαθμού.
0: Ο Γιώργος λέει: ναι. Η δικαιολογία της διχόνοιας είναι της πλάκας, πάντως λέει.
1: Ποιος το λέει εδώ?
0: Για μένα είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα του ΠΑΟΚ.
1: Ποιο?
0: Η διχόνοια που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει.
1: Δεν μόνο στον κόσμο.
0: Ναι,
1: είναι. Στην ΠΑΟΚ
0: παντού, μέσα, παντού αυτό.
1: Δεν είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδο.
0: Είναι το πιο σοβαρό
1: η
0: πρόβλημα.
1: Παπαμικική και
0: ο άλλος τώρα,
1: να
0: ο άλλος επειδή είναι στην Κρήτη τώρα, ναι. Χαμπάρι δεν παίρνει τι γίνεται εδώ πέρα. Ο άλλος στην Κρήτη θέλει μήνυμα με παοξής. Δεν έχει ιδέα τι γίνεται εδώ πέρα που αγριοκοιτιόμαστε. Δεν έχει ιδέα πραγματικά. Και λέει δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή φαντάζομαι πόσο άσχετος είναι.
1: Κοντζαρι...
0: Αλλά τον δικαιολογώ γιατί είναι μακριά.
1: Η Κοντζαρική και η Παπαμικική έχει πράγμα.
0: Βρε χίλια δυο έχει. Δεν υπάρχει ηρεμία στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ηρεμία παντού.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πάντα τέτοια να γίνονται.
0: Όντως είναι πάρα πολλά λέει, αλλά για μένα υπεύθυνος είναι ο Σαββίδης. Καλημέρα, κουλ. Όταν κάτι δεν πάει καλά, πάντοτε αυτός ο οποίος θα δεχτεί την συνολική κριτική είναι το μεγάλο το ψάρι.
1: Και τι θέρμη,
0: η κεφαλή.
1: Και
0: η κεφαλή. Έτσι. Κάτι δεν έκανε καλά. Για μένα η στελέχωση είναι το Α και το Μ.
1: Και τι θέρμη.
0: Ναι, θέρμη.
1: Και τι θέρμη.
0: Όταν έχει στελεχωθεί σωστά, η ΑΕΚ φέτος στελεχώθηκε σωστά. Με Λισάνδρου, με Ριμπάλτα. Έτσι. Με...
1: Σου φέρε τον Λουκρανό, τον Παπαμίκο, μια χαρά είσαι. Τι θες.
0: Τώρα γίνονται αυτά.
1: Ρε. Λοιπόν.
0: Τώρα η χρονιά τέλειωσε. Λοιπόν, θα πάμε να τα δούμε όλα στην πορεία. Με βαθμολογίες, αγωνιστικά. Τι ισχύει από εδώ και πέρα. Ευρώπες, πανηγύρια ΑΕΚ. Η τελική μάχη του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που είναι ορθά ανοιχτή και για τις δύο ακόμα και τη δίνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε. Είχαμε τα play-off τα οποία είναι για τουρισμό και Disneyland, τα έχουμε πει. Στα play-out γίνεται ένας χαμούλης με τον Αστέρα να έχει πάρει πλέον ένα προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους δύο. Προς το παρόν, να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Εάν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάνα την απόδειξή σου, πάρε το deal, αρκεί να είσαι συνδρομή στο World με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε

0: νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 25-26 στέφθηκε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Η νίκη της Ένωσης με 2-1 επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στον ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ χάρισε στην ομάδα του Νίκολιτς τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Με την κορυφή να έχει πλέον κρυθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ μετά τον βαθμό στο Καρασκάκη απέκτησε το στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Το θρίλερ της δεύτερης θέσης συνεχίζεται την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, ενώ η αυλαία πέφτει την Κυριακή 17 Μαΐου. Στην τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, Άρης και Λεβαδιακός κυριάρχησαν στις αναμετρήσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης επιβλήθηκε του Όφη με 3-1. Ο Μπεχαμίν Γκαρέα άνοιξε τον δρόμο για την νίκη, ενώ ο Κριστιαν Κουαμέ αναδείχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα σημειώνοντας 2 τέρματα. Τον γκολ της τιμής για τους κριτικούς πέτυχε ο Χουάν Νέρια λίγο πριν το φινάλε. Την ίδια ώρα στο Βόλο, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-0 στο Παθεσσαλικό. Πρωταγωνιστής για τους Βιωτούς ήταν ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο με 2 τέρματα, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μάριος Βίχος. Στην 7η αγωνιστική των Play-Out, ο Πανετολικός πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή στο Περιστέρι, επικρατώντας το τρομή του με 2-1 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα παραμονής. Στις Σέρες, η Κηφισιά σφράγισε και μαθηματικά τη σωτηρία της μετά το διπλό με 2-1 επί του Πασεραϊκού, ενώ στη Λάρισα, Ελ και Αστέρας έμειναν στο 1-1. Αποτέλεσμα που καθυλώνει τους Βυσσινείς στην τελευταία θέση με γκολ του Λεάντο Τροσάρ στο 83ο λεπτό. Η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της West Ham εκτός έδρας και πλέον απέχει μόλις 2 νίκες από την κατάκτηση του τίτλου. Η αγωνία κορυφώθηκε στο 98 όταν το γκολ της Σοφάρης των Γηπεδούχων ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στον τερματοφύλακα Ράνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Σημειωτώνει κίνηση στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των Πεύκων έως και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου και τη Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδό τους, ενώ με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων σε Τσιμισκή αλλά και στο τριγώνι του Βαρδάρη. Τέλος, μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόλγας και Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30. Καλή σας ημέρα.
8: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλήματα.

0: Βλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή happy days ή τίποτα!
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
20: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
19: Πάτα και καμπανάκι.
20: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
19: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
21: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε
1: το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
21: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
24: Νέα σειρά βιοδιαγερτών Γιαράμπληξ. Οι βιοδιαγέρτες Γιαράμπληξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κυπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Γιαράμπληξ είναι εδώ για εσάς. Γιαράμπληξ. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
25: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
27: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
26: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
27: Φυσικά, BioClima.
28: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, δώσε ρακατά, έλα καλημερά ρε, πάμε λίγο στα 49 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε. Είμαι πλέον σε ηλικία που εκτιμώ παιδιά τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Πέτουμε ένα πιτόν βενζίνη, Ντίνου. Μια δωροκάρτα από το κοντινό πρατήριο. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίτζες, στη Γαζίνο, Θεσσαλονίκη. Να μπούμε σε κληρώσεις fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε Χάρη Μανουλίδη για τον Γκάλοπ.
1: Πριν το Χάρη Μανουλίδη.
0: Ναι, Ντίνο μου.
1: Δεν έχω δει τον Ολυμπιακό καλύτερο.
0: Θα το πούμε τώρα, θα πάμε ναι, στο Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι πολύ καλός.
1: Αλλά επειδή ψάχνουν να βρουν γιατί ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλός.
0: Γιατί ο Πάοκ έπαιζε με 10 παίκτες πάλι.
1: Ο Πάοκ έπαιζε.
0: Όσο είναι ο Μεϊτέ, μέσα παίζει με 10. Ναι.
1: Όταν αμήνεται ο Πάοκ παίζει με 9.
0: Ναι, και όταν αμήνεται παίζει με 9.
1: Με 9, γιατί και ο Κωνσταντέλιας περπατάει.
0: Αγώ δίνω το αρέσει. Κωνσταντέλια, τώρα
1: και τρέχει ο Ζαφύρης.
0: Ναι, για 10. Για 10
1: με τρεις, θα μου πει ήταν ο Τσικίνιο και άλλοι δύο. Ναι. Οι οποίοι είναι δύο εξάρια. Τι θέλετε δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι. Και φάνηκε ο Ολυμπιακός ότι είναι ομαδάρα. Τρίχες.
0: Θα το δούμε.
1: Όταν θέλετε πρωτάθλημα, όταν θέλετε να πούμε μεγάλη ομάδα και τέτοια, και Ευρώπες και τέτοια, όταν ο Κωνσταντέλιας είναι ο μάγος, όντως είναι ο μάγος, ποιος λέει δεν είναι ο μάγος.
0: Ακριβώς. Εσύ έχεις πει ο ίδιος.
1: Αλλά δεν μπορεί
0: να είσαι πριμαδόνα και δίνεις γκολ σε κάθε μάτς. Ναι. Δεν θα γυρίζει ο Μαρκάρο κιόλας.
1: Τι δεν θα γυρίζει.
0: Είναι όπως το είπα έξω.
1: Στην Ευρώπη μαρκάρουν.
0: Ναι, δεν μαρκάρουν όλοι.
1: Όχι.
0: Αυτοί οι παίχτες τύπου Βίρτς, τύπου Αρντάγκιουλέρ, τύπου. Ναι. Αυτοί δεν μαρκάρουν.
1: Δεν μου λες.
0: Είναι σαν να σου λένε εδώ πέρα εδώ που είσαι πριμαντόνα, να έρθεις να μου πεις και τα δελτία καιρού,
1: δεν...
0: να μου πεις και αυτά.
1: Γιατί...
0: Όχι, θα κάνεις.
1: Δεν κάνεις. Τι πριμαντόνα. Δεν πριμαντώνες. Ποια εταιρεία
0: είναι πριμαντόνα. Εσύ ο ίδιος το έλεγες.
1: Ποια είναι πριμαντόνα.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πριμαντόνα. Σε ποια εταιρεία.
0: Εσύ ο Κωνσταντέλια είναι κόσμημα τώρα, πλάκα με κάνεις.
1: Φρε κόσμημα είναι.
0: Το βλέπουν σε όλα τα γήπεδα και τους ξερογλύφονται.
1: Άκουσε εδώ, ναι. Τους ξερογλύφονται και ναι. Άκουσε τις εξυπνάδες. Και εμείς βλέπαμε το Χατζηπαναγί και ξερογλυφόμαστε και ο Ρακλής έβγαινε 8ος.
0: Ναι, ο Πάοκ δεν βγαίνει.
1: Ας δεν το παραμύθι.
0: Παλεύει μέχρι τελευταίες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα. Θα το πάρει, θα το χάσει.
1: Όταν αμήνεσαι. Εσείς βλέπετε την τρίπλα μόνο και το τρώω.
0: Δεν είναι μόνο
1: το θέαμα. Όταν χαθεί η μπάλα. Όταν έχει το ΜΕΙΤΕ με 10 και ο άλλος δεν μαρκάρει 9. Θα σου κάνει ο Ολυμπιακός 10 φάσεις.
0: Ναι. Αν μόνο, ο Πάοκ είχε υγιή μετέ όμως. Υγιή μετέ που δεν τον έχει.
1: Φτιάξτε λοιπόν μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας να κάνει λίγα μέτρα, να κάνει τα μαγικά.
0: Αυτό
1: και να μαρκάρουν και οι υπόλοιποι.
0: Γι' αυτό ήρθε και ο Ζαφύρης. Για να τρέχει και λίγο παραπάνω για τον Κωνσταντέλια.
1: Καλά, τώρα σου πω και κάτι άλλο.
0: Για να καλύπτει χώρους γιατί
1: μα τα κάνετε τσουρέκια και με τον Ζαφύρη. Ναι. Τρέχει άσκοπα πολλά χιλιόμετρα και ο Ζαφύρη.
0: Καθόλου άσκοπα δεν
1: τρέχει. Άσκοπα χιλιόμετρα τρέχει ο Ζαφύρη. Μα τα κάνετε τσουρέκια πασχαλινά.
0: Τσουρέκια τα έχουμε κάνει πασχαλινά.
1: Με τα πασχαλινά.
0: Και στο Χάρι. Ήρθε για τον Γκάλο.
1: Με τα χάφσου εκεί πέρα. Μα κούρασε με τα χάφη. Τα χάφη ήταν το πρόβλημα.
0: Δεν έχει καταλάβει ότι σαν δύο μάτς με τον Ολυμπιακό παίζει μόνο στο Ζαφύρη με τα χάφτα 3 του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όχι ο Κωνσταντέλια.
1: Έχουμε τον καλομαθημένο τον
0: αυτό
1: Μεϊτέ.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ο Μεϊτέ δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά το ξαναλέω επειδή γνωρίζουμε.
1: Ο Φόρ έρχεται στα 80 μέτρα να μαρκάρει. Ο Φόρ.
0: Δεν έρχεται.
1: Ο Μπράντον Τόμα.
0: Ναι. Δεν έρχεται.
1: Ο Μπράντον Τόμα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι για κουμάκι.
1: Ο Μπράντον Τόμα ερχόταν
0: πίσω.
1: 70 μέτρα μπακ δεξί στο Γαλιλάου.
0: Σωστά μιλά.
1: Ο άλλο περπατάει. Κωνσταντέλια περπατάει, τεμπέλει.
0: Ο βασικός είναι ο Γιακουμάκης όμως τραυματίστηκε.
1: Ο Μεϊτέ περπατάει και κάνει ο Ολυμπιακός την Μπαρτσελόνα. Φάνηκε ότι είναι η Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός. Περπατάει.
0: Δηλαδή τώρα τι λες ότι ο Παναθηναϊκός θα το κάνει ζημιά
1: σου. Ομάδα είναι αυτή που περπατάει. Περπατάει τώρα. Και επειδή μου κάνει δύο τρίπλες και μου κάνει. Παιχταράς και εγώ χτσεύομαι προσκυνάω.
0: Άκουσες τι είπε χθες ο Λουτσέσκου.
1: Τι είπε ο Λουτσέσκου.
0: Η ομάδα είναι στο 50% ξανά πια.
1: Εσύ φταίς που είσαι στο 50%. Εσύ φταίς. Ποιος φταίει. Ρε Λουτσέσκου που είσαι στο 50%. Ποιος θέει.
0: Πολλά πάλι.
1: Ο Καραπατής θέει.
0: Πολλά μπορώ να σου πω. Φταίει ο Λουτσέσκου που τραυματίστηκε όπως τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς. Φταίει ο Λουτσέσκου που έπεσε ο άλλος με τη γάμπα και ήταν όλα καλά και δεν τον έδειχνε γη. Φταίει ο Λουτσέσκου τώρα για τους τραυματισμούς. Θα με πεις. Που η μπάλα χτύπησε το πόντου για κουμάκι το ταρακούνι και έπαθε βαρύ διάστημα.
1: Οι υπόλοιποι τραυματισμοί ένα χρόνο.
0: Ας είχαμε τον Γιακουμάκη και τον Γκένι στα προηγούμενα παιχνίδια που μένει πολύ και θα σε έλεγα εγώ. Λοιπόν, Χάρη, πάμε λίγο.
1: Ιατρικό team και γυμναστική.
2: Κωστή.
1: Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ, τσατσά να παίξουμε.
2: Ημίχρονο, καλημέρα, καλή εβδομάδα σα. Καλημέρα, κάνε ένα ημίχρονο.
1: Δεν μαρκάρει κανένα.
2: Να δούμε τι θα ψηφίσει και το κοινό.
1: Έγινε Ολυμπιακό Μπαρσελόνα να πούμε.
0: Κάτσε ένα πήρε άνθρωπε. Περίμενε να πήρε. Τον έχουμε εδώ 10 λεπτά κάθεται και. Από τα πάμε στον Γκάλοπ, δεν πήγαμε.
1: Ποιο Γκάλοπ.
0: Εδώ, το Γκάλοπ.
2: Λοιπόν, τέσσερι επιλογέ έχουμε στο σημερινό μα ερώτημα και θα σου δώσουμε τα πάσα να συνεχίσει και τη συζήτησή σου. Μην ανησυχεί καθόλου. Λοιπόν, τέσσερι επιλογέ στο ερώτημα. και το οποίο είναι που υπερτερούσε η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τέσσερις επιλογές έχουμε βάλει. Για όλα τα γούστα, ο Κωστής έχει φέρει και ένα κυτρινάκι στο βίντεο.
0: Σήμερα έχει μια.
2: Ναι, λάμπη.
0: Έχει ένα χαμόγελο κάτω το χυλάκι έξτρα.
2: Λάμπη λίγο. Ναι. Η πρώτη επιλογή που έχει βάλει ο Κωστής στο τραπέζι είναι ότι η ΑΕΚ είχε καλύτερη διαιτησία.
0: Αυτό δεν το πιστεύω.
2: Νομίζω...
0: Αλλά ούτε ότι είχε και χειρότερη που έκλειγε όλη τη χρονιά. Αυτό ήταν για μένα το μοναδικό που με απέναντι. Όλα τα άλλα με
2: έκλειγε. Αδίκως, ας πούμε, ίσως διαμαρτυρόταν. Η δεύτερη επιλογή που έχει βάλει ο Κωστής είναι ότι είχε καλύτερο ρόστερ. Συνολικά.
0: Και αυτό δεν το πιστεύω. Και θα το εξηγήσω με δεδομένα.
2: Μεσοεπιθετικά...
0: Η ΑΕΚ σε σχέση με τους άλλους τέσσερις έχει και το πιο φθηνό και το πιο μικρό ρόστερ.
1: Τι μπάτζετ είχε η ΑΕΚ.
0: Μικρότερο από όλους άλλους.
1: Άντε, μπράβο, μαγιά σας έκανε.
0: Φυσικά έκανε μαγιά.
1: Μαγιά σας
0: έκανε. Αυτό είναι απάντηση. Δεν φαίνεις, δεν κάνεις, δεν κάνεις παίχτες. Είδα, έφερε και ο Παναθηναϊκός. Είδα, έφερε και ο Παναθηναϊκός και είναι μείον 20 βαθμούς από την κορυφή. Η ΑΕΚ έχει και το μικρότερο μπάτζετ και το μικρότερο ρόστερ από όλους άλλους. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πίσω από τον Ρέρβας και τον Μουκουντή που δεν έπαθε τίποτα έχει τον Βίντα. Θυμίζω ότι πίσω από τον Ρότα έχει τον Ντουμπάζο. Πίσω από τον Πινέδα και τον Μάριν δεν έχει σχεδόν κανέναν.
1: Έβγαλε ο Πινέδα και ο Μάριν.
0: Έβγαλαν ένα χρόνο
1: 80 παιχνίδια.
0: Όπως το είχα βγάλει όμως και εγώ το 24.
1: Στην ξυλοκερατιά Κυλκής να πούμε.
0: Και εγώ το 24 με ένα και τζόρα στόπερ έβγαλε το 24. Ναι. Με ένα και τζόρα το έβγαλε το 24. Ναι. Και με ένα Μπράντον Τόμας Σέντερφορ.
1: Μα το Τόμας.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ.
1: Μα το Τόμας ερχόταν 80 μέτρα και μάρκαρε.
0: Το τρίτο.
1: Δεν περπατούσε να πούμε.
2: Η τρίτη επιλογή που έχουμε Κωστή μου είναι ότι η ΑΕΚ υπερτερούσε στη θέση του προπονητή. Εκεί πέρα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς, ίσως στη διαχείριση, ίσως σαν προσωπικότητα.
0: Ναι, όπως φαίνεται, υπερτέρησε όλων ο Νίκολιτς φέτος.
2: Και ναι. Στην πρώτη του χρονιά, μάλιστα. Ενώ τέταρτη επιλογή, την οποία έχει βάλει ο Κωστής χαμογελαστός, ότι η ΑΕΚ υπερτερούσε στον τομέα της διοίκησης.
0: Ναι, ήταν ήρεμη. Συμφωνώ σε αυτό, βέβαια. Ήταν ήρεμη. Ήταν ο Λιόπουλος. Από πίσω τάχτηκε 1,5 εκατομμύριο κόσμος όλοι μαζί με τον Λιόπουλο.
2: Συν, εγώ δεν μπορώ να παραλείψω ο Ριμπάλτα.
0: Ναι, στελέχωσε
2: πολύ καλά την ομάδα. Που ήρθαν και άφησαν κατευθείαν αποτύπωμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γνώριζαν το Λισάνδρου με μεταγραφή από τον Όφη. Αυτές οι τέσσερις επιλογές για το κοινό να μπει να ψηφίσει. Ποια θεωρεί ότι ήταν το σημείο που υπερτερούσε η ΑΕΚ έναντι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού κατέκτησε τον τίτλο. Mm-hmm. Και Κωστή, για αυτό που λέγατε νωρίτερα, 14 γκολ και 9 assist ο Κωνσταντέλιας φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Έχει βάλει 25 γκολ συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Θα κάνει double-double.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι νούμερα πολύ καλά.
1: Στα σήμερα αυτά, άστα τα.
0: Άστα σας σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά. Πιάσουμε και για την ΑΕΚ. Γίνεται χαμός εδώ πέρα, έτσι. Το γκάλο πλέον είναι λάθος, λέει ένας φίλος. Τώρα δεν ξέρω. Καλημέρα, Κούλ. Δυστυχώς μια χρονιά ορόσημο του ΠΑΟΚ φάνηκαν όλοι οι παίκτες προπονητικό team διοίκηση κατώτερων περιστάσεων. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ έχει αποτύχει φέτος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει αποτύχει φέτος. Όχι γιατί δεν πήρε μόνο κάτι, αν και για μένα η μαύρη βραδιά της σεζόν από τις πάρα πολλές, αλλά θα μείνω στο αγωνιστικό. Είναι πάρα πολλές οι μαύρες βραδιές. Είναι ο τελικός κυπέλου. Είναι ο τελικός κυπέλου. Άλλα θα ήταν δεδομένα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί
0: αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο στο τελικό
1: τι
0: κυπέλου,
1: θα
0: είχε ένα τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε ότι εγώ πήρα κάτι, έκανα κάτι.
1: Στα πλέον, τι θα κάνει παραπάνω.
0: Και αν έρθει δεύτερο, θα έλεγε εντάξει, το πρωτάθλημα ρε φίλο, όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Σας το ξαναλέω, σας το κάνω τα λιράκια. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, οι πιθανότητες να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και είναι μαγιά του πλέον που το έχει
1: 25%.
0: Είναι 25%. Τέλειωσε. Στο τελικό κυπέλλου είχε 80%. Γι' αυτό είναι η μεγάλη δύσκολη βραδιά. 25%! Δεν ξεκινάει καμιά ομάδα έχοντας 100%. Άμα μπει και άλλη ομάδα για πρωτάθλημα θα έχει 18%.
1: Δεν θα μπει άλλη ομάδα.
0: Ναι, οκ. Okay, λέω πάντως τι γίνεται. Oh. Αυτό το ότι θεωρούμε ότι παίρνουμε το πρωτάθλημα. Τι. Ποιος?
1: Πατριάρχης, τι, δεν κάνεις, δεν.
0: Πήγαμε στον Πατριάρχη με το Χάρη το Σάββατο. Είχε πολύ
1: χάρη. Δεν πήγες με τον Πισιλικά, δεν πήρες.
0: Και με τον Λίτσκα.
1: Α, το Λίτσκα.
0: Τον γιο μου.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν τον έλεγα.
1: Γι' αυτό χαριατιζόσανε και με τις κυρίες εκεί πέρα. Φύγανε φωτογραφίες. Έτσι μου είπε ένας.
0: Άτε πάλι. Μου ζητήθηκε να βγω κάνα δύο φωτογραφίες. Εντάξει, τι να κάνεις δηλαδή.
1: Πάει και κυρίες στο Πατριαρχείο. Γιατί από ό,τι ξέρω.
0: Πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές γυναίκες στο βολέ. Ξέπα, έλα.
1: Και σε είπα τι ωραίο λουκουμάκι είσαι από κοντά.
0: Άτε πάλι.
1: Ναι.
0: Καλά, από κοντά είμαι πιο αδύνατος. Ναι, σε σχέση με τις κάμερες και τις τηλεοράσεις.
1: Φτιάξε τις κάμερες.
0: Δεν γίνει. Οι κάμερες βάζουν 5 κιλά. Αλλά ναι. Αυτά τώρα ποιος τα είπε. Τι...
1: Είχα ένα ρουφιάνο εκεί.
0: Ένα σε πάρει και να σε. Ναι, όντως βγήκα κάνα δύο φωτογραφίες. Αλλά ως εκεί, ρε φίλε. Εντάξει. Ο Πατριάρχης θέλει βοήθεια. Πατριάρχης. Χρειάζεται ενίσχυση. Οι άλλες ομάδες είναι ήδη μπροστά.
1: Πείτε τους κουβαρτάδες που έχετε εκεί στην
0: Ελλάδα. Ακριβώς. Οι κουβαρτάδες από τη μία και από την άλλη πλευρά βοηθήσουν μια ομάδα η οποία δεν θέλει πάρα πολλά. Ακριβώς.
1: Πόσα θέλει δηλαδή.
0: Το βόλε για να στηθεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ένα χαρτί.
1: Ένα χαρτί.
3: Κάπου εκεί είναι όλοι οι άλλοι. Ένα 200, ένα 300.
1: Ας βάλουν οι παοξίδες 500.
3: Ναι, όχι, αν δεν μπορούν να βάλουν οι χουβαρτάδες όπως λες.
1: Ναι.
3: Έτσι και αντιλαμβάνομαι που λες.
1: Εγώ δεν μιλάω
3: ονόματα. Εγώ θα πω με ονόματα. Μισακίδης Σαβίδης.
1: Εσύ το είπε.
3: Όχι, επειδή δεν τα με ονόματα. Αν δεν μπορούν να βάλουν. Ας ανοίξουμε ένα στέλνι να βάλουμε όλοι από ένα πεντάρικο όπως κάνουν οι άλλοι από κάτω.
1: Αλλά μην ξανοίγεστε κι εσείς.
3: Ναι, δεν θα βάλουνε. Δεν θα βάλουν 5.000 κόσμου σε ένα πεντάρικο.
1: Όλα του ΠΑΟΚ.
3: Ας το ανοίξουν για να μπορεί να στηριχθούν τα,
1: ναι,
3: τα, οι ομάδες.
1: Να κάνετε λαϊκό έρισμα.
3: Όπως κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Λαϊκό κάλεσμα, ναι, ναι, ναι.
3: Όπως κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Κάνουν λαϊκό κάλεσμα.
3: Πληρώνουν για τον Εριστέχνη ένα πεντάρικο 50, 60, 70 ευρώ τον χρόνο και οι ομάδες στηρίζονται και κάνουν μαδάρες για πρωταθλητισμό.
1: Ναι, εδώ πριν 10 χρόνια πηδούσατε τα κάγκελα, τι πεντάρικο να βάλετε.
3: Ναι, πρέπει να εξελιχθούμε.
1: Α.
3: Πρέπει να εξελιχθούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, ναι, λίγο από την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια. Την, ναι, οποία, το ξαναλέω, δικαιότατα το πήρε. Ήταν συνολικά καλύτερη στα περισσότερα.
1: Τα είπαμε, δεν ξαναλέμε. Okay.
3: Τα είπαμε να τα εμπεδώσουμε. Η ΑΕΚ, η οποία θέλω να σταθώ λίγο σε κάτι πολύ ουσιαστικό.
1: Με το, ναι, τρίτο του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, και ίσως το μισό του Ολυμπιακού.
1: Το Ολυμπιακού το μισό.
3: Ναι, και λιγότερο και από τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, φυσικά.
3: Και λιγότερο και από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ και σαν χρημάτι.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πρέπει να κάνεις 8 γηπεδάκια, μεγάλα εγκαταστάσεις,
1: ναι, με
3: κερκίδες, ξενοδοχεία, σουίτες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ θα γίνουν προπονητήρια.
1: Γιατί
3: και
1: είναι
3: κάποια πράγματα.
1: Καλά, το βάζει λίγο νεύτη.
3: Εννοείται. Μα αυτό
1: βάζει λίγο
3: εμένα,
1: νεύτη.
3: Εμένα,
1: τώρα, ναι,
3: εμένα, σαν παοξί που μου γουστάρουν μόνο τα 4 γράμματα και όλα τα άλλα με είναι αδιάφορα.
1: Τα ιερά γράμματα.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ. Ότι ανεβάζω τον αγωνισμό, απλά να μην υπάρχει αυτή η μύρλα και η γκρίνια. Όπα, δες. Ο ένας παλεύει να μπει και στην Ευρωλίγκα. Θα μας τα πει ο Γιώργος μετά. Εσύ.
1: Α, θα έχουμε εδώ.
3: Ναι, αυτή, ναι, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός ωραίος. Όχι όμως τοξικότητα και αμέσως να υποβαθμίζουμε ή να ανεβάζουμε το άλλο. Να υπάρχει ο ανταγωνισμός. Είναι καλός. Ανεβαίνουν και οι δύο ταυτόχρονα.
1: Εγώ γιατί βλέπω να υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει όμως αυτό.
1: Εσωτερική διαμάχη.
3: Με αυτό λέω. Λοιπόν, για να τελειώσω με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ παρακαλάει πλέον γονιπετή στη Χαρτς να πάρει το πρωτάθλημα. Μόνο έτσι θα είναι ισχυρή στα play-off.
1: Μες.
3: Και θα παίξει με αντίπαλο χαμηλότερο επίπεδο.
1: Άμα παίξει η ΑΕΚ Champions League, ξέχνατε το πρωτάθλημα του χρόνου.
3: Γιατί?
1: Έτσι λέω εγώ.
3: Για την ΑΕΚ εννοείς.
1: Για την ΑΕΚ.
3: Α, λες ότι θα ζοριστεί.
1: Άμα
3: άρα συμφωνείς με αυτό που είπε νωρίτερα ένας δημοσιογράφος του Ολυμπιακού.
1: Τι είπε αυτό?
3: Ότι τα παιχνίδια και οι εντάσεις στο Champions League Europa League δεν έχουν καμία σχέση με το Conference. Και αυτό είναι αλήθεια όμως.
1: Γι' αυτό έχασε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
3: Αυτή όχι γι' αυτό.
1: Έτσι τύπο Μαρινάκη θα λέει.
3: Για ένα πράγμα δεν γίνεται να χάσει, λέω, το πρωτάθλημα. Αλλά είναι και αυτό, γιατί μπορεί να έχει απώλειες. Άλλες εντάσεις, ρε φίλε, στο Champions League. Μπορεί να πάθει μια θλάση. Μπορεί να πάθει κάτι. Και άλλο ο Conference που θα παίξει.
1: Εσείς τις θλάσεις που τις πάθατε, ρε.
3: Εμείς τις πάθαμε, τις θλάσεις όπου τις πάθαμε. Λοιπόν,
1: θα αλλάξετε γιατρό του χρόνου.
3: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Γυμναστή θα αλλάξετε.
3: Δεν τα ξέρω αυτά. Το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ.
1: Διατροφολόγο θα αλλάξετε.
3: Το πιο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ. Όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα μέσα στον Ιούνιο, να κάνει τρεις κινήσεις top level.
1: Πες δεν θα πάμε διάλειμμα.
3: Αριστερό back, δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιαννούλης.
1: Θα είναι.
3: Αριστερό extreme,
1: ναι.
3: Και αντιμεϊτέ.
1: Ναι.
3: Ένα παίχτη με τα στοιχεία του μεϊτέ. Δεν ξέρω μεϊτέ αν θα μπορεί
1: και να κρατήσει τον Γιακουμάκη.
3: Και να κρατήσει τον Γιακουμάκη, εννοείται.
1: Και αυτό, ναι.
3: Να μην ψάχνει για σέντερφορ.
1: Σέντερφορ
3: μην
1: ψάχνει.
3: Αυτά πρέπει να γίνουν με το που τελειώνει το πρωτάθλημα σχεδόν.
1: Οι κασμάδες πότε μπαίνουν στη Τούμπα.
3: Για ποιο πράγμα.
1: Για την Τούμπα. Πότε μπαίνουν οι κασμάδες.
3: Χρόνο του καλοκαίρι είπαμε.
1: Όχι αυτό το καλοκαίρι, το άλλο.
3: Το άλλο. Αφού το είπαμε. Ο Πάκου θα παίξει και του χρόνου στην Τούμπα. Σα τα έχω πει εδώ και μήνες.
1: Γιατί άργησε.
3: Γιατί είναι οικοδομική άδεια. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Μάλιστα.
3: Η οικοδομική άδεια είναι 10 με 12 μήνες. Θα βγει κάπου εκεί αρχές Γενάρη, κάπου εκεί. Μετά κάποια ακόμα γραφειοκρατικά που έχει να κάνει με περιφέρειες, δήμους και δεν συμμαζεύεται και γκρεμίζεται η Τούμπα. Αν πάρεις όλα τα χαρτιά, γκρεμίζεται.
1: Θα βάλουμε κανένα γρηγορόσημο, θέλεις.
3: Δεν ξέρω, αυτά δεν τα ξέρω. Λοιπόν, η ΑΕΚ, το ξαναλέμε. Θέλει Χαρτς. Πλέον το πρωτάθλημα στη Σκωτία έχει πάρει φωτιά, διότι η Χαρτς νομίζω ότι είναι ένα βαθμό πάνω. Έκανε χ με τη Motherwell. Και η Celtic κέρδισε χθες τη Rangers. Υπάρχει και Celtic Hearts που εκεί προφανώς θα κρυφθούν όλα. Η Celtic θα θέλει μόνο νίκη, γιατί η Hearts παίζει με τη Falkirk την επόμενη αγωνιστική. Θα το πάρει. Λογικά θα πάνε σε ένα τελικό την τελευταία αγωνιστική Celtic Hearts. Η ΑΕΚ θέλει δαγκωτό Hearts, έτσι ώστε να είναι ισχυρή στα playoffs και να μην παίξει με κάποια έτσι δυνατή ομάδα. Θα επιστρέψουμε στα αγωνιστικά να δούμε τι έγινε και στο Καραϊσκάκης χθες. Τι γίνεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, play-off, play-outs, έχουμε πολύ ψωμί μαζί μέχρι και τις 11, μπάσκετ θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, παρεούλα εδώ, Μετρόπολη 95 και 5, rap and cool show, επιστρέφουμε σε λίγο.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Δεν ασθενεί από Χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, ο οποίος επαναπατρίστηκε και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών, όπως ορίζουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο μεταξύ άρχισε χθες η πολύπλοκη και χρονοβόρα επιχείρηση εκένωσης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν πολυάριθμα κρούσματα με τρεις από τους ανθρώπους που ασθένησαν να χάνουν τη ζωή τους. Σε αδιέξοδο οδηγούνται εκ νέου οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, με το Ιράν να κάνει λόγο για παράδοση. Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Μετά από αυτή την εξέλιξη, άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν ανοίξουν ακόμη οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 3,29%. Η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, μέσω του οποίου θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο δίχως την έγκριση της Τουρκίας, είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ο διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, ο Ζάι Σεντίρ. Στην προσαγωγή 13 ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τον Ρουβίκονα, προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες, οι οποίοι μετέβησαν στο κατάστημα ζητώντας από την ιδιοκτησία να εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
19: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη. Jump.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Το βάλε! Αποκόρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο!
13: Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Τη μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
0: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα μαντάτα για όλους εσάς και για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μετρόπολης, ακούτε rap and cool στα αυτάκια σας. Με rap εδώ, με cool, με Εμίλιο Γαβριλίδη, με rack attack από κάτω και την κομματάρα που την αποθεώνετε γιατί είστε μπροστά. Έχω τρελαθεί.
1: Έχω μια αίσθηση.
0: Τι αίσθηση, ακούει. Ακούμε τις αισθάσεις.
1: Τώρα εσύ βάζεις αυτά τα τραγούδια, τα ακούσει ποιος?
0: Όλοι μας. Το καλοκαίρι αυτά θα ακούσα. Πα στα μπιτσόμπαρα και τη Καβάλα και θα βάλε λίγο.
1: Η κυραδέσπινα
0: δεν μα ακούει η κυραδέσπινα. Δεν έρχεσαι στο Βόλιο να δει ποιοι μα ακούν πραγματικά. Συστέκε μόνο στην κυραδέσπινα που παίρνουν. Καταρχά οι περισσότεροι.
1: Ήρθα τρει μιλφάρε.
0: Καθόλου
1: μιλφάρε. Τον είπα δύο λόγια.
0: Καθόλου μιλφάρε. Καθόλου μιλφάρε. Καθόλου μιλφάρε. Λοιπόν, εσύ νομίζει μα ακούει μόνο η κυραδέσπινα επειδή παίρνει τηλέφωνο η κυρία Σοφία.
1: Στα μπάξι. Και βάζει ο άντρα και λέει τι να κάνω.
0: Ναι. Πράγμα είσαι, ρε, τι πράγμα είσαι.
1: Άστα,
0: ρε. Δες εδώ.
1: Τον είδα δυο μιλφάρες.
0: Ποιος σε είπε
1: ότι βγάλαμε. Τον δώσανε δυο. Ναι, κύριε Κουλιανέ.
0: Πολύ ωραίες κυρίες.
1: Τι ωραίο λουκουμάκι. Τι ωραίες κυρίες.
0: Ο κυρίες, ναι, γυναίκες, μια χαρά.
1: Πόσο χρονό ήταν δηλαδή?
0: Το Σάββατο στα μπουζούκια μαζί σου κούλιτα και ο Μπουγάτσας. Τώρα το ξεφούρνησε και αυτό, το είπε και τώρα γίνεται χαμός, έτσι.
1: Γιατί δεν μας είδανε και που πήγαμε. Και
0: δεν μας είδανε, ναι.
1: Γιατί, τι.
0: Η μία ομάδα πάει να μπει EuroLeague ενώ η άλλη πάει με δανεικούς να βγει δεύτερη λεφτά.
1: Είναι ανοιχτό. Ναι. Ανοιχτό μυαλό, τι. Σαν το τρέγια που μάλωσε χθες με τον Καστοριανό.
0: Γιατί να μάλωσε.
1: Μακουμπάς.
0: Γιατί να μάλωσε.
1: Με κάνει χειρονομίε.
0: Γιατί να μάλωσε, ρε φίλε. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Ήρθε άλλο και πανηγύριζε να πούμε κάτω.
0: Εντάξει, πανηγύριζε. Μπράβο. Ναι. Εννοείται ότι θα πανηγυρίσει. Όποιο κερδίζει, πανηγυρίζει. Έτσι πάει αυτό. Όπως πανηγύρισα εγώ πριν δύο χρόνια.
1: Μη μακουμπάς, μη μακουμπάς.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι μεγάλος ο Νταλγκάς.
0: Αυτός είναι ο αθλητισμός. Αν το φιλοσοφήσεις πολύ. Αυτός είναι. Μία θα το παίρνω ένα.
1: Μη μακουμπάς, είναι
0: μεγάλος ο Νταλγκάς. Είναι υγεία που τα τελευταία χρόνια, το ξαναλέω, έχουμε τόσο ωραία πρωταθλήματα. Είναι υγεία. Βέβαια η τοξικότητα έχει πάει στην άκρη και χαίρομαι. Η Άκη λίγο το συντήρησε φέτος. Οφείλω να το πω αυτό. Είναι το μοναδικό του μείον. Κακώς το συντήρησε. Κακώς το συντήρησε. Με καγκάτς. Ο Πάκου τι έχει πάρει με καγκάτς δύο χρόνια. Σε ρωτάω εσένα.
1: Τι έκανε ο Πάκου.
0: Τι έχει πάρει ο Πάκου
1: με καγκάτς. Α, έπαιρνε.
0: Όχι, δεν σε ρωτάω να μου πει άσε. Τι έχει πάρει σε
1: αυτό. Άσχημα, σα πήγε φέτο.
0: Τι...
1: Η διαιτησία
0: με ξένε διαιτητέ. Πήγε άσχημα την ΑΕΚ.
1: Τι πήγε άσχημα.
0: Πήγε άσχημα τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί,
0: πήγε άσχημα τον Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, όταν έχουμε VAR, έχουμε τέτοιο, θα γίνουν μικρολαθάκια. Χθες, ας πούμε, ο Πάου.
1: Τότε γιατί τρέξατε να βγάλετε τον καγκάτσι με τις ενώσεις και είχατε τέτοιο Νταλγκά.
0: Άλλο το θέμα.
1: Αν
0: το εκμεταλλευόμουν ή θα έπρεπε χθες, ας πούμε, το πέναλτι να το πάρω. Θα έπρεπε στο Βόλο να πάρω ένα πέναλτι με το νους. Τα είδαμε αυτά. Τα ξεφτιλίκια, τα απόλυτα.
1: Αυτά να πάτε στον καγκάτσι και να παραπονεθείτε να πούμε.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, χθες δινόταν αυτό το πέναλτι θα ήταν κοροϊδία. Κοροϊδία θα ήταν. Να πάρω εγώ τέτοιο πέναλτι αυτά που έκραζα τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν για να πω ότι κέρδισε και να είμαι
1: έτσι. Τότε γιατί είχατε αυτό το
0: στήριγμα. Πού να ξέρω, ρε φίλε, τώρα.
1: Άμα δεν έχετε διαιτησία δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: πού είναι εκείνο το.
0: Η τοξικότητα πήγε περίπατο. Που... Λέγατε θα ανοίξει τα ποδάρια ο Παναθηναϊκός. Πήγε χθες, έπαιξαν σαν κομάντο τα παιδιά και με τις απουσίες του. Ο Πάοκ με το Ολυμπιακό θα τα δώσει το. Ισοπαλία. Πάλι καλά που πήρε ένα χινάρι Ολυμπιακός φέτος. Όπου τον βρήκα τον κουπανούσα. Αίτητος είμαι. Σε πέντε μάτς, όχι σε ένα-δύο. Έτσι δεν λέγατε ότι παρακλάδι του Ολυμπιακού θα το δώσετε, θα το κάνετε. Δεν τα λέγατε και αυτά.
1: Ρωτάγαμε.
0: Τι ρωτάγατε, δεν ρωτάς.
1: Ρωτάγαμε.
0: Δεν είναι, άσε τα ρωτάγαμε.
1: Ρωτάγαμε, θα ανοίξει ποδαράκια.
0: Άσε τα. Γιατί να τα ανοίξει. Όταν βλέπει, γιατί. Ποιο είναι ο λόγο. Το Παναθηναϊκό δεν θα ανοίξει, λέγατε ποδαράκια. Τι έγινε ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός θα άνοιξε με τον Ολυμπιακό, μια χαρά.
0: Άσε ρε που άνοιξε. Τρέχε μου στέλνει μήνυμα, ψέματα λέει ο μα. Ναι. Δεν μάλωσα με κανέναν. Αντιθέτως του είπα συγχαρητήρια. Εγώ το πιστεύω γιατί ο Τρέγιας είναι παντελονάτος.
1: Άστα ρε τα παντελονάτος τώρα να πούμε. Πήγε ο άλλος.
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Μη μακουμπάς. Είναι μεγάλος ο Νταλγκάς.
0: Πρόσεξε. Ναι, αλλά λέει του είπα μην έρχεσαι να φωνάζεις από πάνω και να κάνεις χειρονομίες. Α, και εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν θέλω κανένας να πλησιάζει σε απόσταση 10% 15% από το πρόσωπο.
1: Όταν ο Τρέγιας κάνει χειρονομίες και.
0: Πάνω τον άλλον.
1: Όχι, αλλά τον
0: άλλο. Εντάξει. Κανένα Καβάζ δεν έγινε, όπως λέει, είναι ψεύτης. Απλά ερχόταν πάνω μου και έκανε χειρονομίσεις. Ω, μαζί με τον Τρέγια. Αν ερχόταν πάνω του και φώναζε πίσω από το αυτί του και έκανε χειρονομίσεις. Πες το, έτσι πως είμαι εγώ τώρα με σένα. Ναι. Στο ένα μέτρο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Απάνω του, άμα έρχεται με τον Τρέγια.
1: Σωστά. Μη μακουμπάς, μη μακουμπάς, είναι μεγάλο ο Νταλγκάς.
0: 100% μη μακουμπάς.
1: Γιατί σε μπέκικο, να ξέρεις.
0: Κάτσε ρε φίλε, πρέπει να σε ακουμπήσω ή να φωνάζω στο αυτί σου. Πανηγύρισε, πες με, κόλαμε, σε δίνω συγχαρητήρια. Αλλά να έρθει και πάνω και εγώ δεν επιτρέπω σε κανένα με πλησιάσει.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω. Εσύ το θες.
1: Εγώ δεν έχω καμιά ομάδα. Τι με, για μένα με πλησιάζουν.
0: Ναι, αλλά χαμόγελο έσκασε θες.
1: Φορέ, με πλησιάζουν όλοι. Με ταρακουνάνε, με βαράνε γροθές.
0: Κι άλλος μου στέλνει.
1: Με βαράνε στο κεφάλι. Με... Τι άλλο το κάνει, μη με ακουμπάς.
0: Κι άλλος μου στέλνει.
1: Τι με με ακουμπάς, μη με ακουμπάς. Είναι μεγάλος ο Νταλγκάς.
0: Λακαμίες λέει ο ραπ, λέει τίποτα. Άστα. Λέει απλά έσκουζαν πάνω του, λέει το τέτοιο και πολύ καλά αντέδρασε.
1: Και σε μένα έσκουζε πάνω. Τι να κάνω, να το πω μη με ακουμπάς.
0: Καλά, εσύ χάρηκες αφού.
1: Χάρηκες αφού.
0: Χάρηκες αφού εσύ.
1: Εμένα δεν με ακουμπάνε.
0: Ρε αγόρι μου, χθες εσύ χάρηκες.
1: Έλα βρε μη γιάγκηχτη τώρα.
0: Μας έκανες ο μη γιάγκηχτη.
1: Μη γιάγκηχτη, μη με ακουμπάς. Λοιπόν,
0: τι είδαμε χθες.
1: Μη με ακουμπάς, καλέ, μη με ακουμπάς. Πάμε,
0: φτάνε, τζάμπα το κάνουμε θέμα. Δίκιο έχει ο Τρέγιας, τέλος. Δεν το είδα, αλλά τον πιστεύω.
1: Απαντητήτης τι.
0: Όταν έρχεται ο άλλος από πάνω σου και ουρλιάζει. Πες, πανηγύρισε, δίπλα είμαστε, ρε φίλε, σε βλέπω. Σε ακούω. Και με βάζει και χειρονομίες, εννοείται τι δεν θα το ήθελα. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να τα δούμε τα μάτς, να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα και να προχωρήσουμε, γιατί δεν μπαίνεις ανάση. Τώρα εσύ άμα θες να βάλεις ίντριγκα, γιατί μάπα η
1: ΑΕΚ.
0: Γιατί μάπα η ΑΕΚ.
1: Γιατί την έπαιξε ο Παναθηναϊκός σαν την κάρτα με τον Ποντίκι 70 λεπτά. Μάπα ήταν. Τι ήταν.
0: Μάπα, κάτσε, κάτσε.
1: Το είδες το μάτς.
0: Το βλέπα παράλληλα με το, δικ, με το άλλο. Ναι, φυσικά το βλέπα.
1: Τον έκανε ένα τρίκ ο προπονητής. Mm-hmm. Έκανε μεταβαλλόμενο 3-4-3 με τρίτο στόπερ τον Καλαβρία. Όταν αμυνόταν με 5-4-1, όταν επιτεθότανε, τραβόταν ο Καλαμπρία δεξιά, έβγαινε ο Παντελίδης που ήταν back half extreme.
0: Έκανε πολλές φάσεις ο
1: Παντελίδης. Και γινόταν τρίτο half και τον έκανε 3 half εναντίον 2 και τον πήρε το κέντρο.
0: Πολύ ωραία η Άκη.
1: Χαμπάρι δεν πήρε ο Νίκολιτς.
0: Πολύ ωραία.
1: Χαμπάρι δεν πήρε ο Νίκολιτς. Χαμπάρι δεν πήρε.
0: Αλλά η Άκη έκανε σχεδόν 20 τελικές.
1: Χαμπάρι δεν πήρε ο Νίκολιτς.
0: Κάτι δοκάρια του Ζήνη, κάτι τετατέτ.
1: Γιατί άλλοι δεν κάνανε.
0: Κάνα, αλλά πιο μετρημένα. Βλέπω και τα expected. 2,16, 0,45 πάνω από
1: 20. Το μπλόκα,
0: το μάτς ήταν για 2-1 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το μάτς ήταν για 2-1.
1: Καλά, εντάξει, για
0: κάποια 2. Στιγμή εγώ έβλεπα συνέχεια η μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναϊκού. Δεν μπορούσε να φύγει με τίποτα. Μα, τόσο το, μεγάλη πίεση.
1: Τον Πάοκ έβλεπε.
0: Τον Πάοκ τον έβλεπα, ναι, εντάξει.
1: Περισσότερο.
0: Okay. Ναι, σίγουρα έβλεπα τον Πάοκ περισσότερο. Δεν το συζητάω.
1: Του φάγε το κέντρο του Νίκολη.
0: 8-1 corner.
1: Ναι.
0: 62-38 κατοχή μπάλα. Πώ του φάγε το κέντρο τώρα.
1: Το φάγε.
0: Ότι έκανε φάσεις με τον Τετέι, με τον Παντελίδη, έβγαινε συγκόντρανε, okay, αλλά όχι και του βαριού.
1: Τον έκανε τρίκ, ναι. Αλλιώς αν έπαιζε 3-4-3 έτσι με 3 στόπερ θα τρώγε πολλά.
0: Εγώ το χάρηκα τον Παναθηναϊκό χθες.
1: Ναι.
0: Το λέω και το νο, γιατί πήγε και έπαιξε ξανά για την ιστορία του.
1: Και στην Τούμπα έπαιξε.
0: Και στην Τούμπα με έκοψε βαθμό.
1: Μόνο
0: με τον
1: Ολυμπιακό.
0: Με Ολυμπιακό τώρα.
1: Έκανε πασούλες ο Γετβάη.
0: Εντάξει, με τον Ολυμπιακό δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Νομίζω ότι απλά όσο το βλέπα, γιατί είχα όντως στο μυαλό μου στο φόκους το παιχνίδι, ότι οι αλλαγές του Παναθηναϊκού δεν βοήθησαν καθόλου.
1: Καμία.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Ενώ τόσο μετά, ωραία το έργο.
0: Μετά, μετά το 75 μετά το που σιώπη, έβαλε Ζαρουλή, Σιώπη, Γιάγκουσιτς.
1: Το Κουντούρι τι το βγάζεις ρε. Τι το βγάζεις το Κουντούρι να πούμε.
0: Κουντούρις πολύ καλός.
1: Γιατί τον βγάζεις.
0: Είδα και μια σουτάρα παραλίγο να το βάζε με μακριά.
1: Του φύγε του 300 λίγο εκεί η απόκρουση είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι το κλειδί στη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ είναι ο Ζήνη πάλι.
1: Ο Ζήνη ο οποίος δεν τον έβαλε δεύτερο φόρ, τον έβαλε αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι το μυστικό. Και ο Ζωάου Μάρη.
0: Στη θέση του Περέιρα τον έβαλε.
1: Τον έβαλε στη θέση του Περέιρα. Κράτησε τα δύο φόρ.
0: Ναι. Σου λέει γκολ θέλω εγώ τώρα. Ναι. Θέλω να πάρω το μάτς.
1: Πήρε ρίσκο εκεί.
0: Την ΑΕΚ πώς την είδες εσύ, γιατί εγώ.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Την είδες να βγάζει κόπος, δηλαδή βλέπεις.
1: Την είδα
0: αυτό με ενδιαφέρει τώρα.
1: Πεσμένη εντάξει.
0: Τούμπα πώς τη βλέπεις να
1: είναι. Τίποτα δεν έχει εντάξει. Πάω την πάρεις.
0: Καλά, ενώ εγώ με τις εντάξεις πολλές, με το ΜΕΙΤΕ μείον ένα παίχτη.
1: Μην βάλει το βάλει να παίξει.
0: Δεν γίνεται σε λεβρέ, αγόρι μου.
1: Γιατί.
0: Δεν γίνεται, δεν έχω άλλους. Καταρχάς με την ΑΕΚ δεν παίζει ο Ζαφύρης. Να ξεκινήσουμε να το
1: δούμε.
0: Πήρε την κάρτα.
1: Τι να κάνει, πώς να μην πάρει κάρτα.
0: Αφού τρέχει για τρεις, όλα
1: τρέχει,
0: μας.
1: Τρέχει για τον Κωνσταντέλια, τρέχει για τον Μεϊτέ. Για να πάρει κάρτα ο άνθρωπος. Για τον κολλήσουμε.
0: Ήταν ο μόνος που αθλητικά ήταν τούμπανο.
1: Συγγνώμη, συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Στα χάπτρα, ποιοι θα παίξουν, με άλλα λόγια.
0: Πολύ καλό ερώτημα.
1: Ο Μεϊτέ με ποιον.
0: Με τον Βιάνκο. Γι' αυτό πιστεύω ότι τον έβαλε και 10 λεπτά.
1: Και
0: εγώ το είπα.
1: Και τον Κωνσταντέλια μπροστά.
0: Ναι. Εντάξει, και η ΑΕΚ μπορεί να παίξει.
1: Κωνσταντέλια μου κάνει δύο μαγικά. Θα πέσω κάτω προσκυνάω. 60 λεπτά περπατάει.
0: Αλήθεια λες, γιατί ακόμα 60 δεν, λεπτά έχει περπατάει. Ναι. Δεν έχει επιστρέψει ακόμα στο 100%.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να σου κάνει δύο ενέργειες για να σου πάρει το μάτς. Το έκανε με τον Ολυμπιακό. Και χθες πάλι.
1: Δύο φορές με τον Ολυμπιακό.
0: Χθες ο Πάουκ ξαφνικά τώρα με πάσα από το ένα μάτς στο άλλο. Χθες ο Πάουκ είχε τον Παβλέγκα που τον κράτησε ζωντανό και τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή με δύο παίχτες πήρα αποτέλεσμα.
1: Τον θέλω πιο επιδραστικό τον Κωνσταντίνο.
0: Δεν μπορεί όταν η υπόλοιπη ομάδα και με Ζαφύρι τρίτο πίσω στα για τρεις.
1: Χτίστε μια ομάδα πάνω του να κάνει 15 γκολ και 30 assists για να μην
0: χτίσει. Αυτό ήθελε ο Πάοκ. Αυτό ήθελε μια ομάδα. Αλλά πάνω φανταστεί ότι θα έχουμε αυτό το πράγμα.
1: Τι άλλο, αφού δεν μπορεί να μαρκάρει να κάνει, χτίστε μια ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια να γουστάρουμε και εμείς να βλέπουμε. Πώς βλέπαμε τον Χατζηπαλαγή, να γουστάρουμε και τον Κωνσταντέλια. Φτιάξτε μια ομάδα καλή να τον γουστάρουμε τον άνθρωπο.
0: Τι πράγμα ψοφάτε για την ίντριγκα, λέει. Τώρα ένα αξί μου λέει ότι. Καμία σχέση, απλά του είπε μη με ακουμπάς.
1: Μη με ακουμπάς, μη με ακουμπάς.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλος ο Ταλκάς.
0: Ναι, θέλουν ίντρικα οι
1: φαλακούδες. Έλα βρε, μη με ακουμπάς. Εμένα με ακουμπάνε, με
0: θέλουν
1: σκουντάνε.
0: Θέλουν ίντρικα οι φαλακούδες, λέει.
1: Με σκουντάνε, με κάνουνε, με περίγουν κάτω, με κάνουνε. Τι είναι
0: εσύ,
1: αυτό.
0: Εσύ, αγόρι μου, είσαι η πριμαντόνα εκεί, παίζει όλους τους ρόλους.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, μη με ακουμπάς. Τι βρε, μη γιάνκικτος είσαι, βρε, ολόκληρος βόδαρος να πούμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα έχει δεύτερο ημίχρονο.
0: Σήμερα θα έχει δεύτερο ημίχρονο. η ΑΕΚ είναι αυτή που κρίνει και τη δεύτερη θέση για μένα.
1: Όχι μόνο η ΑΕΚ.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός νομίζω, ναι. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίξει όπως έπαιξε χθες με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πάρει το Χ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ποιος ξέρει.
0: Αλλά η ΑΕΚ στη Φιέστα της θα είναι χαλαρή. Θα είναι αλλού για αλλού με τη
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και νομίζω ότι είναι ο βασικός πυλώνας που παίρνει το ΙΑΚ το πρωτάθλημα, βάζοντας έναν φρέσκο ξεκούραστο παίχτη, το Ζήνη που κάνει πραγματικά διαφορά μετά το Γενάρη. Ο Ζήνη είναι πολύ κομβικός, έτσι.
1: Το διαχειρίστηκε και καλά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Δεν
1: πέραξε 90 λεπτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σταδιακά τον έβαλε το φαλακρό αγόρι.
0: Ναι, τώρα που βγαίνει, ναι. Λες ότι διαχειρίστηκε καλά. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο άλλος τώρα, να το διαχειριστεί.
1: Ποιον?
0: Ο Λουτσέσκου.
1: Ποιον
0: το θέμα με τις απουσίες.
1: Ποιον να διαχειριστεί.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή χθες σηκώνει να βάλει ο Σδόεφ. Δεν μας έκατσε χθες. Άλφος μας έκατσε.
1: Μόλις πήγε ο Σδόεφ, άλλαξε ο Πάου.
0: Ναι, αλλά ο Πάου.
1: Και ο Τάισον.
0: Στην προηγούμενη φάση είχε δεχτεί γκολ. Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Αν έβγαινε η φάση, έμπαιναν αυτοί οι δύο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί χθες έχουμε δει δύο παιχνίδια στο Καραϊσκάκης. Ένα με τους περπατητές και ένα με τον κανονικό.
1: Έλα,
0: Πάου, που κάνει 10. Στο 60, ρε φίλε.
1: 60,
0: πόσο.
1: Βάλτε στο ημίχρονο να πω.
0: Στο 60. Πόσο, αφού σου λέει ο άλλος μπορεί να παίξει 30 λεπτά, μαθαίνουμε. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω.
1: Ομάδες εσείς ή το Ιπποκράτιο.
0: Τι να
1: ο ένας μπορεί να παίξει 30 λεπτά, ο άλλος έχει το ισχύο, ο άλλος δεν μαρκάρει, έχει 8 μήνες μίξα. Ο άλλος είναι 39 χρονών με τον Μπαστούνι.
0: Γι' αυτό σας λέω, δεν ακούτε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ακούτε, μόνο κρίνετε.
1: Δύο μήνες με το γυαλί.
0: Ναι, δεν ακούτε, μόνο κρίνετε.
1: Το γυαλί φαρμάκι να πούμε.
0: Όλοι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Είπε η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή δυστυχώς το 50%. Δεν τον άκουσες, το είπε. Μόνο κρίνετε όλοι. Και εσύ και όλοι. Είπε η ομάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς για μας είναι στο 50%. Ήμασταν αναγκασμένοι να ξαναφτιάξουμε μια νέα ομάδα μετά τον Φλεβάρι όταν είχαμε 10 απουσίες. Ξαναφτιάξαμε, σαν να ξεκίνησε ξανά η ομάδα από το 0 με προετοιμασία για να προλάβουμε να μπούμε στα play-off. Η μεγάλη ζημιά για τον ΠΑΟΚ φέτος τελείως για μένα είναι στο Βόλο. Εκεί έπρεπε να πάρει στο κύπελο. Τα έδωσαν όλα και στο Βόλο. Είχαμε όλα ανάποδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, μπορώ να αλλάξω.
1: Αν είτε κάποιο άλλο προπονητή θα ουρλιάζατε.
0: Μπορώ να αλλάξω. Μπορώ να αλλάξω κάτι τώρα. Αυτά τα κάνει ή το Γενάρη ή το καλοκαίρι.
1: Άλλαξε γυμναστή, άλλαξε γιατρό, άλλαξε να πούμε.
0: Μεσού περίοδο δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Σε κάνω να αλλάξει. Εγώ άλλαξα γιατρό μεσού περίοδο. Τι να κάνω, για να σώθω.
0: Ο Ολυμπιακό πληρώνει λέει τα λάθη και τσεμονέ με τη Λίμπαρα. Αυτό ο Ελκαμπή όλη τη χρονιά σέρνεται και με τη Λίμπαρα συνεχίζει τον Νίκ βασικό. Λέει ο φίλο. Κού να δει που θα έρθει ο Νίκο Δετάρτη με αλλαγέ και θα λένε ότι μα έδωσε άκτο μα για να βγούμε δεύτερη. Εντάξει, με το ίδιο σκεπτικό και εγώ μπορώ να πω ότι χθες του έδωσε το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πήγα και πήρα ισοπαλία και το έληξα και εκεί το μάτς και το έδωσα. Πείτε μας και ένα ευχαριστώ, φίλοι αξίδες, τον ξάδερφο που κατέβηκε 50% και πήρε χήμες στο Καραϊσκάκης. Με το ίδιο σκεπτικό δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί να σε πούμε ευχαριστώ.
0: Γιατί μπορούσα να κάτσω να χάσω. Άμα ήθελε εσύ και ήμουν εγώ, άνοιγα τα ποδάρια όπως λέγατε όλοι οι αξίδες. Και τον Ολυμπιακό
1: του. Το 93 έβαλε γκολ, πότε να προλάβει να χάσει. Πότε να προλάβει να χάσει.
0: Τρία λεπτά είχε. Έξι λεπτά ταυτόχρονα πήγε.
1: Και πώς θα συνονιωθεί σε τρία λεπτά.
0: Τώρα, εντάξει. Το Σιντούμπα κερδίζει. Πριν το μάθει με τον Ολυμπιακό Σιντούμπα, λέγανε θα ανοίξω τα ποδάρια. Τρία Ολυμπιακός. Θα πάω κάτω, σίγουρα θα χάσω. Με 50% ομάδα πάλι δεν χάνω. Άρα, ξαδερφούλα, το πρωτάθλημα μεγάλο ΠΑΟΚ. Σου λέει πάρτο, εντάξει. Στο πύραγο στα 100. Εντείνω, πάρτο και εσύ τώρα.
1: Κάτσε, γράφω πείμα για τον Τρέγια.
0: Σ' αρέσει τώρα. Ακούει, έχει ιδέες τώρα. Λοιπόν.
1: Έχω πείμα για τον Τρέγια.
0: Για πες το.
1: Είμαι παντελονάτος, αλλά όχι ακουμπάτος. Είμαι γνήσιος, αλλά θυμώνω όπως ο Βινίσιος.
0: Ναι.
1: Είμαι ασενικός, αλλά σε ακουμπήματα είμαι και αυστηρός.
0: Μ' αρέσει. Ωραίος. Έτσι πρέπει να είμαστε.
1: Τι θα γίνει.
0: Έτσι πρέπει να είμαστε. Ακριβώς. Έτσι πρέπει να είμαστε.
1: Ο άλλος ο βλάχος εκεί, ο κτηνοτρόφος ήρθε εκεί, άτροπα.
0: Αυτό
1: λέει. Τι να είχαμε.
0: Εντάξει, και αυτός χάρηκε πρωτάθλημα.
1: Ο Λατινόπουλος να πούμε.
0: Ο Λατινόπουλος, τον έκανες και Λατινόπουλο.
1: Αφού είσαι το κόμμα της Λατινόπουλου.
0: Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε και μπασκετικά νέα μετά.
1: Ρε το κτηνοτρόφο.
0: Όπου έχουμε τρομερές εξελίξεις. Θα έχουμε τρομερές.
1: Σε ποιο?
0: Στο μπάσκετ. Θα έχουμε τρομερές ραγδαίες εξελίξεις στο μπάσκετ. Και πιστεύω και στο ποδόσφαιρο.
1: Μπες στο σωστό δρόμο, βλέπω, ε.
0: Τι ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Να λέω τις ειδήσεις.
1: Όχι, ρε,
0: όπως είναι.
1: Τι είσαι,
0: η δουλειά μου.
1: Η σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Όχι, δεν έχει. Η σωστή πλευρά είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό με ενδιαφέρει. Η σωστή πλευρά, ο καθένας αξιολογεί πράγματα, καταστάσεις. Έτσι, όταν αγαπάς την ομάδα σου, βλέπεις τι γίνεται δεξιά και αριστερά.
1: Όχι, σε βλέπω να πηγαίνεις και στο μπάσκετ κορδωμένος όπως
0: τώρα. Τι, δεν πήγαινε στο μπάσκετ. Παντού πήγαινε, σε όλα τα αθλήματα.
1: Για τώρα λέω.
0: Τώρα τι, τελείωσε το πρωτάθλημα, πάω τρίτο σε μάτσε. Γεια σα στο μπάσκετ.
1: Πρέπει να είσαι πολύ μετανοούσε Βαγγελάνη και να μπει σε αεροπλάνο.
0: Ποιο αεροπλάνο? Α, για το.
1: Τη χαρά. Ναι, ναι.
0: Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε φίλε, τι πράγμα είσαι.
1: Λοιπόν, μη μ' ακουμπάς, είναι μεγάλος ο Νταλγκάς.
0: Θα πάμε σε κομψό. Ο Καρτάκιας θέλει να μας τραπεζώσει, λέει.
4: Ποιος?
0: Θέλει να μας τραπεζώσει.
4: Ποιος?
0: Ο Καρτάκιας.
4: Πού?
0: Δεν ξέρω, για αύριο. Λέει να πάμε να σας. Το πού είναι?
4: Αύριο έχω με τους ουρολόγους μου.
0: Α, έχει ουρολόγους. Έχει ουρολόγους. Εντάξει,
4: γεύμα,
0: θα τα δούμε.
4: Γεύμα.
0: Λοιπόν, βασικό κεντρικό αμυντικό Νικόλας είναι αυτό. Ναι, βέβαια, ο ΠΑΟΚς, ο ποδόσφαιρο θα πρέπει από τώρα. Το μυαλό του να είναι η δεύτερη θέση και πώς θα πάρει αριστερό πακ, ελπίζω να είναι ο Γιαννούλης. Θα πρέπει από τώρα το μυαλό του να είναι η δεύτερη θέση.

0: υπάρχει και το αδιάφορο κομμάτι 5-8, η ουρά. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα. Πριν πάμε στο κομψό διαφημιστικό, Ερμάνος μου, να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Κορυφαίος συνθέτης ο Χρήστος Νικολόπουλος, όπου συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Για όλο το μήνα, έτσι. Ναι, για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public nova, διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Γάλλη σα ημέρα, πρωταθλήτρια Ελλάδα για τη σεζόν 2025-26, αναδείχθηκε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Η επικράτηση τη Ένωση με 2-1 επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ οριστικοποίησε την κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα του Νίκολιτς 2 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση τη διοργάνωση. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Η συνέχεια θα δοθεί την προσεχή Τετάρτη στις 7:30 με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης επικράτησε το off με 3-1, με τον Κριστιαν Κουαμέ να σημειώνει 2 τέρματα. Παράλληλα, ο Λεβαδιακός επιβλήθηκε του Βόλου με 3-0 στο Παθεσσαλικό, παραμένοντας στην πρώτη θέση του ομίλου με 28 βαθμούς. Στην κατηγορία των play-out, η Κηφισιά εξασφάλισε την παραμονή της μετά την νίκη με 2-1 επί του Πασεραϊκού. Σημαντικό βήμα σωτηρίας πραγματοποίησε και ο Πανετολικός με την εκτός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου, ενώ η ΑΕΛ παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα. Στο διεθνές ποδόσφαιρο και την Premier League, η Arsenal βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Η νίκη με 1-0 επί της West Ham χάρη σε τέρμα του Λεάντα Τροσάρ στο 83ο λεπτό φέρνει την ομάδα του Λονδίνου σε απόσταση 2 νικηφόρων αποτελεσμάτων από το τρόπαιο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένη εικόνα του περιφερειακού με μοναδικό σημείο που παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις να είναι το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης, η Μυστική Πολυτεχνείου και Καρατάσου με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κατσιμίδη με προβλήματα επίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10:30.
4: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα σε

0: σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus, 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus, 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus, 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
9: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
19: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
20: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
24: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
29: Μάγκες,
28: το σύστημα φωτιά!
30: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
31: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρομαρή.
32: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα, ρε, για πάμε λίγο. Έλα λίγο ζωηράδα βλέπω. Και θέλω να βλέπω λίγο ζωηράδα. Στα 50 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε rap and cool σε αυτάκια σας. Με τα στιγμιότυπα μπροστά μας, με τις αναλύσεις, με τα σχόλια, με τις ίντριγκες, με χίλια δυο. Τι τρως τώρα πάλι σε τρώω, κάτι τρως τώρα, τι τρως.
1: Ένα σπόρι.
0: Και θα το φας το σπόρι, ρε φίλε, στον αέρα.
1: Όχι, ρε.
0: Θα το, τι όχι, ρε. Αφού
1: πάλι σπόρι, μάπα είναι.
0: Πάλι βάζεις το χέρι στην τσέπη να βγάλεις και άλλα σπόρια, τι θα κάνει τώρα.
1: Είχα τον Ιχολύπτη χθες το βράδυ. Έτρωγε, λέω τι τρώνε σπόρια. Λέω θα φάει κανένα μαύρο σπόρι.
0: Τι να κάνει.
1: Ανεβάζουν την πίεση, λέει τα μαύρα.
0: Ανεβάζουν πίεση, ναι. Έχουν τέτοια. Χάρη μας.
1: Άμα 780 κιλά ανεβαίνει πίεση.
0: Δες. Για πάμε λίγο στον γκάλοπ.
2: Ναι. Σπόρι είναι μόνο το, για μένα μόνο το μαύρο και το αλατισμένο.
1: Βέβαια.
2: Για μένα.
1: Και αλλά... κοκακόλα.
0: Ναι. Για μένα μόνο τα αμύγδαλα μου αρέσουν από τα.
1: Ναι, και κοκακόλα.
0: Θε και κοκακόλα, σε θε.
1: Ναι,
2: εμένα πλέον μου αρέσουν πάρα πολύ τα θρακούχα τα νερά.
0: Ετοιμάσου κοκακόλα για μεγάλες στιγμές του χρόνου. Ετοιμάσου.
1: Πού?
0: Έχουμε πει να πάρουμε μαζί διαρκεία του χρόνου. Έτσι,
1: βλέπω να στρίβεις με το Βλάς.
0: Παντού πάω, ρε φίλε. Ναι. Τι στρίβω. Θες εσύ να με τσιγκλίζεις συνέχεια. Πάω ποδόσφαιρο, πάω μπάσκετ, πάω βόλεϊ. Δεν είδες. Στο βόλεϊ δούμε τα κάνουμε τώρα. Εκεί που ο Παναγιώτης να το πούμε, του πήρε δικαιότατα
1: στο
0: το
1: πρωτάθλημα. Στο μπριτζ παίξες, στο μπριτζ.
0: Και παντού, και στο σκάκι θα είμαι. Ξέρεις τι πόνεσε περισσότερο, το λέγαμε και με το Χάρη έξω.
1: Πες μου.
0: Ότι ο Πάοκ έφτασε παντού στην πηγή φέτος,
1: ναι,
0: και τα χάσε παντού.
1: Μπενταντίν.
0: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ.
1: Άνοιξε εδώ.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει να αποκτάει η ομάδα τον τίτλο της Λουζεράδας, γιατί δεν είμαι τέτοιος τύπος. Τρελαίνομαι όταν χάνουμε. Πάρε κάτι, ρε φίλε. Αλλά κάτσε πίσω για χλάδα την ουρά. Περίμενε. Κάτσε, μην δούμε τα αστέρια για το EuroLeague μαζί του χρόνου και έχουμε και άλλα.
1: Κοίτα, μην γίνεις γρανίτσες τώρα και άστα τα άλλα.
0: Γρανίτσα,
2: γεια σας, αχλάδες, γεια σας, ουρές. Πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλοπ.
1: Κοίτα, μην γίνεις γρανίτσες και άστα του στήλου.
0: Δεν νομίζω να κάνεις εγκλήματα. Ναι.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο έρχεται να σταθεί πάνω στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και την απώλειά του από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Για μένα, πιο σωστό βέβαια είναι το ότι το κέρδισε η ΑΕΚ παρά το ότι για κάποιο λόγο το έχασαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
1: Καλά, γιατί τώρα εμείς θα πούμε γιατί το χάσανε.
2: Ναι, γιατί η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα η οποία φάνηκε ότι εντός των τεσσάρων γραμμών έβγαλε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις άλλες στο μεγαλύτερο μέκος της χρονιάς.
0: Είχε διάρκεια αυτό. Ναι. Η διάρκεια είναι το σημαντικότερο. ΠΑΟΚ, και ομοψυχία είχε η ΑΕΚ.
2: ΠΑΟΚ...
0: Ένας οργανισμός ήταν μια γροθιά.
1: Σαν και εσάς.
0: Εμείς είμαστε ακριβώς ανάποδο, δυστυχώς. Το λέω και στεναχωριέμαι.
2: Να είχαν χωρίσει τη χρονιά, ναι, σε τρίμηνα. Δηλαδή, πώς ήταν στο σχολείο.
0: Άστο. Από το τρίμηνο του Ιουνίου. Με είσοδο, μισακή, διγκρίνια, μύρλα εδώ πέρα. Χαμό το καλοκαίρι.
1: Η εξαφάνιση
0: με Κωνσταντέλια. Με...
1: Τι Κωνσταντέλια.
0: Δεν ήταν να φύγει ο Κωνσταντέλια το καλοκαίρι πέρσι.
1: Πού να πάει, ρε.
0: Σου λέω, αν τα χωρίσουμε σε τρίμηνα, υπάρχει. Έχουν γίνει μαγικά. Καλά, στο τρίμηνο Γενάρη-Μάρτιο, εκεί για να έχουν γίνει μαγικά.
1: Εκεί γίνονται πολλά μαγικά.
0: Ναι.
2: Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Πού υπερτερούσε η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος.
1: Έναντι του ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Η πρώτη, στον τομέα της διαιτησίας. Η δεύτερη, στον τομέα του ρόστερ, ότι είχε καλύτερο ρόστερ. Η τρίτη επιλογή, στον τομέα του προπονητή, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς συγκριτικά με τους άλλους δύο ομολόγους του ήταν καλύτερος. Και τέταρτη επιλογή, ότι στον τομέα της διοίκησης η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία υπερτερούσε συνολικά και κατάφερε να ήταν αυτό το στοιχείο που της έδωσε το πρωτάθλημα. Είχε, εκτός από τον Ηλιόπουλο που έδωσε εν λευκό τα κλειδιά, είχε Ριμπάλτα και Λισάνδρου. Δύο άνθρωποι που φάνηκε ότι με τον δικό τους τρόπο έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Το
0: στελέχος είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Αυτές είναι τέσσερις
0: επιλογές. Πρέπει να νιώθουν, πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν πάρει τεχνογνωσία, να υπάρχει DNA. Γιατί πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλες οι διοικήσεις. Δεν γίνεται να δώσεις τα κλειδιά σε έναν που δεν ξέρει τι είναι ακριβώς η ομάδα. Δεν γίνεται. Γιατί...
1: Σε ποιον τα δώσεις τα κλειδιά, δηλαδή.
0: Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Γιατί το ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία μένει, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για διαχείριση ψυχών. Πρέπει να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι νιώθηκε ο τελευταίος οπαδός αυτός που αναλαμβάνει κάποια
1: πράγματα. Ποιος να το νιώσει.
0: Γενικά μιλάω. Δεν λέω συγκεκριμένα. Εσύ θες να πας συγκεκριμένα.
1: Και ανάλογα τι οπαδί είναι. Έχει καλούς οπαδούς, έχει κακούς οπαδούς.
0: Αυτό ισχύει για όλα τα κλαμπς.
1: Ναι.
0: Για όλα τα κλαμπς, τι ανάλογα. Όλοι έχουν.
1: Έχει γκρινιάριδες οπαδούς.
0: Έχει
1: άμπαλους οπαδούς.
0: Παντού, ναι, έχει άμπαλους, έχει γκρινιάριδες, έχει ό,τι να είναι, έχει παθιάριδες.
1: Έχει
0: λογικούς, έχει χούλιγκας. Ναι, όχι, πρέπει να τα γνωρίζει τα πάντα.
1: Εσείς έχετε μια διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά μας πάλι.
1: Όλοι είστε ίδιοι.
0: Δεν είμαστε καθόλου ίδιοι. Λάθος είσαι.
1: Όλοι οπαδοί είστε ίδιοι.
0: Λάθος είσαι. Δεν είμαστε καθόλου ίδιοι.
1: Είτε είστε καθηγητές πανεπιστημίου, είτε τορναδόροι.
0: Έτσι είναι και οι άλλοι. Δεν είμαστε καθόλου
1: ίδιοι. Είστε.
0: Ναι. Αυτοί που είναι να πάνε στην Τούμπα, βλέπεις, πηγαίνουν, βλέπουν ποδόσφαιρο, αγαπάνε την ομάδα, πηγαίνουν για την ομάδα, δεν γκρινιάζουν. Υπάρχουν οι άλλοι στα πληκτρολόγια που δεν πάνε ποτέ και κρίνουν τους πάντες.
1: Δεν μου λες, η ΑΚ έχει ανατολικούς, δυτικούς.
3: Είπαμε, αυτό έγινε, υπήρξε το, ήταν το μεγάλο πρόβλημα που ξεκίνησε το φετινό ΠΑΟΚ και δεν είχε ομοψυχία σαν ομάδα.
1: Τώρα έχει.
3: Ούτε τώρα έχει.
1: Ούτε θα έχει.
3: Πού να ξέρω εγώ. Όταν θα γκρεμιστεί η τούμπα, ξέρω εγώ. Mm. Πού να ξέρω εγώ. Mm. Λοιπόν, τι είμαι για Μάντι ο Κάλχα είμαι. Βγάζουμε σημεία, δίνουμε στο. Σε είπα προχθέ, παίξε τη Χάιντενχάιμ. Να, εδώ μου στέλνουν τα παιδιά, κούλησε Μάστορα. Τι Μάστορα, εντάξει. Χάιντενχάιμ χθε ήταν δώρο για μένα. 3-20-3-30.
1: Ναι, το χάσα.
3: Τζάμπα το χάσα αυτό σου λέω. Πα μπέτ σόβρε, φίλε. Θέλει ο Καρτάκια να μα κεράσει, γιατί φεύγει.
1: Πού πάει.
3: Μεταγραφή.
1: Πού. Α, τι. Ο Καρτάκια φεύγει μεταγραφή.
3: Γι' αυτό έχει μεταγραφή. Πάει κάπου με. Ναι, τέλος
1: πάντων. Περισσότερα λεπτά. Το φάγανε και αυτόν.
3: Ναι, τι να κάνω. Έχω άλλον τώρα. Έχω άλλον. Έχω
1: άλλο καρτάκι έχεις.
3: Έχω άλλον. Σα... Τι να κάνω, ρε φίλε. Πρέπει να είμαι σε ετοιμότητα. Τι να κάνω.
1: Η Σκονταξάνθη τον. Στη Σκονταξάνθη είσαι, ρε. Σου φύγει ο φρουρό, σου φύγει ο καρτάκια. Τμήματα υποδομή.
3: Φτιάχνουμε, είμαστε ακαδημία.
1: Στο Παναγιώτη Κερμανίδη τον.
3: Του λέω, τον παιδιά, να πούμε. Θα πάρετε στο τέλος και εμένα. Λέει, όλους θα σας πάρουμε. Λέω, δεν γίνεται αυτό. Λέω, να μας πάρετε. Όλους, εντάξει, λέω, μην τρελαίνεστε.
1: Μόνο λοιπόν, το μάτζι δεν μπορεί να πάρουν.
3: Γιατί και εμένα δεν μπορούν.
1: Εσένα, μια χαρά μπορούν.
3: Α, μπορούν εμένα, λες.
1: Αν μας πετάξουν το πακέτο το τούβλο, να πούμε, μια χαρά μπορούν.
3: Γιατί δεν μας έχουν πετάξει τούβλα και είπαμε όχι.
1: Τούβλο κανονικό, όχι παράνομο.
3: Τι σε παράνομο, ξεπαράνομο, λογικό, ξελογικό, που ξέρει ο άλλος τι είναι. Σε κατευθείαν. Α, σου κατάξουν τα τούβλα, ναι.
1: Τούβλο κανονικό, όχι.
3: Κούλ για το βόλε, δεν μας είπες καλά, δεν ακούτε, ρε παιδιά, δεν είπα για το βόλε.
1: Το βόλε.
3: Κάτι φορές είπα.
1: Ναι.
3: Ωρε, ευλόγησον. Στο βόλε θα πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση. Η ομάδα χρειάζεται τη βοήθεια ολονών. Ο κόκκινος πώς θα πήγε στα προγνωστικά. Μια χαρά νομίζω πήγε ο Γκρέκ.
1: Μια χαρά ο κόκκινος.
3: Ναι, μια χαρά. Κούλ για Ευρωλίγκα θέλω να ακούσουμε.
1: Γιατί αρχίζει τώρα να γκρινιάζει για το βόλε, τι έγινε. Κάτι σε είπαν εκεί που πήγε.
3: Τι με είπανε.
1: Οι μιλφάρες εκεί που σε αγκαλιάσαν.
3: Δεν ήμουν με μιλφάρες καταρχάς. Ποιο σου τα είπε αυτά.
1: Στο γυναικείο βόλεϊ πήγες. Α, ήταν αυτές στο γυναικείο βόλεϊ.
3: Δεν ήμουν με μιλφάρες. Ποιο τα λέει αυτά, ό,τι να είναι.
1: Εν τω μεταξύ, 1,65 σε 1,85.
3: Τι να κάνουμε, αφού μου αρέσουν οι ψηλές, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι ψηλές να σ' αρέσουν, βρε.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βρε κοντέ κι εσύ.
3: Μιστακίδης και τα σουσάνια μέσα, λέει ο άλλος. Α, εδώ τώρα κατάλαβα. Όσο υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Αντί να. Αυτό το πρόβλημα το είχε ένα διάστημα και ο Ολυμπιακός.
1: Με ποιον το είχε.
3: Στην αρχή.
1: Με ποιον.
3: Με Μαρινάκη και του Αγγελόπουλου. Το είχε στην αρχή.
1: Το καθάρισαν.
3: Μετά το ισορρόπησαν. Ναι, το ισορρόπησαν. Ναι.
1: Το καθάρισαν.
3: Καθένα πήρε τα τέτοιο. Ναι. Κριτική για το ποιο θέλει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Κανένα κουλ ή κάνει τζιζ. Δεν ακούσε εκπομπή. Μπήκε σε 10 η ώρα, φίλε. Τι σε κάνω εγώ τώρα. Θα σε κάνω πριβέ ραδιόφωνο επειδή εσύ μπήκε 10 η ώρα. Να έμπαινε νωρί 8 η ώρα να τα άκουγε. Τα πάμε. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε.
1: Σε αυτό έχει ένα δίκιο.
3: Μπήκε εσύ τώρα 10 παραπέντε, έβγαινε στον καφέ και λε κάτσε να ακούσω αυτό που θέλω. Το ξέρεις ότι θέλουν να ακούνε αυτά που θέλουν την ώρα που θέλουν. Ας πάρετε πριβέ. Πληρώνετε τον Ραπτόπουλο, σας κάνει πριβέ ράδιο. Δώσε τον 300 ευρώ την ώρα και σας τα πει.
1: Μια χαρά.
3: Πριβέ ραδιόφωνο.
1: Θα τα δηλώνουμε. Σωστά, ναι.
3: Φαγώθηκες. Λοιπόν. Φαγώθηκες, ρε φίλε. Φαγώθηκες.
1: Τι να κάνω, καημένος.
3: Λοιπόν, βαθμολογία η ΑΕΚ μετά τη χθεσινή της δύσκολη νίκη επί του Παναϊκού.
1: Σας πήρε το πρωτάθλημα ο Ρώτα με τον Πίλιο, δεν πάτε στο διάλογο.
3: Αυτά για.
1: Ο Ρώτα με τον
3: για όσου βάζουμε επιχείρημα ότι δεν είχαμε Ρώσε, τι το Ρώσε. Άμα βάλει να δει τα Ρώσε και τη χρηματιστηριακή αξία, η ΑΕΚ είναι τέταρτη.
1: Μοσταντέλια. Μουρταδέλια. Σε πήρε ο Πινέδα με το Μάρι το πρωτάθλημα.
3: Αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες.
1: Με το τέταρτο του μπάτζετ, βρετάνε.
3: Αυτοί είναι παιχταράδες οι δύο.
1: Με έφερε τον Βολιάκο και τον Μπιάνκο, εσύ να πούμε.
3: 70 ΑΕΚ.
1: Ξέρεις
3: τι λέει ο Δαράκης. Θέλω, λέει, να φτάσετε 68 βαθμούς,
1: ναι,
3: για να λέτε ότι για ένα μάτς δεν πήρε το πρωτάθλημα. Για να...
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Θα είμαι μπροστά στον κόσμο και θα θέλω να δώσω χαρά. Μην τη χαλάσω. Θα προσπαθούσαν να μην χαλάσουν τη φιέστα. Αυτό σημαίνει ότι θα είσαι χαλαρός με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Έτσι. Τι έγινε, φίλε, κάτσε 10 η ώρα.
1: Χωρίς Ζαφύρι παίζεις.
3: Χωρίς Ζαφύρι, ναι. Χωρίς Ζαφύρι. Αυτό είναι πρόβλημα, να δω ποιος θα τρέχει. Ο Μπιάνκο θα μπει. Σίγουρα θα μπει ο Μπιάνκο. Και να μου θυμηθείς και κάτι. Θα είναι και καλός ο Μπιάνκο. Κράτα το ότι θα είναι καλός ο Μπιάνκο.
1: Μπιάνκο, πεχτάρας.
3: Πεχτάρας δεν ξέρω αν είναι.
1: Στον Αγροτικό Αστέρα Πλατέως θα είναι πρώτη αλλαγή.
3: Λοιπόν, στην μάχη της πέμπτης θέσης χωρίς καμία αξία. Χθες είδα μήνυμα φίλου μου Αριανού. Η εβδομάδα έκλεισε ιδανικά.
1: Τι λένε.
3: Μου σήλαν κάτι φίλοι. Έκλεισε ιδανικά. Ναι. Και λέω, τι εννοείς.
1: Τι εννοείς.
3: Τι εννοείς. Λέει, δεν πήρε το πρωτάθλημα, πάω και ηρεμήσαμε.
1: Δεν πήρε το κύπελο, ναι.
3: Η ΑΕΚ δεν πήρε το Champions League. Ναι. Δεν μας πέρασε στα ευρωπαϊκά.
1: Ξέρεις, ναι.
3: Αν κέρδιζε.
1: Τον πέρναγε.
3: Τον πέρναγε στα ευρωπαϊκά η ΑΕΚ.
1: Ο αυτοκράτορας Άρης.
3: Ναι, η ΑΕΚ δεν τον περνούσε στα ευρωπαϊκά.
1: Άλλα κάρα. Πώς ναι. Πήγαν χθες οι Αριανοί. Ήταν 400 άτομα στην
3: Ελλάδα. Έχει πολύ λίγο κόσμο όσο είδα. Έχει πολύ λίγο. Ωραίο μάτσο έγινε πάντως. 25 ο Άρης με Κουαμέ.
1: Ναι.
3: 28 ο Λεβαδιακός που πέρασε από το Βόλο. 20 ο Όφη τελείωσε η χρονιά στο Βόλο.
1: Ούτε πέμπτες θα βγει ο Άρης.
3: Η λογική λέει ότι θα κρυθούν όλα στο Άρης Λεβαδιακός.
1: Δέρμπι.
3: Ναι.
1: Θα έχει 1200 άτομα λες.
3: Δεν ξέρω.
1: Όχι, ρε φίλε, μεγάλη.
3: Ο Χάζος θέλει τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Λέει 5 παιχνίδια, 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Εντάξει, ναι, okay, με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν το έχασε. Α, έσπασε ρεκόρ με αυτές. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος, είτε αρέσει δεν αρέσει, γιατί άλλες φορές λέμε κρίνεται
1: στο. Το Βόλο και τις αίρες το έχασε.
3: Μπράβο. Μπράβο. Γιατί με την ΑΕΚ, άμα την κερδίσω και αύριο, μία ήττα θα έχω και θα έχω τρεις νίκες. Δύο νίκες
1: και μία. Μικρά μάτς, βρε.
3: Ναι.
1: Δεν μαρκάρει κανένας, βρε.
3: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 4 διαδοχικά μάτς με 3 νίκες και μία ισοπαλία από την περίοδο 86-87. Έσπασε ρεκόρ ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Δεν μαρκάρει κανένας.
3: Ναι. Φαντάζομαι να μάρκαναν κιόλας.
1: Δεν μαρκάρει.
3: Λοιπόν, Λεβαδιακός 28, Άρης 25, Βόλο, Άρης, Όφη 20 και Βόλος 17. Αδιάφορο το γκρουπάκι.
1: Βάλανε έξω αριστερά τον Ιβανούτσες αντί να βάλουν τον Μπέλκα να τρέχει.
3: Ναι, απορώ γιατί δεν τον βάλουν τον Μπέλκα.
1: Να πιέσει να κάνει. Έχεις πω, έχεις τα ψοφίμια στο κέντρο, βάλ τον Μπέλκα να τρέχει. Να τρέχει και ο Βουζαφύρης, να κάνεις ένα κέντρο εκεί υποφερτό.
3: Νομίζω θα μπει τώρα με την ΑΕΚ.
1: Τώρα τι να το κάνω τώρα.
3: Και θα μπει πάλι ο Τάισον, ο οποίος δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Ο Τάισον τον κρατήσετε του χρόνου.
3: Άμα, κοίταξε, ναι. Να τον κρατήσω, να τον έχω όπως θες.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή να τον βάζω στο 65 και να μου κάνει διαφορά.
1: Ευχαριστώ.
3: Ναι. Αλλά να πάρω ένα υπερπαίχτη στα αριστερά. Όπως έχω τον Ζήφκοβιτς από δεξιά.
1: Άμα αρχίσει και χαλάει αυτή η τριάδα, ζορίσατε, Κουγιανέ.
3: Ναι, φέρνει να έχω Ζήφκοβιτς.
1: Τάισον και Ζήφκοβιτς μαγεύσανε. Κωνσταντέλιας, Τάισον.
3: Ο Τάισον, επειδή έγινε 38, ας τον έχω αλλαγή.
1: Ναι.
3: Ξεκάθαρα πράγματα, Τάι, σε θέλουμε, σε αγαπάμε, αλλαγή. Φέρνω μια παιχτάρα. Όταν θα βγαίνει να ξεκουράζει ο άλλος, μπες 15-20 λεπτά. Δηλαδή, κάτω σαν άκατο όπως θες.
1: Δηλαδή ναι. Θα πάρεις τον παιχταρά και θα έχεις τον Τάισον και δεν θα έχεις τον άλλο τον πιτσίρι κάτω 19 χρονών.
3: Ποιον.
1: Πώς το λένε, το Χατζίδης.
3: Παίζει δεξιά ο Χατζίδης.
1: Αριστερά μπορεί να παίξει ο Χατζίδης.
3: Όχι, δεξιά είναι η θέση.
1: Γιατί.
3: Αφού δεξιά είναι.
1: Δηλαδή άμα
3: το
1: βάλεις
3: αριστερά.
1: Α, δεν μπορεί αριστερά.
3: Δεξιά είναι η θέση του. Είναι δεξιά και. Λοιπόν, break.
1: Έχει και αυτό. Βάλε με δεξιά, δεν πάω αριστερά.
3: Καλά στη θέση του, δεν θα το βάλω.
1: Δεν σπότο φέγγινε, δεν πάω αριστερά να πούμε.
3: Εντάξει, αφού παίζει καλύτερα από εκεί. Να το βάλω από την άλλη που δεν παίζει με το Στανιό.
1: Κατάλαβα.
3: Δεξιά είναι η θέση του. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τεσπότο. Θα γίνουμε καμαρά.
1: Τον εξυγχρονισμένο Αλμπιγκίδη έχει.
3: Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε λίγο με play outs.
1: Ο Tel News θα έρθει.
3: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε πολλά μπασκετικά μαντάτα.
1: Τι μαντάτα έχουμε.
3: Καταρχάς η εβδομάδα θα κρίνει αν ο Παναθηναϊκός πάει στην Ευρωλίγκα.
1: Θα δούμε οικοδομική άδεια στο μπάσκετ, διότι στο ποδόσφαιρο.
3: Θα δούμε μεταγραφές και τι γίνεται με την θέση της Ευρωλίγκα που χθες δημοσίευμα που διέρευσε, εγώ πιστεύω, μέσα από την Ευρωλίγκα. Λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη wild card.
1: Μέσα από την Ευρωλίγκα ήταν.
3: Ναι, κάπου δεν το διέρευσαν.
1: Πώς έγραψε ο εξαπορήτων εμάς και το λες για Ευρωλίγκα.
3: Όχι, ναι, ήρθε από το εξωτερικό, ήρθε. Δεν ήρθε κανένας εξαπορήτων. Ήρθε από το εξωτερικό.
1: Η πηγή θέλω.
3: Η πηγή θα δούμε που θα είναι.
1: Εξευρωλίγκα.
3: Μπράβο. Μήπως ήταν εξευρωλίγκα.
1: Θα μας τα πει τώρα.
3: Θα μας τα πει μετά ο Γιώργαρος. Έχει πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι.
3: Την ΑΕΚ πώς έχασε ένα δικό της τρόπαιο. Δηλαδή οι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Δεν τους ένιωξε και πολύ με αυτά.
3: Νομίζεις ότι δεν τους ένιωξε.
1: Δεν τους ένιωξε και πολύ.
3: Νομίζεις.
1: Δεν τους ένιωξε και πολύ.
3: Φίλε, έτσι όπως χάνει η ΑΕΚ το κύπελο, εγώ πραγματικά είχα να νιώσω έτσι από τη φάση του Ρίκι Μπράου με τον Φασούλα.
1: Βρε, πήρε πρωτάθλημα στο 93 τώρα.
3: Ναι, και έχασε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα ευρωπαϊκό κύπελλο που κέρδισε 20 πόντους μέχρι το
1: 10 λεπτό. Μεγάλη στεναχώρια έχουν σήμερα οι αεξίδες.
3: Θα σου ρωτήσω, θέλω να βγάλουμε αεξίδες.
1: Ναι,
3: εγώ σου λέω ότι στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ.
1: Η στεναχώρια σου πολύ μεγάλη.
3: Τους. Ήταν
1: ναι.
3: δικό τους.
1: Ναι, δεν φάγανε
3: το βράδυ. Μέσα από τα χέρια τους. Αυτό που βλέπαμε.
1: Στο 93 πήρε με τον Πινέδα 100 μπάτς και τον Ρότα να πούμε πρωτάθλημα. Το στεναχώρια που έχασε το ευρωπαϊκό.
3: Αυτό που βλέπαμε με την Τίβες και την Πατουλίδου έγινε τελικά για τον μπάσκετ. Εμείς καλά βλέπαμε κάτι, αλλά ήταν για τον μπάσκετ. Δεν ήταν για το ποδόσφαιρο.
1: Ξέρεις
3: να πει ναι. να είναι δικό σου 20 πόντους όλο το παιχνίδι και να το χάνεις στο τέλος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μία φορά έχει γίνει μόνο με τον Ολυμπιακό
1: σε
3: με τον Καταχτάρι.
1: Πόσους πόντους φάγανε?
3: 35. όχι, δεκάλεπτο 35. Σε 4 φάγανε 20. Τα βάζε ο Λουκώσιος από το σπίτι του και στο προηγούμενο μάζι δεν είχε βάλει ούτε πόντο. Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης, τετραπανέτοιμος για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Τι θες πάλι, ρε, Λουκώσιος?
1: Βλέπω τον Πετρίδη με αυτά τα κράνη, τα κίτρινα που φοράνε οι εργάτες.
3: Ναι.
1: Να τη στήσει έξω από εκεί που θα φτιάξει ο Τέλης το. Πώς το λένε, το προκάτι, να πούμε πώς το λένε αυτό.
3: Το προπονητικό.
1: Το
3: κάτσε, μην χτίσει και κανένα γήπεδο ολόκληρο κάποια στιγμή. Μπασκετικό όμως.
1: Έχεις βγάλει φλάς, βλέπω.
3: Κάτσε, μην έχει και μπασκετικό. Κανένα φλάς. Εγώ πάω μόνο ευθεία.
1: Σε τρεις μήνες.
3: Με ξέρεις, μόνο ευθεία πάω.
1: Σε
3: δεν πάω φλάς.
1: Σε τρεις μήνες σε βλέπω μάνατζερ στο Μακεδονικό έτσι όπως το πας.
3: Τι, πραγματικά τρίπλα τρελή, έτσι. Στο Μακεδονικό. Έχουμε κάνει ρε συζήτηση με τον Τζαπαύλο. Έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις, αν θες να μάθεις. Λοιπόν, Γιώργο, ετοιμάσου γιατί θα έχει πολύ σούσουρο. Θα έρθει και η σειρά σου. Δεν γίνεται εγώ 2,5 ώρες εκεί στο κεφάλι. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 10. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Δεν ασθένει από χαντάι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος επαναπατρίστηκε και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών όπως ορίζουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο μεταξύ άρχισε χθες η πολύπλοκη και χρονοβόρα επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν πολυάριθμα κρούσματα με τρεις από τους ανθρώπους που ασθένησαν να χάνουν τη ζωή τους. Σε αδιέξοδο οδηγούνται εκ νέου οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης με το Ιράν να κάνει λόγο για παράδοση. Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 3,29%. Η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, μέσω του οποίου θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, έγραψε σε ανάτησή του Αλέξης Τσίπρας κάνοντας τον απολογισμό των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη. Στις 21 Μαΐου εκτιμάται ότι η Μαρία Καριστιανού θα προχωρήσει στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που πρόκειται να ιδρύσει. Αυτό αναμένεται να γίνει από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η έδρα του κόμματος θα είναι στην Αθήνα. Ένα νέο γνώ βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Με το σώμα
5: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, έλα καλημέρα, ρες εδώ, πρωινάδα με ραπ και κουλ σαφτάκια σας. Με Εμίλιο απέναντι, ο οποίος είχε δύσκολο Σαββατοκυριακό. Έτσι.
1: Έφαγε φλόκο,
0: Πανσεραϊκός φλόκο.
1: Το είδα το μάτι.
0: Παναθηναϊκός παλεύει, χάνει στο 93. Μπάσκετ, η Βαλένθια το κάνει 2-2 και σε βλέπω χλωμό πλέον. Σε βλέπω τον Ολυμπιακό να κάνει στέψει στο ΆΚΑ.
1: Άμα μετρήσετε τη χλωμάδα σας, ισοπαλία είστε στη χλωμάδα.
2: Νομίζω είναι πιο πολύ χλωμή αυτή.
1: Γιατί είναι πιο πολύ χλωμή.
2: Εντάξει, μου πει πήραν το βόλεϊ, μας ψέκασαν εκεί.
1: Σιγά το άθλημα.
2: Σιγά, ξεσιγά, μια 5.000 κόσμο είχε στο παλατάκι χθες.
1: Σιγά.
2: Και άμα ήταν κανένα για να κρίνει το πρωτάθλημα, 10 θα είχε.
1: Σιγά, τι το σιγά. Σιγά το άθλημα.
2: Μια χαρά, έλα και εσύ μια φορά εκεί να δει πώ θα γλυκαθεί.
1: Τι, να με ρουμίξουν μιλφάρε και εμένα.
2: Ρε, ποιο είπε για μιλφάρε, ρε φίλε. Ποιο σου είπε καταρχά για μιλφάρε, να μπορώ πραγματικά.
1: Εμένα άλλοι θα με ρουμίξουν εκεί, όχι μιλφάρε.
2: Κανένα δεν σε πειράζει. Εσύ έσα με ρώτησα γιατί τον έφερε και δύο-τρει μου λέει γιατί δεν ήθελε να δει λίγο να γουστάρει πατριάρχη. Λοιπόν, παιδιά, πάντω χθε πήγα και όλο το βράδυ αυτό σκεφτόμουν. Σηκώθηκα το πρωί, λέω να μου πότε θα ξαναπάω. Έκατσα στη Σαλονάρα.
1: Πού?
2: Πήρα μια πανσανέλα.
1: Α.
2: Μετά πήρα το αγαπημένο μου πιάτο που είναι το γκαργανέλι με το κοτόπουλο σος που το φτιάχνουν εκεί την ώρα το.
1: Αυτό το δαρβαμανέλι τι είναι?
2: Το γκαργανέλι.
1: Τι είναι αυτό?
2: Είναι ειδικό ζυμαρικό που το κάνουν εκεί την ώρα.
1: Δηλαδή τι το λες, κάνε μου ένα γδαρδαλέλι.
2: Γκαργανέλι, όχι δαρδαλέλι.
1: Εκεί την ώρα.
2: Ναι. Είναι το αγαπημένο μου πιάτο.
1: Και τι είναι εκείνη την ώρα, έχει νόστιμο είναι?
2: Πάρα πολύ.
1: Τώρα, άμα πάω 2 η ώρα, δηλαδή θα έχει γκαργανέλι.
2: Γκαργανέλι.
1: Έλα.
2: Θα τρελαθεί με κοτοπουλάκι. Έπως και μια σαλάτα παντσανέλα, παίρνω και ένα σκορδό ψωμό τελευταία.
1: Είναι σίγουρο.
2: Το οποίο είναι μαγικό. Ναι.
1: Κουτροπουλάκι έχει.
2: Κουτροπουλάκι.
1: Κουτροπουλάκι.
2: Κουτροπουλάκι θα είναι, ναι, για σένα και. Για
1: μένα. Φεύγει ο καρτάκι.
2: Έτσι το λέω για να μην με.
1: Πού πάει?
2: Εκεί που πήγανε. Εκεί που πήγε και ο Φρουρός.
1: Ναι.
2: Αφού έχουν δυνάμεις που πίσω είναι πολύ.
1: Δυνάμεις έχουν, το είναι δεύτερο συστηματικότητα τη δικιά μα.
2: Εντάξει, άλλο αυτό. Εντάξει. Εγώ βγάζω συνέχεια. Συνέχεια βγάζω συνέχεια
1: παιχνίδια. Είμαι σαν την ΑΕΚ στο ίντερνετ. Είναι τέταρτο του μπάτζετ να πούμε.
2: Αλλά, ναι.
1: Τη Δευτέρα έφυγα, σαν BMW 2-2 έφυγα.
2: Λοιπόν, θα πα στη Ράφα.
1: Του καρτάκια τώρα.
2: Θα πα στη Ράφα.
1: Καρτάκια,
2: κάτσε ρε να πω το χωρί χωρί.
1: Θα πάω στη Ράφα να φάω το δαλαδαμανέλι.
2: Γκαργανέλι. Έχει για σένα και μενού αθλητή. Έχει και μενού αθλητή για σένα.
1: Τώρα σε καμιά
2: πιάτα
1: εβδομάδα.
2: Που τρως και λες, ρε φίλε, δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα στον ουρανίσκο μου. Κάτι παίρνεις ολικής με κρέμα πιπεριάς, με γάλα μυθάλου, κότας, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι και η healthy Caesar που την τρως και παίρνεις full ενέργεια.
1: Ναι.
2: Τέσσερα μαγαζιά, μία αξία.
1: Μπα.
2: Αλλά.
1: Το τέταρτο που πήγε.
2: Τούμπα, πολύ γνεύος μου, καλαμαριά.
1: Τούμπα, πολύ γνεύος μου.
2: Καλαμαριά. Αλλά τώρα κάτω βάζουμε και το τελευταίο.
1: Ναι.
2: Έρχεται και το πέμπτο μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές του άλλου.
1: Πού?
2: Λαγκαδά City.
1: Σε ωραίο μέρος το κάνει.
2: Να ομορφεί λίγο ο Λαγκαδάς.
1: Έτσι λίγο, ναι.
2: Να ομορφεί λίγο ο Λαγκαδάς, γιατί η Ράφα, εκτός από όλη την ποιότητα, κοιτάζει πάρα πολύ να είναι προσεγμένα και τα μαγαζιά. Έτσι, να είναι καταπληκτικά. Θα γουστάρετε πίτσα και στο Λαγκαδά και όχι μόνο, και ζυμαρικά και τα πάντα. Λοιπόν, Ράφαλ United θα τη λέμε πλέον. Η πίτσα όχι, που ενώνει όλη την πόλη, όλη την Ελλάδα. Ράφαλ City. Λοιπόν,
1: το πάρει άριστο 90 η Arsenal, η άτιμη.
2: Η Άρσενα, φίλε, με ρωτάει ένα φίλο Κούλε, επειδή ασχολείσαι με ευρωπαϊκό, κάνει μας μια ανάλυση. Λέει πως ομάδες όπως η Καραμπάχ, η Μπόντο Γκλίμτ τα κατάφεραν τελευταία χρόνια και πήκανε Champions League. Το βασικό του στοιχείο, παιδιά, ήταν ένα. Υπήρχε πλάνο σχεδιασμός και ίδιο προπονητή.
1: Ναι.
2: Τόσο απλά. Η Άρσενα, για να φτάσει εδώ, έχει φάει τόσες κατραπακές. Μα τόσες κατραπακές δεν φαντάζεστε. Κάθε χρόνο λουζεράσελα. Τώρα είναι μία ανάσα από την κατάξυση πρωταθλήματος. Θα έρθει η δικαίωση.
1: Ο Λουτσέσκου θα μείνει και του χρόνου.
2: Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί τρελαίνεστε με τον Λουτσέσκου? Έχετε φαγωθεί 10 χρόνια, θέλετε να τον φάτε.
1: Δεν τον επέκτηνε.
2: Μπορεί να τον επεκτείνει το καλοκαίρι. Μπορεί να τον επεκτείνει τον Δεκέμβρη, τον επόμενο.
1: Ναι.
2: Έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Γιατί συζητάμε πράγματα που δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάμε. Πρέπει, έχει που έχει ο ΠΑΟΚ τα εσωτερικά του, να αναβάζουμε κι άλλα δηλαδή.
1: Και αυτό εσωτερικό του είναι.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Δεν τελειώνει το συμβόλαιο τώρα.
1: Ναι.
2: Και σε μια 20 μέρες πρέπει να δεις τι θα κάνεις.
1: Στην δημοφιλία που είναι.
2: Ο Λουτσέσκου.
1: Ναι. Σαν πολιτικό, ας πούμε, άμα ήταν.
2: 70-80% είναι με τον Λουτσέσκου. Θα υπάρχει το. Άμα κάνει και κανένα δυο νίκες.
1: Άμα βγει δεύτερος. Ναι, άμα βγει τρίτος. Ο τρίτος θα έχει θέμα.
2: Ο τρίτος θα έχει θέμα, ναι. Ο τρίτος θα έχει θέμα. Λοιπόν. Πάμε λίγο εμείς να δούμε τα play-outs εκεί που έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Το και είδα το.
2: Και μετά τις 10.30 θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Τι είδες από όλα? Λοιπόν, καταρχάς.
1: Και τα δύο τα είδα.
2: Ναι, καταρχάς.
1: Πανσεραϊκός
2: και Βυσιά 1-2.
1: Πολύ το χάρηκα.
2: Εγώ δεν το χάρηκα γιατί πόνεσα στοιχηματικά. Το χάσω χ και γκολ.
1: Πολύ το χάρηκα.
2: Δεν το χάρηκα. Ανατροπή είχαμε εδώ. Πανσεραϊκός μάλλον θα υποβαστεί.
1: Να πάει στην ευχή τη Παναγία.
2: Ναι, δεν μπορεί να κρατήσει ναι. κατηγορία.
1: Να πάει το Βοσδιάδη να ανέβει.
2: Όταν ρε φίλε δεν μπορεί να κερδίσει την Κηφισιά και τον αδιάφορο ατρόμο του συνέδρα σου και χάνει.
1: Πέσε.
2: Τι έγινε. Ναι, παίρνει μόνο 6 βαθμού. Δεν μπορεί να σωθεί αν δεν μπορεί να πάρει τα απλά μάτ με αδιάφορου
1: συνέδρου. Το παράρτημα δρόμο.
2: Ναι, ενώ οι άλλε. Λοιπόν, 1-2 ο Πανσεραϊκός ήταν καλό, δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα.
1: Τρίχε.
2: Γιατί πήγα στον Πατριάρχη, δεν είδα τι έγινε.
1: Το παράρτημα δρόμο.
2: Να το. Α, τώρα που τον βλέπω. Τώρα που τον βλέπω, μήπως αυτός είπε τίποτα. Τώρα που τον βλέπω. Γιατί με έκανε κάτι για βόλη. Ε, μήπως κάνατε καμιά
1: από. Μαζί με τις μυρφάρες. Μάλιστα.
2: Άρα δεν, εφόσον δεν ήξερες, άρα δεν ήταν.
1: Γυναίκα μου το είπε.
2: Α, το είπε γυναίκα.
1: Ναι.
2: Και τι σε είπε γυναίκα, δηλαδή.
1: Ε, ήταν ο δικός εκεί.
2: Ναι.
1: Περπατούσε σαν τον Κούρκο, να πούμε.
2: Καθιστώ σήμερα περισσότερο.
1: Ναπολέοντα Βοναπάρτη, έβγαινε φωτογραφίε.
2: Εντάξει, έβγαινα, ναι, όντω.
1: Έδινε Facebook, έδινε Instagram. Στι κυρίε. Τι σε νοιάζεσαι.
2: Αέλα Αστέρα. Δεν ήταν κυρίε, ήταν μια χαρά. Αέλα Αστέρα, 1-1. Το είδε αυτό.
1: Το είδα, ναι.
2: Τι είδε.
1: Καλύτερο Αστέρα.
2: Εγώ σου λέω δεν τα είδα αυτά γιατί ήμουν στο παλατάκι.
1: Καλύτερο Αστέρα.
2: Καλύτερο Αστέρα. Για ένα απέναντι που το πήρε πίσω με βάρκε έτσι.
1: Δίκιο είχε.
2: Που το πήρε πίσω.
1: Έτσι.
2: Όπω παιδιά, δίκιο είχε. Και που το πήρε χθες το πέναντι. Δεν θέλω να ακούω χαζά γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλά, τέτοια πέναντι έχει πάρει δεκάδες Ολυμπιακός εις βάρος μας.
1: Πότε.
2: Ναι, αυτό λέμε. Άλλες εποχές σίγουρα έπαιρνε.
1: Στου Μάκη Γκαγκάτσι.
2: Ναι. Άλλες εποχές σίγουρα έπαιρνε, αλλά εμείς αυτά τα κράζαμε.
1: Και εσείς με τον Άρη και τον Βδόχη δεν πάρει τέτοια πέναντι. Στις εποχές Γκαγκάτσι. Μην μιλάτε.
2: Αναστάτωση στο σε γαλλικό νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: 24χρονος μεταφέρθηκε με οβίδα πολέμου στο ορθό του. Περίμενε, κάτσε. Στο ορθό του, τι ορθό του. Εκεί κόβεται όμως. Τι, εδώ τώρα.
1: Ποιο είναι το ορθό.
2: Ναι. Στείλ το Νικόλα όλο το βίντεο, το όλο το θέμα, γιατί δεν διαβάζω κάτι μετά το ορθό. Αν και φαντάζομαι τι μπορεί να εννοεί. Αλλά στείλ όλο το θέμα για να μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Εσύ γελάς με τον πόνο του άλλου, δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό γελάει, όντως με τον.
1: Τι γελάς. Άμα σου πει τίποτα στο πισινό, εσύ θα κλαίσω.
2: Θέλω σχόλιο που Λιόπουλος μέσα σε δύο χρόνια γλεντάει. Και Μαρινάκη και Σαββίδη παρότι όλοι τον κοροδεύανε. Αυτός αποδεικνύεται μεγάλος μάγκας.
1: Έτσι όπως είναι, είναι μάγκας.
2: Ναι, βέβαια.
1: Από πάλα χαμπάρι δεν έχει.
2: Ναι, αλλά ναι. Μπορεί να μην έχει, αλλά στελέχωσε σωστά τον οργανισμό του.
1: Ναι.
2: Έτσι έφερε Λισάνδρου που νιώθηκε από ΑΕΚ DNA. Έφερε ένα πολύ καλό τεχνικό διευθυντή. Δεν ξέρω ποιους άλλους έχει γύρω του. Έχει ποδοσφαίρα ανθρώπους.
1: Εσείς δεν έχετε.
2: Δεν ξέρω. Α. Δεν ξέρω. Για εμάς που ρωτάς, εγώ βλέπω. Που είναι ο Σαμίτας το μεγάλο μας που λέει να μας πει διαφήμιση για την πίτσα. Τον είχα χθες, ήρθε στο live χθες ο Σαμίτας. Κλάψαμε πάλι.
1: Πας να γίνεις μαρμίτας ή τώρα δηλαδή.
2: Όχι, ο Σαμίτας είναι άλλο πράγμα. Μαρμίτα δεν
1: πρόκειται. Παραβατικός δεν είναι.
2: Όχι, καθόλου παραβατικός. Σε ένα άνθρωπο είναι με γνώσεις, είναι με.
1: Α τα λέτε αυτά, τα σάλια τώρα. Α τα σάλια. Α τα σάλια τώρα.
2: Α, μάλιστα. Ο Σαμίτας φίλε έχει γνώσεις, είναι άλλο πράγμα.
1: Α τα σάλια τώρα.
2: Βρέθηκε στο.
1: Πώς.
2: Στον Προκτό, η οβίδα πολέμου 20 πόντων βρέθηκε. Στο νοσοκομείο στη Γαλλίδα είχε μείνει μια οβίδα 20 εκατοστών. Ναι, στον ορθό του, ναι. Βρισκόταν σε κατάσταση έντονο πόντο, έχοντας εισάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στον ορθό. Ανέφερε πηγή και πήγαν και του βγάλαν την οβίδα από το.
1: Αιτία του δηλαδή.
2: Είχε ολόκληρη οβίδα, 20 πόντους. Και εσύ τώρα εδώ για ένα Big Dell μας έκανες μανούρα. Ο άλλος είχε οβίδα, ρε φίλε.
1: Αυτό την έβαλε
2: 20 πόντους οβίδα είχε.
1: Εμένα με χαρά.
2: Έφαγε οβίδα, ρε φίλε, και την είχε, ναι. Την είχε πόσα χρόνια. Ναι.
1: Τι στάσου, ρε κολλή.
2: Τι στάσου.
1: Μπορεί να την έβαλε μόνος την οβίδα.
2: Έλα, την έβαλε μόνος. Τι είναι.
1: Λες, το πυρο...
2: ας βάλω μια οβίδα μόνος μου μέσα. Τι είναι, ρε φίλε.
1: Το πυροβόλησαν με την οβίδα. Και μπήκε οβίδα.
2: Είχε μείνει εκεί
1: προφανώς. Άντε, φύγε πέρα, φύγε πέρα.
2: Είχε μείνει, ρε φίλε. Δεν του έκανε βλάψο. Δεν έμεινε εκεί στις ολυνώσεις. Και έμεινε εκεί.
1: Γιατί στον πόλεμο αυτό.
2: Ναι.
1: Μπαμ, μπαμ. Σαν το κόκκινο.
2: Ναι. Σαν το κουμπί του κόκκινου. Πόσο κουμπί.
1: Αυτό έβαλε την οβίδα.
2: Πήγε στην Τουλούζη, νοτιοδυτική Γαλλία, αργά το βράδυ. Βρισκόταν σε κατάσταση έντονο πόνο, έχοντας εισάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στον. Α. Α. Αυτό το βάλε μόνο του εκεί.
1: Μπράβο, ρε Κουλιανέ.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε.
2: Ναι.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
2: Τώρα το διάβασα όλο, ναι.
1: Εσύ τι νόμιζε, το πυροβόλησα.
2: Το έβαλε μόνο του, λέει. Πρέπει να κάψα τίποτα εκεί. Ναι. Το έβαλε, έβαλε, έπαιζε με την οβίδα. Και του ξέφυγε και έφυγε λίγο πιο βαθιά. Κατάλαβε, παίχτηκε τώρα.
1: Εγώ ξέρω πολύ καλά τι παίχτηκε.
2: Ναι, το χειρότερο.
1: Γιατί τα διαβάζει αυτά πρωί-πρωί, δεν ξέρω.
2: Αφού μου το έστειλε εδώ πέρα.
1: Επειδή το έστειλε πέρα, δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι να εκραγεί ο Βίδα τώρα, τίποτα να έχουμε κι άλλα.
1: Περάστε αυτά τα αστεία τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά του περιεχομένου σε αυτό το ραδιόφωνο, μην τα κάνει. Εδώ είναι συντηρητικό το ραδιόφωνο.
2: Εσύ τα λες αυτά.
1: Σοβαρό το ραδιόφωνο.
2: Αν ήταν συντηρητικό, δεν θα είχε αυτή την επιτυχία. Να ξέρει, ο συντηρητισμό δεν. Εσύ τα λες αυτά και δεν ισχύουν.
1: Γι' αυτό πήρε το σχεμί τραγή.
2: Όχι, Ρωσιαμίτα ήρθε να με δει ο άνθρωπος.
1: Ήρθε να σε δει.
2: Ναι, να με δει.
1: Να μας δει εδώ.
2: Να μας δει. Να
1: κάποια στιγμή θα το κάνει και αυτό.
2: Ναι. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίος. Αναλύσεις, σοβαρός, ωραίος. Μπασκετικά, γνώσεις, ιστορίες, κακό.
1: Σιαμίτα, άμα δεν τον περιλάβω εγώ στο δίδυμο, δεν.
2: Ήθελε κάτι πιο. Εσείς εκεί μπορεί να το διαλύσετε.
1: Με τον Ζακ τώρα εκεί. Μπα το διαβάζετε, το, Μπετόβεν από
2: μένα. Το παιδί μπορεί να το διαλύσετε τελώς εκεί, να τον βγάλετε άστο. Άστο. Δεν είναι για εσάς ο κ. Σιαμίτας. Άστο τώρα που το αναφέρεις. Άστο. Εδώ άλλοι που είναι σκληροί, αρσενικοί, πατέρα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είναι πολύ ωραία, είναι να γίνει.
2: Το μενού δείχνει ότι ο Αστέρας πάει για παραμονή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
1: Δίκαια.
2: Δίκαια λες, ε.
1: Νο,
2: νομίζω δίκαια. Έχει και καλύτερη ομάδα από όλους, ναι.
1: Τη μέση και μπροστά πετάει.
2: Είναι καλύτερη
1: κεντάει.
2: Ομάδα από όλους, ναι.
1: Κεντάει και πετάει.
2: Αλήθεια λες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα play-out. Να πούμε ότι ο Ποντένσε μπήκε σε νοσοκομείο.
1: Ναι, ρε, διάσει επαδοκαημένος.
2: Έφαγε γονατιά, ρε.
1: Έφαγε, αφού τώρα είσαι προσωπικός πρώτα.
2: Έφαγε γονατιά. Εντάξει, ο άλλος πηδούσε από πίσω χωρίς να το δει με φόρα και το βρήκε με το γόνατο. Εντάξει, τον έσπρωξε. Δεν ξέρω αν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό.
1: Απόλυα ήταν.
2: Συμφωνώ.
1: Μπήκε καλά αυτός.
2: Πάρα πολύ καλά ήταν απόλυα ο Ποντένσε. Ναι. Ήταν γενικός Ολυμπιακός το πρώτο 60 λεπτό χθες. Με κοπανούσε. Με είχε στο συγγωνία και πάτα.
1: Αφού δεν σου βάλε τρία γκολ, μετά κινδύνευσε.
2: Έβγαλε ο Παυλέγκα. Έβγαλε ο Παυλέγκα.
1: Μετά ο Κωνσταντέλιας είδε τον άλλον το χάβ να ανεβαίνει και ο Τάισον ανέβηκαν οι γραμμές. Όταν ήρθε ο Κωνσταντέλιας κοντά στην περιοχή, έγινε επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ.
2: Τα μαγικά. Να το πάρουμε κιόλας.
1: Βέβαια μπορείς να το πάρεις. Βέβαια μπορείς να το πάρεις. Και γκολάρα με το τακούνι, δύσκολα το κάνεις τέτοιο γκολ.
2: Καλά, εκεί πέρασε τέλειας.
1: Μόνο αυτό.
2: Εκεί πέρασε τέλειας. Εντάξει, τον γκολ που βάζει είναι μαγικό το γκολ.
1: Τέλειας είναι μάγος το.
2: Φίλε, άμα χθες ο Καραϊσκάκη όλο το γήπεδο με τον Τέλεια ασχολιόταν πάλι, να ξέρεις. Πάει σε γήπεδα και αποθεώνουν όλοι τον Τέλεια.
1: Να μαρκάρει λίγο όμως.
2: Εντάξει, θα μαρκάρει λίγο παραπάνω. Δεν είναι ακόμα στο 100% της φυσικής.
1: Κοίταξε να δεις. Εάν δεν μαρκάρει ο Τέλειας, εγώ του το δίνω. Ο σέντερ φορ πρέπει να μαρκάρει.
2: Γι' αυτό πήρα το Γιακουμάκι.
1: Ο εξτρέμ πρέπει να μαρκάρει.
2: Γι' αυτό έχω το
1: ζήτημα. Άστο να εκεί σε λίγα μέτρα, κάνει τα μαγικά, α μην μαρκάρει. Αλλά δεν μπορεί να μην μαρκάρουν όλοι.
2: Ο ΠΑΟΚ δομήθηκε πολύ σωστά, αλλά ήταν πολύ άτυχο στο κομμάτι. Ο Γιακουμάκι είναι ο φορ που θέλει ο ΠΑΟΚ. Πάει το Γιακουμάκι από τον Γενάρη και μετά δεν τον
1: πίεση είδε. Δεν κάνει ο Γερεμέγεφ.
2: Τραυματίζεται ο
1: άμυνα δεν κάνει ο Γερεμέγεφ.
2: Ναι, δεν τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνει.
1: Ο Κωνσταντέλιας από τη φύση του δεν κάνει. Ο άλλο περπατάει να πούμε.
2: Αριστερά ο ένα περπατάει ακριβώ πίσω ο ένα περπατάει. Αν γύρω του περπατάνε όλοι, τι θες να κάνει ο Τέλειας?
1: Έγινε Ολυμπιακός.
2: Μόνο Ζαφίρης τρέξουνε.
1: Ναι,
2: μόνο
1: έγινε Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, ρε.
2: Εντάξει, έγινε. Εντάξει.
1: Δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν σας προβληματίζει τους ΠΑΟΞίδες ότι έγινε Μπαρτσελώνα, ασχέτως αποτελεσμάτων?
2: Πώς δεν μας προβληματίζει, ρε. 60 λεπτά φυσούσαμε, ξεφυσούσαμε. Λες και παίζαμε η κάτω ραχούλα με την Μπαρτσελώνα ήταν. Πλάκα με κάνεις. Αλλά η ομάδα δείχνει την πραγματική της εικόνα με το που μπαίνουν κανονικοί. Γιατί με το ΜΕΤΕ, το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ είναι σαν να παίζει με μείον ένα παίχτη. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί ούτε ο Σντόβι να βγάλει 70 λεπτά αυτή την περίοδο, ούτε ο Τάισον που μπήκε 20 λεπτό. Αυτοί τόσο μπορούν.
1: Πάρε τώρα την πολεοδομική είδηση από τον.
2: Τι ετοιμάζει ο Μισακίδης. Κοίταξε, εμένα ο εσωτερικός ανταγωνισμός με φτιάχνει. Δεν μου αρέσει όμως η διχόνοια. Να δείχνω ένας δες και να μειώνει τον άλλον.
1: Ναι, σταμάτα.
2: Γιατί έτσι δημιουργείται θέμα.
1: Τέλει θρησκεία, πολεοδομία.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί θέρμη, γιατί θέρμη.
2: Κάτσε μην πει Ευρωλίγκα η ομάδα τώρα. Κάτσε, γιατί αυτά δεν τα βγάζουν τυχαία οι άλλοι απ' έξω. Κάτι ξέρουνε. Ή μπορεί και Ευρωλίγκα. Κάτι ξέρουνε.
1: Ευρωλίγκα! Ευρωλίγκα!
2: Μπράβο, Ευρωλίγκα! Ευρωλίγκα. Ναι. Λοιπόν, κομψό. Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη που θα μας κάνει τα λιράκια τα του μπάσκετ.
1: Συμπήρες χαμπάρι, έβγαλες το φλάσι, προσπέρασες να πούμε.
2: Εγώ πάω ευθεία.
1: Εσύ δεν πας ευθεία.
2: Ευθεία, καρφίτσα.
1: Καρφίτσα.
2: Straight ahead.
1: Straight ahead.
2: Ναι,
1: ναι straight
2: ahead. Δεν έμαθες τίποτα εκεί στο στρατηγάκι.
1: Δεν ξέρω τι έμαθες στο στρατηγάκι.
2: Ναι.
1: Σε βλέπω σε κανένα δύο χρόνια.
2: Ναι, τι με βλέπεις.
1: Να φοράς το ίδιο βελούδινο με τον Μυστακίδη εκεί.
2: Εγώ σε μερικά χρόνια. Ξέρεις που με βλέπω σε μερικά χρόνια.
1: Να κάνεις σε θερμενόμενη καρέκλα εκεί πέρα.
2: Εγώ βλέπω EuroLeague και Champions League μαζί.
1: Ναι.
2: Έρε και γίνει κανένα τέτοιο. Όλη πίκρα και στεναχώρια όλο αυτό το μηνό να μάθουμε εκεί κατά τον Ιούνιο ότι ο Πάο
1: πάει στον Άγιο Όρος.
2: Τέλη του μήνα.
1: Ναι.
2: Τέλη του μήνα. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά.
1: 10 φίλου μου παοξίδε που του κυνηγάνε. Και άλλους 10 Αριανούς έχουν πάει στο Άγιο
2: Όρος. Θα πάω να τους δω να
1: τους δώσω.
2: Θα πάω να τους δώσω
1: χαιρετίσματα. Φοροφυγάδες έχουν πάει στο Άγιο Όρος. Εκείνο το όρος της αμαρτίας δεν είναι Άγιο Όρος.
2: Φύγε, φύγε, φύγε, άιντε τάς.
1: Το όρος της αμαρτίας έτσι όπως έγινε.
2: Είσαι στην Nova και κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού Απ, σκάνα την απόδειξή σου, πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο. Ναι.
1: Του μπάσκετ του Πάουκ θα γίνει.
2: Ο TJ Shorts.
1: Βρες και το γούνινο το παλτό.
2: Χρυσή αλυσίδα. Yo man, check this out.
1: Φακαντόρο να όλα.
2: Φακαντόρο. Το μυαλό στο φακαντόρο εσύ. Σμαράγδα Μπασέλα, μας τα πεις. Επιστρέφουμε με τα μπασκετικά μαντάτα. Για απώλεια ΑΕΚ Champions League, για Ευρωλίγκα Παναθηναϊκού, για Ευρωλίγκα ΠΑΟΚ, για μεταγραφές με Γιώργο Πετρίδη μετά το break.
5: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά.
2: Με Γιώργο Πετρίδη μετά το break.

0: Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
1: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
2: Καλή σας ημέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26 αναδύθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ και επικράτησε της Ένωσης με 2-1 επί του Παναθηναϊκού. Σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 στον ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οριστικοποίησε την κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα του Νίκολιτς 2 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Η συνέχεια θα δοθεί την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης επικράτησε του Όφη με 3-1 με τον Κριστιαν Κουαμέ να σημειώνει 2 τέρματα. Παράλληλα, ο Λεβαδιακός επιβλήθηκε του Βόλου με 3-0 στο Παθεσσαλικό, παραμένοντας στην πρώτη θέση του ομίλου με 28 βαθμούς. Στην κατηγορία των play-out, η Κηφισιά εξασφάλισε την παραμονή της μετά την νίκη με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Σημαντικό βήμα σωτηρίας πραγματοποίησε και ο Πανετολικός με την εκτός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου, ενώ η ΑΕΛ παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα. Στο διεθνές ποδόσφαιρο και την Premier League, η Arsenal βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Η νίκη με 1-0 επί της West Ham χάρη σε τέρμα του Λεάντορ Τροσάρ στο 83ο λεπτό φέρνει την ομάδα του Λονδίνου σε απόσταση 2 νικηφόρων αποτελεσμάτων από το τρόπαιο. Αναλυτικά ειδήσει σα στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Κανονικές συνθήκες κίνησης στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με μόνο μελανό σημείο την εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Σημαντικές καθυστερήσεις στο Βαρδάρι, ενώ στα κόκκινα παραμένει Τσιμισκή, όπως καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην αρχή της Εγνατίας. Τέλος, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων έχουμε από τις πρωινές ώρες σε Κατσιμίδη, Γρηγορίου Λαμπράκη, καθώς και Μάρκου Μπότσαρη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού.

0: ξεπαρεώνετε νωρίς και μειώνετε τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Chip, η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 195.800 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.100 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρες, μποντζόρνο, ατούτης όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, μπείτε στο δρόμο, ταξί, δουλειά, στις αποθήκες που μας ακούτε πάρα πάρα πολύ, όπου μου στέλνετε εδώ τα μηνυματάκια σας. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι. Σήμερα θα έχουμε ενημέρωση για τα πολλά πολλά μπασκετικά δρόμενα. Έχουμε να πιάσουμε ΑΕΚ, Πανδαϊκό, ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι διαρκώς στο προσκήνιο στο μπάσκετ.
1: ΠΑΟΚ!
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σποτάκι το αλλάξατε, το ετοιμάσατε.
1: Το κάναμε καθεσπρεπικό, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Συντηρητικό,
0: πάμε το σποτάκι για τον μπάσκετ.
2: New Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το κόσμο πως ήταν λίγο offside. Μα με
0: σημαδεύεις. Ναι, καλά, εγώ έχω φάει κόλλημα με το amazing. Amazing ήταν το σποτάκι όμως. Πάρα πολύ καλό. Εγώ απορώ γιατί δεν σα.
5: Η κατάληξη είναι πολύ άκυρη.
0: Ότι εντάξει, μπερδεύει και τα ποδοσφαιρικά μαζί. Όχι, εμένα μάλιστα.
5: Όλα μαζί.
0: Γίνεται σαχταρμάς. Ένα σαχταρμάς. Λοιπόν, Γιώργο.
5: Ο ηθικός αυτούργος είναι έξω ο ηθικός αυτούργος, να πούμε. Και
0: ο Χάρης, ναι,
5: εξηγεί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καραηθικός.
1: Καρασυντηρητικός.
0: Να πω λίγο ένα πράγμα πριν πάμε μόνο στο μπάσκετ. Ότι για το Super Cup AEK Offi όλα δείχνουν θα πάμε πάλι στην αρχή του έτους. Δεν βγαίνουν ημερομηνίες τον Αύγουστο λόγω των play-off που θα έχει και Offi και η AEK. Να παίξουν αυτό το Super Cup. Θα γίνει μάλλον αρχές του έτους.
1: Περιττό μάτσα.
0: Καθόλου περιττό. Δεν υπάρχει κανένα σοβαρό ποδοσφαιρικό κράτος που να μην έχει Super Cup.
1: Τι, τι διακυδεύεται?
0: Ένα τρόπαιο.
1: Τρίχες.
0: Super Cup, γιατί? Όητρο.
5: Okay, να δεχτώ αυτό που λες, Νικό, αλλά όταν παίζει ο κυπελούχος και ο πρωταθλητής της προηγούμενης σεζόν, το να αγωνίζονται στη μέση της επόμενης.
0: Λες να το κάνουν κατευθείαν.
5: Φυσικά.
1: Και αν πάρει τον double κάποιος που θα παίξει.
0: Όπως πέσει ο Ολυμπιακός με το φιναλίστ του κυπέλου. Εσύ, αυτό γίνεται παντού σε όλο τον πλανήτη. Μέχρι και η Αλβανία έχει Super Cup. Τώρα το λέω έτσι με.
1: Το αλβανικό κράτος είναι σοβαρότερο από εσάς.
0: Λοιπόν, πάμε. Ναι, λοιπόν, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Φιλιά στα παιδιά στις αποθήκες που μας ακούνε.
1: Ποιες αποθήκες?
0: Σαν διάφορες αποθήκες που στέλνουν εδώ μηνύματα, μας ακούνε.
1: Αποθήκη Τριανδρία δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, από πού θες να ξεκινήσουμε? Έχουμε πάρα πολλά. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε γρήγορα.
5: Ναι.
0: Γρήγορα από τον Παναθηναϊκό που παίζει το μάτς χρονιάς. Αν έχουμε κάτι.
1: Πες μας για την Ευρωλίγκα, πει ο Πάπιας.
0: Τώρα θα φτάσουμε εκεί στο Zoom, άστο λίγο, ναι. Στο ωραίο κάστρο είναι να μας ακούν στις αποθήκες, άμα θες να μάθεις.
1: Σε ωραίο μέρος είναι.
0: Ναι,
5: όχι, κάτι δεν έχει από εκεί σοβαρό τώρα.
0: Σλούκας δεν παίζει.
5: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι από ό,τι φαίνεται στο Παναθηναϊκό αγωνιστικά. Έτσι όπως έρθει το πράγμα, έχει μπει πολύ μεγάλη πίεση στο Παναθηναϊκό.
0: Και δηλαδή, δύσκολο το βλέπω πλέον.
5: Φυσικά. Βέβαια, αφού το κάνει δύο φορές διαδοχικές, γιατί να μην το κάνει άλλη μία. Αλλά ναι, από την άλλη πλευρά τώρα η ψυχολογία, το momentum. Δεν ξέρω, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν την κερδίζει εύκολα.
0: Μένω μου άρεσε πάρα πολύ η Βαλένθια. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
5: Σε ποιον δεν άρεσε?
0: Ναι.
5: Όλη τη σεζόν, ομάδα, έτσι, ναι. Αυτό είναι και ένα σημαντικό στοιχείο για τη Βαλένθια, ότι έχει σταθερότητα σε όλη, ναι, τη σεζόν. Δηλαδή δεν έκανε ένα ξεπέταγμα μερικών μηνών. Όλη τη σεζόν έχει αυτή την εικόνα. Τετάρτη βράδυ.
0: Τετάρτη βράδυ. Θα μάθουμε αν θα πάει και ο Παναθηναϊκός ή άλλες τρεις. Περιμένουν αναμενόμενα Ρεάλ, Φενέρ και Ολυμπιακός.
5: Και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, γιατί λίγο σχεδόν αδιάφορες πέρασαν οι υπόλοιπες σειρές. Δηλαδή, εντάξει, ο Ολυμπιακός με σκούπα, οι άλλοι δύο με 3-1.
0: Σχετικά
5: να έχει και ένα σασπένς, να υπάρχει μια αγωνία μέχρι το τέλος κάπου.
0: Ο Ραπ είπε ότι το ξέχασαν κιόλας, λέει η φίλη Τσάικ. Εγώ διαφωνώ.
5: Για τον BCL,
1: θα μιλήσουν σήμερα.
0: Ναι, δεν θα μιλήσουν, αλλά δεν ξεχνιέται. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τρόπο το οποίο η ΑΕΚ το αγκάλιζε, το είχε, το πιπηλούσε, το φιλούσε.
1: Δηλαδή, παίρνω ένα εκατομμύριο ευρώ στο λαχείο και πληρώνω 700 ευρώ μισό πρόστιμο.
0: Δεν πλήρωσε.
5: Προφανώς ότι μια μέρα μετά πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, το περιόρισε πάρα πολύ.
0: Είναι γιατρικό, είναι γιατρικό.
1: Τι γιατρικό είναι.
5: Αλλά το να χάνεις ένα ευρωπαϊκό τίτλο ενώ είσαι στο συν 18, στο 30 και φαινόταν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν ήταν μόνο 18 πόντι, φαινόταν και.
1: Πρώτα 1,5 εκατομμύριο αεξίδες θα τους πείραξε. Μετά το double. Μετά το πρωτάθλημα.
5: Φυσικά και τους πείραξε. Γιατί πάνε να πει ότι.
0: Εσύ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Του λέω εγώ αεξί και μου λέει ήθελα λέει, να το πάρω, λέει θα περνούσα τον Άρη σε ευρωπαϊκό τρόπο να μου λέει λέει
1: ποιον Άρη
0: αυτοκράτορας είναι.
1: Βρεδίσμηρε. Τι αυτοκράτορας βρεδίσμηρε. Θα είσαι σε καμιά γειτονιά εκεί στα Πηλαιώτικα, θα έχεις τίποτα Αριανούς εκεί και θα. Άντε βρεδίσμηρε αεξί τώρα. Στα Πηλαιώτικα τώρα. Έλα.
0: Πάντως το μάτς για την ΑΕΚ είναι αυτοκτονική όλη τη στάση.
5: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Ήταν ανώτερη, ήταν καλύτερη.
5: Ένα παιχνίδι που το χάνεις με αυτόν τον τρόπο, προφανώς από σένα αρχίζει αυτή η ανατροπή. Έτσι. Το πιστεύει μετά και ο αντίπαλος που δείχνει να είναι τελειωμένος.
0: Καλά, τα βάλε και όλα.
5: Τα βάζε όλους. Αλλά εντάξει, αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις ανατροπές πρέπει να συμβούν και τα δύο.
0: Ναι. Ναι.
5: Προφανώς.
0: Λοιπόν, και πάμε στο ζουμί, εκεί όπου από χθες. Ειδικά όταν βγήκε αυτό το δημοσίευμα από Σερβία,
5: ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι οι παοξίδες μέσα τους έτσι έχουν ένα εσωτερική τρέλα χαρμόσυνη.
5: Να θυμίσω τι λέμε.
1: Γέμισε η ψυχούλα τους.
5: Εδώ και μήνες,
0: ψυχούλα εδώ, ακόμα δεν γέμισε.
5: Από αυτό το μικρόφωνο.
1: Ναι,
5: λέμε ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό, μικρό ή μεγάλο βέβαια θα φανεί στην πράξη.
0: Αλλά υπάρχει ένα παράθυρο.
1: Και τώρα υπάρχει... έχω ένσταση εγώ.
5: Μισό λεπτό. Και υπάρχει για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι γιατί είναι ακόμη ρευστή η κατάσταση σε σχέση με τη σύνδεση των ομάδων της διοργάνωσης της επόμενης σεζόν. Και το βασικότερο είναι ότι η Μπουρκ που κατέκτησε το Euro Cup φαίνεται ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ότι δεν θα πάρει και το ρίσκο να παίξει σε μια διοργάνωση που είναι μακριά από τις πραγματικές της δυνατότητες.
0: Ναι.
5: Και σε συνδυασμό με το ότι η Μονακό είναι υποδιάλυση, και αυτό φάνηκε και χθες, έπαιζε παιχνίδι με την Παρή και κατέβηκε με 6 επαγγελματίες, δείχνει ότι εδώ δημιουργείται. Σίγουρα μία θέση.
0: Ναι.
5: Τώρα το συγκεκριμένο δημοσίευμα από την Σερβία, που δεν τροφοδοτείται βεβαίως από τον ΠΑΟΚ, που δεν παίρνει θέση και καλά κάνει για αυτό το θέμα, γενικότερα δεν μιλάει, το έχουμε καταλάβει αυτό έτσι και αυτό αποδείχθηκε και στο θέμα του προπονητικού κέντρου, ό,τι είναι ανακοινωθεί θα ανακοινωθεί. Αυτό προκύπτει, υποθέτω εγώ, από την Ευρωλίγκα.
0: Έτσι, από την ίδια Ευρωλίγκα.
5: Ναι.
0: Ποια ομάδα τάχει.
5: Ναι. Προφανώς.
0: Να τα προφανώς.
5: Μα
0: ναι.
5: Και η Ευρωλίγκα προφανώς και θέλει ένα μέγεθος που να είναι μεγάλο, να συνδυάζει μάλλον πολλές παραμέτρους σε υψηλό επίπεδο. Και ο ΠΑΟΚ έχει πλέον όλες αυτές τις παραμέτρους. Και μην τα ξαναλέμε, έτσι, και το brand name και την οπαδική βάση και το γήπεδο και πολύ περισσότερο βεβαίως το οικονομικό μέγεθος.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
5: Από
1: πού βγήκε η είδηση για το Euroleague του ΠΑΟΚ?
0: Στη Σερβία, από ένα site Σερβίας.
5: Ναι, μια πληροφορία είναι, εντάξει.
1: Και καταδέχεστε εδώ στο Μετρόπολης.
0: Άντε πάλι τα ίδια, ρε φίλε. Να παίρνουν την είδηση πρώτη.
1: Να μας παίρνει την είδηση, κάτσε ρε, περίμενε. Ναι. Να μας παίρνει την είδηση στη Σερβία.
0: Μπορεί να έχει καλύτερη μέρα μέσα από την Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Δεν έχει ρεπορτάζ πάνω αυτό. Αυτό είναι ρεπορτάζ Ευρωλίγκα.
1: Τελειούσε εγώ όταν θα με πάω Σέρβο.
5: Αυτές οι καραμέλες δεν λιώνουν ποτέ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Ο Σέρβο θα τα με μα φάει εμά.
5: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχει κάτι να πει για την ουσία του πράγματος. Τώρα ποιο το βγάζει, τι
1: άγαμε. Να το επιβεβαιώσει η ΚΑΕΠΑΟΚ ότι είναι αλήθεια.
5: Δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα η ΚΑΕΠΑΟΚ. Όταν θα βγει η ΕΠΑΟΚ.
1: Να το επιβεβαιώσει ότι θα πάμε για Ευρωλίγκα φέτο. Και όχι μετά από 5 χρόνια.
5: Αυτό. Εγώ θα θυμίσω τη δήλωση που έκανε
1: ο
5: Νίκος Βεζερζής πριν από κάνα μήνα.
1: Να βγει ο Νίκο
5: με το θέμα αυτό ασχολείται εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, ενάμιση, αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ, ο Αριστοτήλης Μητσοτάκηδης.
1: Εσύ τι κάνεις, Βεζερζή, εκεί.
5: Οπότε,
1: δηλαδή, τι, δεν έχεις άποψη να μας πεις τι έγινε, ξέρω εγώ, να μας δώσεις μια είδηση, να πούμε.
0: Ο
1: Βεζερζή, για να μας δώσει είδηση.
0: Δεν τα βγάζει όλα στη φόρμα.
1: Κάτσε, ρε φιλοκτώνα, με πασπάρα τηλέφωνο. Τώρα,
5: δεν έχει αλλάξει
1: εγώ
5: κάτι.
1: Έχω απέτηση. Όχι, όχι,
5: λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί... όχι, λέμε όχι, ότι όχι. Υπάρχει αυτή όχι. Η ρευστή κατάσταση στη διοργάνωση. Μπορεί να δημιουργηθεί μία, μπορεί να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δημιουργούν και δύο
5: λοιπόν,
0: θέσεις.
5: Ακριβώς. Και να προκύψει η ανάγκη για την ίδια διοργάνωση να δώσει wild cards. Εκεί μπαίνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει σαφές στην Ευρωλίγκα.
1: Περιμένουμε 1,5 εκατομμύριο ΠΑΟΚ. Είναι η χαρμόσυνη είδηση, να πούμε.
0: Αυτή η είδηση, αν πραγματοποιηθεί, θα είναι σαν κατάκτηση ενός τροπέου. Εάν δηλαδή ο ΠΑΟΚΣ ακούσει. Ότι μετά από 20 μέρες, δεν ξέρω, 10, 15, ένα μήνα.
1: Θα συμμετάσχει
0: ότι
1: εκεί.
0: Ο ΠΑΟΚ μπαίνει Ευρωλίγκα θα είναι σαν να πήρε ένα τρόπαιο. Όπως σας το λέω.
1: Θα πάρουν κόρυο οι Αριανοί.
0: Δεν ξέρω, θα πάρουν οι Αριανοί.
1: Πώς ξέρω εγώ.
0: Δεν με νοιάζει.
5: Θα είναι ένα άλμα προς το υψηλότερο επίπεδο. Ναι. Αλλά είναι προφανές, νομίζω ότι μόνο οι τυφλοί το βλέπουν αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει αυτά τα άλματα παράλληλα και σε άλλα επίπεδα.
0: Και
5: τα είπαμε λίγο πολλές φορές. Ότι για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Γι' αυτό είπα το χάρη ότι βλέπω να ακυρώνει το σποτάκι πολύ γρήγορα.
0: Εγώ αρχίζω να πιστεύω παραπάνω τώρα μετά που δεν ήξερα τι είχε το σποτάκι. Να παίξει Ευρωλίγκα. Κάνει ναι.
1: Καλά, κρατήστε κανένα καλαθάκι μικρό.
0: Τι γίνεται τώρα σε άλλα μέτωπα προπονητικό.
1: Μην πέσουν τα ψώνια στον δρόμο.
0: Ανακοινώθηκε την Παρασκευή μέχρι το φθινόπωρο θα
1: ναι.
5: Ναι.
0: Και τα αυτάκια μου μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και με άλλη έκταση να κάνει ακόμα και άλλα πράγματα μεγαλύτερα.
1: Εσύ που το έμαθες.
0: Τα έμαθα και εγώ έχω ρε
1: φίλε. Σε καφενείο τα έμαθα.
0: Όχι, σε καφενείο.
1: Σε μπαρ.
5: Τα
1: σε μιλφάρα. Σε τι.
0: Σε μιλφάρα.
1: Στο πιμιλφάρα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μα εντάξει.
0: Γιώργο.
5: Τα δεδομένα στο θέμα του γηπέδου δεν έχουν αλλάξει. Ως προς το παλατάκι, σε αυτό αναφέρομαι.
0: Ναι.
5: οι όποιες επαφές έγιναν ή γίνονται δεν έχουν οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, αν διαφοροποιηθεί κάτι, γιατί κατά ψέματα η κίνηση με το προπονητικό δείχνει ότι τουλάχιστον έχει
0: και αυτή την κατεύθυνση. Με την Ευρωλίγκα, η Ευρωλίγκα επιτάσσει στις ομάδες να έχει προπονητικό.
5: Όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προπονητικό.
1: Εμείς βγάλαμε τώρα την είδηση και είναι φοβερή ότι σε 5 μήνες ο ΠΑΟΚ θα έχει, να πούμε,
0: προπονητικό.
1: Δηλαδή, αν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν έχει.
0: Δεν την κάναμε εμείς. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση για όλους. Έτσι, γιατί εσύ έχεις φαγωθεί.
5: Υπάρχει ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε μες στο γενικό πλάνο εμείς.
5: Δηλαδή. Αλλά δεν επιβάλλεται αυτό από την Ευρωλίγκα.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Βάλε! Πω, κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
14: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
13: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
17: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
23: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
22: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
24: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
22: Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας συνάδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 προκειμένου να έχετε μήνυμα με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τελικά αυτό το οποίο δεν θέλανε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έγινε.
1: Γιατί Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
0: Δεν θέλανε ισοπαλία στο μεταξύ
1: τους. Γιατί τους δες πρώτα τον ένα και μετά τον άλλο. Δηλαδή,
0: γιατί και οι δύο ήταν, όχι, ήταν ενδιαφερόμενοι και οι δύο γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει σημασία το ποιο ήταν στην έδρα του και ποιο ήταν εκτό.
1: Που λέει Ολυμπιακό και πάω και Ολυμπιακό.
0: Γιατί όποιο και αν κέρδιζε,
1: ναι,
0: θα είχε δικαίωμα στο όνειρο.
1: Α, κέρδιζε.
0: Ποιο είπε όχι. Και τελικά αυτό που δεν θέλανε έγινε.
1: Ούτε εγώ το ήθελα.
0: Ναι, είναι. Χαλάει το εμπορικό κομμάτι. Θα είναι άλλο suspense. Πιο μεγάλη διάδραση, θα είχε πολλά.
1: Βέβαια το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό. Τώρα που είχα σου πάω το πρωτάθλημα, να βγαίνουν τα σκυλιά να πούμε.
0: Και οπότε, στον Ολυμπιακό νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά.
1: Εδώ τώρα για ραδιόφωνο, για εμάς μας ενδιαφέρει να καυγίζουν τα σκυλιά του ΠΑΟΚ στο ίντερνετ. Κοίτα, ας καυγίζει όπως θέλει.
0: Δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και του Άρη, υπάρχουν και του Ολυμπιακού, υπάρχουν και του
1: Άλλο Σάκη. Λέω, ρε, άλλο δεν κατάλαβες.
0: Αλήθεια λέω.
1: Άλλο λέω, δεν κατάλαβες.
0: Κατάλαβα πολύ καλά.
1: Γιατί άλλο εννοούσα δηλαδή.
0: Κατάλαβα τι εννοούσα. Ναι. Θα πω μπράβο στην ΑΕΚ που κατέκτησε ένα πρωτάθλημα χωρίς διαιτησία και χωρίς τίποτα με ένα παράγοντα ο οποίος το είχαμε σχολιάσει πριν από αρκετό καιρό. Αλλά πολύ το περάσει στα ψηλά. Γιατί από ό,τι φαίνεται μπορεί από μπάλα να είναι μυρωδιάς για πολλούς. Αλλά σαν τεχνοκράτης παίρνει άριστα. Έβαλε τους κατάλληλους. Πήρε το Ριμπάλτα. Έφερε το Λισάνδρου πίσω. Και η ΑΕΚ κατάφερε και στέφθηκε πρωταθλήτρια. Χωρίς να ξοδέψει πακτολό εκατομμυρίων. Όπως κάνει ο κύριος Αλαφούζος. Χωρίς να έχει ολόκληρο...
1: Τέταρτο μπάτζετ έχει.
0: Αλήθεια λες. Μπορεί να έχει ολόκληρο επιτελείο και τεράστιες ακαδημίες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να το πιστεύω.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει, όχι για μένα είναι καλύτερα σε αυτές οι. Σε πειράζει, η δίκαιη μοιρασιά σε ενοχλεί.
1: Δηλαδή φοβάσαι μήπως επί.
0: Είναι φόβος.
1: Ναι.
0: Η δικαιοσύνη οπότε λέγεται φόβος.
1: Δηλαδή απίσω.
0: Έχουν πολύ καλές ακαδημίες και οι δύο. Έχουν ομάδες νέων οι οποίες προσπαθούν.
1: Άλλο λέω ρε κόκκινε. Γιατί λες Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και
0: Ολυμπιακός. Δεν ξέρω το βαθμό να πω ότι
1: ναι,
0: οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ παίρνουν.
1: Θα πεις πρώτα θα σε μετρήσουν.
0: Και οι ΑΕΚ παίρνουν. Δεν θα με μετρήσουν.
1: Και τότε γιατί το λες δεύτερη φορά.
0: Έτσι μου βγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Το επιλήψιμο που είναι. Αδικό κάποιον.
1: Όχι, δεν μπορώ να δω ότι είναι. Το σκεπτικό σου.
0: Δεν θέλω να δικήσω.
1: Ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Ρε φίλε, δεν διατυμπανίζουν οι ίδιοι ότι έχουν το καλύτερο σκάουτινγκ και τις καλύτερες ακαδημίες στους μικρούς.
1: Φρε, αυτό τι σχέση έχει με το διπλό λόγο το δικό σου?
0: Δεν είναι διπλός.
1: Τι είναι τριπλός?
0: Είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν με απασχολεί ποιος έχει τις καλύτερες.
1: Ναι.
0: Λέω, η ΑΕΚ που δεν έχει τίποτα από τους δύο. Όχι ότι δεν έχει ακαδημίες. Τίποτα από τους δύο. Τίποτα από τους τρεις. Σύμφωνα με τα λεφτά και το μεγαλύτερο μπάτζετ. Θα πρέπει να ξέρει τα περισσότερα λεφτά εφόσον το έθιξε και πολύ καλά έκανε. Τα ρίχνει ο Παναθηναϊκός. Τέταρτη ον. Βγήκε και στη δεύτερη χρονιά ενός ανθρώπου επιχειρηματία, μεγάλο επιχειρηματία, έκανε κινήσεις, έκανε πίσω, έβαλε τον εγωισμό του πίσω προκειμένου να γίνει η δουλειά με τα κατάλληλα πρόσωπα όπως έπρεπε και έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα έστω και έτσι.
1: Τι θα πει έστω και έτσι?
0: Έστω και τις καθυστερήσεις του αγώνα, με πάρα πολύ άγχος και με πάρα πολύ αγωνία για τους οπαδούς του ΣΑΕΚ.
1: Μπες.
0: Αν υπάρχει κάποια ένσταση.
1: Όχι, ωραία τα λες.
0: Την ακούω.
1: Ναι.
0: Στην ουρά πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τρεις ομάδες θα παλέψουν για μία θέση. ΑΕΛ, Πανσεραϊκός και Αστέρας, με τον Αστέρα να δείχνει ότι έχει πλεονέκτημα για την ώρα.
1: Μακάρι.
0: Και να προηγείται. Μακάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι κατά και του Πανσεραϊκού και της ΑΕΛ.
1: Ναι, δεν τους γουστάρω. Ο ένας είναι παράρτημα με μια πόλη η οποία δεν με κάνει κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν.
0: Ωραία. Για τον Πανσεραϊκό μιλάς.
1: Ναι, και την άλλη είναι γιατί δεν γουστάρω τον ταβέλινα μου.
0: Ούτε οι οπαδοί της ΑΕΛ το γουστάρουν.
1: Τι με νοιάζει εμένα, εγώ δεν γουστάρω να πέσει ο ταβέλης θέλω.
0: Κάτσε ρε φίλε, εδώ δικοί σου οπαδοί της ΑΕΛ.
1: Ούστε.
0: Η Λάρισα είναι μια πόλη.
1: Ναι.
0: Η οποία όπως και τα Γιάννα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα. Είναι τοπικιστές.
1: Τυχόν η χειρότερη ομάδα από όλες.
0: Άλλο, μην μπεδεύεσαι. Εγώ δεν είπα ότι έχει ομαδάρα. Λέω η οπαδή της είναι ΑΕΛ. Δεν είναι ΑΕΛ και κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν είμαι ΑΕΛ. Τι να κάνω τώρα.
0: Λέγω, είπα εγώ για σένα.
1: Κουστάρω να πέσει η ΑΕΛ και η Πανσεραϊκό. Θέλω να σωθεί η Τρίπολη. Τα θέλω μου σου λέω.
0: Άμα ήταν ο Σάββας προπονητής, θα ήθελα να πέσει.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Είμαστε και δεν κρυβόμαστε κιόλας.
1: Ο Σάββας την έριξε. Πάει τώρα.
0: Γιατί την έριξε?
1: Εγώ την έριξε.
0: Όχι, εγώ λέω του κύριου Νταβέλστη.
1: Βρε, έπεσε στα χέρια του.
0: Γιατί κάνει λάθος. Όχι. Τα χέρια του κύριου Φέστα πέφτει.
1: Ποιο Φέστα θέλει? Ο Φέστα φταίει. Δηλαδή ποδοσφαιρικά.
0: Η διοίκηση φταίει.
1: Ποδοσφαιρικά ποιο έχει τα περισσότερη ευθύνη? Ο Φέστα.
0: Δεν μου λες.
1: Ο Φέστα ο Παντελίδης.
0: Ήτανε χάλι μαύρο η ΑΕΛ όταν πήγε ο Σάββας.
1: Δεν παρέμεινε χάλι μετά όταν ήταν ο Σάββας.
0: Ανέβασε πιο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού και είχε έξι πόντου διαφορά.
1: Τι Σάββα, την κατέβασε μετά.
0: Την είχε έξι πόντου διαφορά.
1: Τι του έχασε.
0: Περίμενε.
1: Περιμένω.
0: Έλεγε ότι θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και δεν του κάνω τίποτα.
1: Τι άλλοι λένε θέλω αυτό και αυτό και αυτό και δεν του κάνω τίποτα.
0: Λέω, ο άνθρωπος ζητούσε κάποια πράγματα να γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Γίνανε.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν έφυγε τότε?
0: Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο δέχομαι.
1: Όταν δεν με κάνω, φεύγω. Άρα φταίς.
0: Επειδή δεν είμαι.
1: Άρα την έριξες.
0: Επειδή δεν είμαι ούτε μάνατζερ. Ούτε
1: τι μάνατζερ και σαν
0: άλλο φίλο.
1: Και εμένα μπορεί να με κάνουν αυτά και μετά τι να λέω. Άμα μείνω, έφταιγα.
0: Το σφάλμα του είναι που έμεινε.
1: Άρα έμεινε και φταίει. Άρα την έριξε.
0: Εκεί συμφωνώ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ότι φταίει πρώτο το κεφάλι.
1: Βρε, στην ιστορία του σαν προπονητή του πέφτει η κοιλίδα ότι έριξε ομάδα.
0: Όχι.
1: Στη
0: Λαμία.
1: Βρε, πώς όχι.
0: Εδώ όχι. Ρώτα του οπαδού τη ΑΕΛ. Οι μοναδικοί που έχουν κάθε δικαίωμα να μιλήσουν.
1: Βρε, του οπαδού τη ΑΕΛ. Η μπάλα τη.
0: Ρε, φίλε, όταν εγώ είμαι διευθυντή προγράμματο εδώ.
1: Ναι, και.
0: Και κρίνομαι για το πρόγραμμα ή οποιοδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό να δεν τον θέλω.
1: Ναι, και τι λέει γίνεται.
0: Γιατί όσο το κρατάς,
1: ναι,
0: θα μου ρίχνει την αγχρωματικότητα.
1: Στην έριξε την αγχρωματικότητα. Στην έριξε.
0: Μου την έριξε.
1: Έφυγες.
0: Εκεί είναι το λάθος.
1: Έμεινες. Άρα μαζί τη ρίξατε. Πάνε παρακάτω τώρα.
0: Άλλο στάμε. Μαζί.
1: Άσε ρε κόκκινα, επειδή είναι φίλος μας ο ένας και ο άλλος. Θα τον δικαιολογήσουμε τώρα. Άμα κάνουμε εκπομπή με τους φίλους μας για τα λοιπά, το χέσαμε το έργο.
0: Εγώ το Λουτσέσκου τον εκτιμώ.
1: Αμάρε κόκκινε.
0: Θα σου πω ένα πράγμα.
1: Αμάρε.
0: Εγώ το Λουτσέσκου τον εκτιμώ.
1: Ποιος δεν τον εκτιμάει το Λουτσέσκου?
0: Ερώτηση.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν. Ποιος τον εκτιμάει τον Παντελίδη? Άλλο η εκτίμηση. Και άλλο να πούμε οι αριθμοί.
0: Δεν
1: και άλλο η εικόνα.
0: Δεν μπορούν όλοι να μας αγαπάνε ή όλοι να μας μισούν.
1: Ρε κόκκινε, δεν κάνουμε εδώ εκπομπή με βάση κριτικής αυτούς που αγαπάνε.
0: Το ίδιο ισχύει για τις ομάδες, για τους παίκτες.
1: Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, θα κάνουμε τραπέζι με αυτούς που αγαπάμε. Θα μας δίνουν λεφτά που αγαπάμε και θα τους κάνουμε αβάντα. Δεν γίνεται έτσι.
0: Φυσικά και δεν γίνεται. Και επειδή συμφωνώ.
1: Ο Θάβαθ μας έχει βρίξει με το Θάβα.
0: Βούλωστο.
1: Ο Θάβαθ.
0: Από το γλύψιμο. Άιντε. Λοιπόν. Ο Λουτσέσκου φταίει για φέτος που δεν πήρε ο Πάκος.
1: Εγώ φταίω, ρε.
0: Φταίει και ο Λουτσέσκου.
1: Δεν φταίει.
0: Φταίει και ο Λουτσέσκου. Ναι. Έπρεπε να παραιτηθεί.
1: Γιατί να παραιτηθεί?
0: Ρωτάω.
1: Γιατί να παραιτηθεί?
0: Αφού το βλέπω.
1: Δικός μου ήταν ο γυμναστής ή ο γιατρός που φέρανε τους παίκτες έξι. Εγώ προπόνησα την ομάδα για να είναι χάλια να πούμε και τα λοιπά.
0: Ένας όρκο ήταν δικός του.
1: Ποιανού ήταν, άλλου ήταν?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς δεν ξέρεις? Σε μια οικογένεια, μια ομάδα δικός του είναι. Ποιος είναι? Επιτελείο δεν έχει. Βοηθό προπονητού έχει, γυμναστή έχει, διατροφολόγο έχει. Σοβαρά, κατάσκοπο έχει. Εγώ φταίω.
0: Κάποτε.
1: Ποιο φταίει?
0: Όταν δεν τα πηγαίνανε καλά ο γιος του Σαββίδη, ο Γιώργος με τον Λουτσέσκου.
1: Τώρα θα τον αναβαθμίσει η θέση του Κονσάρεβα, έμαθα.
0: Άλλο. Όταν δεν τα πηγαίνανε καλά, το λέγατε. Πέτος που τα πηγαίνουν καλά, γιατί το λέγατε?
1: Ποιο τη λέει αν τα πάνε καλά?
0: Το ξέρω.
1: Τι ξέρει, πού το ξέρει?
0: Μπορώ να ξέρω κι εγώ πράγματα. Τα πηγαίνουν μια χαρά.
1: Μάλιστα. Και
0: τι? Δεν έχουν θέμα.
1: Και.
0: Δηλαδή, θα πούμε φταίει ο Λουτσέσκου, φταίει και ο Λουτσέσκου.
1: Φταίει.
0: Αυτό δεν σημαίνει.
1: Άμα πάρει πρωτάθλημα, δεν το πήρε. Άμα το κάνει, δεν το κάνει. Τι πάει να πει, ήταν αυτό. Να σε... Και αυτό και μη είπαν και το άλλο και δεν με φέρανε εκείνον.
0: Δεν είναι μόνο οι χαρές, είναι και οι λύπες. Είσαι και στη χαρά και στη λύπη.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορεί να είσαι σε όλα μόνο.
1: Άρα φταίνε.
0: Όταν η ομάδα παίρνει πρωτάθλημα, το πήρε ο πρόεδρος, όταν το χάνει το.
1: Δεν φταίει χθες δηλαδή που έβαλε το Μεϊτέκ και στην Τούμπα να παίξει. Που παίζαμε 10 παίκτες. Δεν φταίει. Δεν φταίει που δεν βλέπει ότι ο Κωνσταντέλιας περπατάει και έρχεται και κάνει δύο τρομερές φάσεις σε κάθε παιχνίδι και είναι θεός. Αλλά δεν μαρκάρει. Άρα δεν μαρκάρουν δύο. Δεν βλέπει ότι δεν έχει το Γιακουμάκι και ας πούμε για παράδειγμα βάζει το Γερεμέγιο όπως είναι το παιδί που δεν μαρκάρει. Και βάζει τον Ιβανούτσο αυτή το πέλκα. Δεν φταίει. Εγώ φταίω.
0: Εσείς τον
1: εγώ φταίω.
0: Τον Ιβανούτσο. Εγώ έλεγα και έλεγατε σατανόγρια βούλο.
1: Ρε κόκκινε, άλλο σε μιλάνε. Άσε εσύ και εγώ και σατανόγρια και ματαλόγρια. Έβαλε τον. Θα μπορούσε να βάλει τον πέλκα δεκάρι να τρέχει. Βολίδα. Και αριστερά τον Κωνσταντέλια.
0: 100%.
1: Εγώ φταίω. Άντε πα τα
0: θέματα. Ο Πάοκ πήρε τα πάνω του ναι. Όταν μπήκε με το ζόρι για προκειμένου να βοηθήσει ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Λέει.
0: Που δεν μπορούσε να
1: πέσει. Τι λέει.
0: Τι?
1: Ότι το διέλυσε τον Τάισον ένα χρόνο ο Λουτσέσκου και τον έφερε Απρίλιο μήνα να τεντωμένος. Αυτό λέει που έπεσε με τις Λάρισες και τους Πασεράκους 90 λεπτά. Τα λέει. Εγώ φταίω.
0: Εκεί.
1: Εγώ φταίω.
0: Θα φας πάπα.
1: Τώρα έτσι όπως έγινε δύσκολα.
0: Μετά τις 19 θα φοβάμαι.
1: Τώρα 19 δεν φοβάσαι.
0: Μέχρι τις 19 με κάνει πλάκες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άιντε παράβο.
1: Παρακάτω άλλο θες.
0: Άντε ξανήκθηκες.
1: Ναι, θέλει,
0: λοιπόν.
1: Αν.
0: Αποδειθεί. Γιατί άφησε κάποιο υπονοούμενο το οποίο το πιάσες και δεν πήραμε απαντήσει από πουθενά.
1: Ποιο, με το γιατρό.
0: Λες και είναι και εγώ δεν ξέρω.
1: Θα το μάθουμε, το λάβουμε.
0: Σαν τα κρυμμένα, τα Ιλουμινάτη μυστικά του Βατικανού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ασύλληπτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή αρρώστησα εγώ και ο Κωστής, να το κρύψουμε. Να μην το πούμε. Λες και παντού. Λες και έχουμε AIDS.
1: Κοίταξε, εφόσον τα λέμε τα δικά μας, θα πούμε και τον άλλον. Γιατί το είπατε, γιατί έτσι γουστάρουμε. Μας πουλώνουν και να τα λέμε. Δεν μας πουλώνει για να μην τα λέμε.
0: Μα δεν είπαμε ρε φίλε κάτι κακό, ναι. Κάτι επιλήψιμο. Έπαθε θλάση κάποιος. Και επειδή δεν είναι ο καλύτερος οργανισμός ή δεν είναι τόσο καλοκυνασμένος όπως θα έπρεπε, έκανε ένα μήνα να επανέλθει αντί για 15 μέρες.
1: Μου στείλαν το πρωί τα στατιστικά. Μου στείλαν το πρωί τα ραβασάκι τα στατιστικά του Κωνσταντέλια. Εγώ τον είχα 8 μήνες άρρωστο τον Κωνσταντέλια.
0: Άρρωστο.
1: Ναι, άρρωστο.
0: Τι είναι
1: γρήπη,
0: άρρωστο.
1: Γρήπη, θλάση, γρήπη. Εγώ τον είχα. Εγώ τον έκανα. Πώς το λένε. Κούρα. Εγώ τον έκανα κούρα. 8 μήνες να έχει, πώς το λένε, γρίπες. Εγώ τον έφερα μετά από ένα μήνα με γρίπη και θλάση να περπατάει. Ο Κωνσταντέλιας το ξέρουμε ότι είναι Θεός. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε. Στην μπάλα πάνω.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Το ξέρουμε τι είναι ο Κωνσταντέλιας. Το βλέπουμε η Ελλάδα, το βλέπουμε εμείς. Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας
1: ναι.
0: Γεννήθηκε μάγος. Γεννήθηκε μια μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, αλλά δείχνει ότι δεν έχει αναπνοές. Δεν έχει τρεξίματα. Αυτό ο ίδιος μπορεί να απαντήσει.
1: Να πάει στο εξωτερικό ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν μπορεί να πάει.
0: Ο
1: μάγος που λέμε.
0: Ενώ ξέρει, όσοι μπάλα ξέρουν όλοι οι Έλληνες παίκτες μαζί.
1: Γιατί στην Ευρώπη ξέρουν περισσότεροι μπάλα από τον Κωνσταντέλια.
0: Και εδώ λίγε. Είπα εγώ.
1: Ότι λίγε. Το πάω και πιο πέρα.
0: Είναι γεννημένο με τέτοιο χάρημα.
1: Δηλαδή
0: δεν
1: ο Γιαμάλ και άλλη τεχνική έχει από τον Κωνσταντέλια. Την ίδια έχει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άντε να είναι 5% παραπάνω, 5%. Λοιπόν.
0: Είναι ένα από τα ταλέντα. Το χαίρεσαι να το βλέπει.
1: Μα στέλνουν μήνυμα.
0: Και λες, είναι αμαρτία ναι. Αυτό το παιδί να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα και να μην τρέχει. Ναι. Άμα έτρεχε, θα ήταν έτοιμο και την Παρσελόνα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Λάθος είναι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν. Κωνσταντέλιας δεν μαρκάρει.
0: Δηλαδή,
1: κάτσε λίγο ρε. Πώς το λέει το Σέντερφορ, Γερεμέγεφ δεν μαρκάρει. Ιβανούτσεφ δεν μαρκάρει, Μεϊτέ δεν μαρκάρει. Τέσσερις. Δεν θα γίνει Ολυμπιακός.
0: Κάνει τίποτα καλό.
1: Συγγνώμη. Δεν θα γίνει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάλα φέτος δύο φορές με τον ΠΑΟΚ. Λέει τι ομάδα είναι αυτή. Σου πω εγώ τι ομάδα είναι αυτή. Τέσσερις περπατάνε στον ΠΑΟΚ.
0: Τέσσερις. Και αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ θα είχαν κιόλα.
1: Ποιο θα είχαν.
0: Αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ.
1: Θα δίνει τον πέναλτι, ναι.
0: Θα είχαν κιόλα.
1: Γιατί να μην χάσει.
0: Θα ήταν άδικο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα δίκιο στη ζωή. Γιατί να είναι δίκιο αυτό. Θα ήταν άδικο.
0: Όπως και ο Ατρόμητος δεν κέρδιζε.
1: Άσε με μόνο με τον Ατρόμητο τώρα.
0: Θα ήταν άδικο.
1: Το
0: ακυρώθηκαν δύο γκολ τα οποία σωστά ακυρώθηκαν.
1: Α τον Ατρόμητο. Ναι,
0: το
1: ναι,
0: και δόθηκε ένα πέναλτι πάλι με τον ΒΑΡ.
1: Μπράβο το ΒΑΡ.
0: Δεν κέρδιζε ο Πανατολικός.
1: Μπράβο το ΒΑΡ.
0: Λέω υπάρχουν και καλά πράγματα.
1: Μπράβο το ΒΑΡ. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Πολλά.
1: Για πέντε.
0: Πολλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί έκανα μια σκέψη. Πότε πήρε το πρωτάθλημα.
1: Πότε πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Πολλές φορές.
0: Τελευταία φορά.
1: Το 24, σιγά.
0: Ποιο γιόρταζε 18 του χρόνια για το 24.
1: Α, δεν παίρνω σε γενέθλια και
0: γιορτέ.
1: Δεν παίρνω σε τέτοια. Σε αυτέ τι αειδίε. Σε αυτέ τι φυλακέ μην βάζει.
0: Συμφωνώ με αυτό που λε. Α, τα γενέθλια. Εσύ έφτασε στον επίλογο.
1: Η Βουγιουκλάκη πέθανε τη μέρα του γενεθλίου.
0: Επειδή έφτασε στον επίλογο. Άσε με λίγο να καταθέσω μια μικρή έκθεση. Λοιπόν.
1: Έκθεση.
0: Μια μικρή. Πότε πήρε πρωτάθλημα πάω.
1: Α, είπαμε το 24.
0: Ποιο είχε 100 χρόνια το 24.
1: Μου φαίνεται η ΑΕΚ.
0: Τώρα ποιο έχει 100 χρόνια.
1: Ο Πάοκ.
0: Και τι έγινε που το πήρε η ΑΕΚ, δηλαδή. Έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο.
1: Μας πρίξαν
0: ότι όποτε έχει 100 χρόνια
1: μας
0: πρέπει
1: πρίξαν.
0: Κάτι να παίρνει.
1: Μας πρίξαν με τα γενέθλια, γενικά η ομάδα.
0: Θα πάρουμε το κύπελο γιατί είναι 100 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρ το 3-2 από τον Όφη, άντε γεια. Θα πάρει το πρωτάθλημα, πάρ το 1-1 με τον Ολυμπιακό, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει level. Το ότι φτάνει να γίνεται κριτική. Και δεν το λέω για να σου
1: αυτό έχει αλλάξει πια. Τώρα, δεν χρειάζεται να το λες.
0: Όχι,
1: αυτό δεν... έχει αλλάξει τώρα.
0: Λοιπόν, το ότι έχει αλλάξει η σελίδα.
1: Ναι, έχει αλλάξει.
0: Και άλλοι θέλουν να αλλάξουν η σελίδα και προσπαθούν.
1: Είναι κόκκινε. Αυτό που είναι 25-30 χρονών. Δεν το έζησε το έργο 20.
0: Δεν
1: έζησε το ΠΑΟΚ 4-5.
0: Δεν τα έχουμε το 25.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Δεν τα έχουμε τα νέα παιδιά τα οποία φωνάζουν και δεν ξέρουν. Τα έχω με αυτούς οι οποίοι.
1: Αυτά είναι καλομαθημένα.
0: Ρε φίλε,
1: οπαδικά.
0: Καλοζωισμένα.
1: Καλοζωισμένα, καλομαθημένα.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Ήταν
1: αυτά είναι ενόπλουτα.
0: Αυτό ήταν 12 χρονών.
1: Ναι.
0: Έζησε τον ΠΑΟΚ να παίρνει κύπελα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρωταθλήμα.
1: Καλόμαθε.
0: Και σου λέει αυτό είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι. Δεν
0: ο
1: ξέρει.
0: ΠΑΟΚ που γνωρίσαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ήταν αλλιώς.
1: Καλόμαθα τα πουλάκια μου.
0: Ρε καλά κάνανε.
1: Έλα.
0: Γιατί με συγχωρείς. Αν έρθει ένας τεράστιος παράγοντος και πάρει τον Άρη.
1: Αφού δεν θα έρθει, ρε κόκκινε.
0: Αν έρθει.
1: Δεν θα έρθει.
0: Πώς ήρθε αυτό στο μπάσκετ.
1: Τι σχέση έχει ρε το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ποιο άθλημα έκανε τον Άρη.
1: Ποιο μπάσκετ και
0: ποδόσφαιρο. Όλη την Ελλάδα να παραμείνει.
1: 1,5 εκατομμύριο, 2 θα κάνει ο Μιστακίδης το προπονητικό, άλλο θέλει 15. Το ίδιο πράγμα είναι. Το μπάσκετ το ίδιο πράγμα είναι. Τι σχέση έχει το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο σε μια ομάδα.
0: Σου διαφεύγουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ποιες δύο, ποιες.
0: Και είναι από τα πράγματα που θυμώνω πάρα πολύ με τους ανθρώπους του Άρη. Γιατί ο Άρης είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει βήματα μπροστά. Ο Άρης είναι που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δεν έκανε βήματα μπροστά. Ο Πάοκ έκανε βήματα μπροστά. Καθόλου Άρης.
0: Να τελειώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Πήγαινε Final Four ο Άρης. Έπαιρνε πρωταθλήματα ο Άρης. Ο Πάοκ έκανε γήπεδο. Ο Άρης τίποτα. Πετούσε αετό.
1: Τι Άρης λες.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Κάλε τα οι Αριανοί.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει. Λέω κάτι που ισχύει. Έφερε το κούμπο έναν άνθρωπο με δισεκατομμύρια να πάρει τον Άρη. Ο Μιστακίδης από ό,τι μαθαίνω έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι διαπλεκόμενοι να πάρουν θέση στην Ευρωλίγκα, τη λεγόμενη wild card
1: αυτό,
0: του χρόνου.
1: Αυτό μας το πληροφόρησαν οι Σέρβοι.
0: Κανένα Σέρβος.
1: Οι Σέρβοι, Σέρβικο
0: μέσο. Κανένα Σέρβος.
1: Σύμφωνα με Σέρβικο μέσο. Και εγώ σήμερα έκανα μια κουβέντα και λέω είναι απαράδεκτο να βγαίνει από Σέρβικο μέσο αυτό και να μην βγαίνει
0: από εμάς.
1: Από εμάς. Και να προφασιζόμαστε Σέρβικο μέσο.
0: Αυτό μπορεί να είναι πολιτική. Δεν το ξέρεις.
1: Άσε ρε τώρα. Άσε τώρα.
0: Μπορεί
1: τον
0: να
1: έχω τον άλλο στα πούπουλα και να με βρει ο Σέρβος το αυτό. Σοβαρά, μην λες τώρα. Άιτε τα. Θα έχω εγώ το Σαββίδι στα
0: μπορεί
1: πούπουλα.
0: Μπορεί να υπάρχει λόγος.
1: Σταμάτα ρε κόκκινη. Θα έχω το Μαρινάκι ή τον Καρυπίδη στα πούπουλα. Και θα βγάλει την είδηση, ξέρω εγώ, ο Ζουμπούλης. Ή ξέρω εγώ άλλο. Παράδειγμα τώρα είναι αυτό, δεν είναι.
0: Μπορεί να υπάρχει λόγο.
1: Τον πελάδο ρε,
0: δεν
1: με.
0: Το ξέρω.
1: Μιλάω με σένα κάθε μέρα και το λες τον άλλον, ένα πούμε.
0: Γιατί αλλάζει το θέμα.
1: Παράδειγμα φέρνω.
0: Αλλάζει θέμα.
1: Παράδειγμα φέρνω.
0: Άλλο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι πιο βαρύ όνομα στην αγορά του μπάσκετ, ο Αντετοκούμπο ή ο Μιστακίδης.
1: Στο μπάσκετ?
0: Ναι.
1: Ο Αντετοκούμπο.
0: Είναι δυνατόν να συζητάει ο Πάο και ο Wild Card και να μην συζητάει ο Άρης.
1: Άρης είναι βρε. Φουκαράς είναι βρε.
0: Φουκαράς είσαι και φαίνεσαι.
1: Φουκαράς είναι βρε.
0: Φουκαράς είσαι και φαίνεσαι.
1: Ο Άρης, ο Φουκαράς. Φουκαράς είναι.
0: Φουκαράς είσαι και φαίνεσαι.
1: Πώς είμαι και φέρουμε. Ποιος θα κάνει μπάσκετ. Ποιος θα κάνει προπονητήριο.
0: Είμαι εγώ.
1: Ο Πάοκ θα έχει σε δύο χρόνια, σε ένα χρόνο. Ο Πάοκ μπορεί σε δύο χρόνια, τρία.
0: Μαγκιά.
1: Περίμενε, ρε. Περίμενε. Να έχει προπονητήριο.
0: Σε έξι μήνες το έχει.
1: Ως τώρα. Εγώ λέω σε δύο χρόνια. Να στην Ευρωλίγα.
0: Ναι.
1: Και να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Ωραία.
1: Ποιο παίζει με τα κουκλάκια, ούτε τον κούπο. Θα έρθει τον κούπο. Πλάκα κάνετε.
0: Περίμενε. Επειδή μπορεί να δικήσουμε ανθρώπου που το θέλουμε.
1: Γιατί.
0: Τον είπε κάποιο τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την Ευρωλίγα.
1: Ποιο να.
0: Το τσιά.
1: Τώρα θα. Θα κάθομαι μυρίσει τα δάχτυλα μου αν τον είπε τον άλλο.
0: Όπως πολύ ωραία το διαχειριστήκανε και φέραν έναν άνθρωπο ο οποίος πλήρωσε τα χρέη, πλήρωσε το Ρουσκιαμάνι, έκανε μια ομάδα με μπάζες ανταγωνιστική και αν την κάνει ακόμα καλύτερη του χρόνου, Δεν θα έπρεπε να το πληροφορήσουν και τα άλλα γράμματα πως πάνε.
1: Δεν ξέρω ρε Κόκκινε τι τον πληροφορούν. Δεν μιλάω με το Σιάο, δεν έχω φιλία με το Σιάο. Να πούμε κάτι τι μιλάω.
0: Δεν ο Άρης που δεν έκανε γήπεδο στις δόξες του τα τέλη, στα τέλη δεκαετίας του 80 να μάθει από αυτά.
1: Τι να μάθει.
0: Και τώρα που ήρθε
1: θα, έχει, θα έχει ο ΠΑΟΚ γήπεδο μπάσκετ δικό του. Και θα έχει και προπονητικό δικό του.
0: Ρεσί.
1: Και αυτοί θα παίζουν. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα λίγο. Δεν πιστεύω σε κανέναν.
0: Είναι δυνατόν, πιστεύω. Είναι δυνατόν να βρέθηκε ο κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσει στο Μιστακίδη για ό,τι πρέπει να κάνει για να πάει wild card και να μην βρέθηκε κανεί ο Ζιάο.
1: Φίλε, ο
0: Πάοκ έχει,
1: έχει παράγοντε.
0: Δεν είπα δεν έχει. Ρε,
1: έχει πολλού παράγοντε.
0: Δεν είπα όχι.
1: Σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε ποδόσφαιρο, σε SS.
0: Ο Άρης στο μπάσκετ έχει πολλού οι οποίοι νιώθουν όμω.
1: Τι να νιώσουν, ρε. Τι να νιώσουν οι νεόπτωχοι αυτοί, ρε. Εδώ μιλάμε για τους νεόπλουτους και τους νεόπτωχους.
0: Ποιοι είναι νεόπλουτοι?
1: Οι νεόπτωχοι είναι οι Αριανοί.
0: Οι νεόπλουτοι είναι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, βεβαίως. Και παράγοντες και σαν ομάδα και σαν οτροπία και σαν χρήμα.
0: Τυχεροί είναι. Ένα δισεκατομμύριο
1: κόσμο. Όχι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι. Και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, εκεί είμαστε βαρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 109 και Μάρκ Μπόσου Αρηγονία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το 23 10 85 27 27. Γιατί ο κλειδαράς γνωστών δεν είναι μόνο ότι πάει στο τηλεφώνημα 101 με Μάρκ Μπότσα Αρηγονία, μπορεί να χρειαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν κάτι συμβεί και κλειδωθείτε έξω από το σπίτι ή από το αυτοκίνητο, τηλεφωνείτε εκεί και έχετε εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5, στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Φίλε μου Γρηγόρη, κάνεις λάθος.
2: Ποιος Γρηγόρης, εγώ έκανα ένα λάθος.
1: Μισό λεπτό, θα το διορθώσω. Ο Λακιώτης λέει: καλή εκπομπή, Γρηγόρη. Η Ευρωλίγκα είχε ανακοινώσει πως για τα επόμενα δύο χρόνια δεν θα αυξάνονται οι ομάδες. Δεν το είχε πάρει είδηση αυτό? Μάλλον εσύ δεν πήρες είδηση, γιατί τώρα είναι προβλητικό αυτό που γράφεις. Υπάρχει ομάδα η οποία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
2: Ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και έχει θέμα. Θα φύγει μια ομάδα και αυτή είναι στη θέση.
2: Ναι,
1: πάει να πάρει με wild
2: card. Ενημερωμένο ο Γρηγόρη.
1: Εντάξει, μην προσπαθεί να μας τη λέτε. Αλλά να έχουμε άδικο.
2: Εντάξει.
1: Όχι, είναι γενικά κύριος, δεν έχω παράπονο.
2: Ποιος το... Γρηγόρης.
1: Λακιώτης λέει.
2: Α, εντάξει το παιδί, εντάξει. Δεν μας έβρισε.
1: Το λέω να μας τη λέτε, αλλά εδώ τώρα είναι άδικος.
2: Λοιπόν, εντάξει, εσύ που είσαι ρεπόρτερ, θα κάνεις το πληρέστερο ρεπορτάζ περισσότερο.
1: Εγώ δεν κάνω λάθος, φίλε. Εγώ έχω πει απίστευτο.
2: Εγώ μπέρδεψα τον φίλο της Μαρίνας, ο Μίσος ο Καλογιάννης ήταν.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, μπορεί ο Νότης έβγε και
1: αυτό. Λέω να παρεξηγηθεί κανείς τώρα μετά που.
2: Μπα παξιδεί ο γιος την κόρη του, θα πει τι λες.
1: Έλα.
2: Πώς.
1: Καλά κάνεις.
2: Ο Μίσος ο Καλογιάννης, το πρώτο έρωτα, η Μαρινέλα. Ήταν από του Μπιοντάκη, ήταν.
1: Δε φίλε, ναι, το ξέρω.
2: Φούρνο είχε ο αδερφός της. Πάοκ ήταν.
1: Δεν ξέρω.
2: Μετά έγινε.
1: Πά σε άλλη λεπτομέρεια. Ναι. Εγώ ξέρω ότι η αδερφή της ήταν Νάσου, ξέρω ότι κάνετε οικογενειακό σχολείο.
2: Παοξίδες ήταν, βρε.
1: Άλλο. Εγώ άκουσα την ίδια. Μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξή της, τα όσα είπε.
2: Σε ποιον την έδωσε?
1: Δεν θυμάμαι, ένα Κύπριο δημοσιογράφο.
2: Α, στην Κύπρο, στο ΡΙΚ. Ναι, εντάξει.
1: Όχι το ΡΙΚ, ένα άλλο κανάλι.
2: Α, τηλεόραση.
1: Ναι,
2: τηλεόραση,
1: με το ναι, πέθανε ναι. Και επειδή παρότι έχω μιλήσει και συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, δεν έτυχε ποτέ να τη γνωρίσουμε.
2: Να
1: βρεθούμε να μιλήσουμε.
2: Μετά έγινε πιο. Αυτή πήγε με τον Καζατζίδη εκεί πέρα. Η γυναίκα πέρασε τα πάντα.
1: Τον λάτρευε, σε παρακαλώ. Αυτά που έλεγε τον Καζατζίδη δεν υπάρχουν.
2: Και εγώ μπορώ να πω και τον Μπούζα και εσύ
1: μακάρι,
2: και εσύ, τι λέω και τι κάνω.
1: Μακάρι όλες να είναι τόσο κυρίες, δηλαδή και για τους δύο γάμους της, τα όσα είπε και αυτό που και η μαγιά που εγώ δεν ήξερα όλα αυτά τα οποία υπόσχε.
2: Υπέφερε, λέω, από τον Καζατζίδη. Αυτό λέω.
1: Δεν δήλωσε κάτι τέτοιο. Πάντως
2: δεν θα το δήλωνε.
1: Και τη γυναίκα του έδειξε ότι την εκτιμάει και
2: πάλι.
1: Αμοιβαία εκτίμηση.
2: Άχρε, κόκκινε μου τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Άλλο
2: είναι. Κι άλλο είναι πίσω από την κάμερα η ζωή.
1: Την εντύπωση ενός δίθεν ανθρώπου. Σταματάω. Μπορεί να έχεις δίκιο. Εγώ λέω τι εντύπωση
2: έχω.
1: Άσε με να ζω το μύθο μου.
2: Όχι, δεν θέλω να ζει κανείς το μύθο.
1: Άσε μου να ζω το μύθο.
2: Δεν θέλω κανένα μύθο.
1: Λοιπόν, το μεγάλο το μύθο τον είπες εσύ.
2: Ποιον?
1: Και να την ακούσεις τώρα.
2: Πες μας.
1: Έλεγες.
2: Ναι, τι?
1: Ο Νίκολης, ο Γκρόμπαρη όπως τον αποκαλούσες.
2: Ναι.
1: Ότι πρέπει, ναι. Επειδή η ΑΚ έχει καταρρεύσει.
2: Ψέματα. Την είδε στην ΑΚ.
1: Την είδα, περίμενε ότι πρέπει να κάνει αλλαγές. Δεν έκανε ούτε μία στην αρχική εντεκάδα.
2: Τα τελευταία
1: και
2: μάτς.
1: Οι αλλαγές είναι αυτές οι οποίες του έδωσαν τη δίκη.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ποιος έπρεπε να κερδίσει?
1: Να τελειώσω.
2: Όχι, να τελειώσει.
1: Μιλάμε για Παναθηναϊκό.
2: Όχι. Σε φέρνω παραλληλισμό. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ποιος έπρεπε να κερδίσει?
1: Και στα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 με το αυτογκόλ εκείνου του Σέρβου που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ποιος έπρεπε να κερδίσει?
1: Ολυμπιακός.
2: Την ΑΕΚ την είδε στα τελευταία τρία μάτς, τέσσερα.
1: Τι είναι, φυσικά.
2: Είναι πτώση μεγάλη. Πτώση, ρε, την είδες?
1: Όχι μεγάλη, έχει πτώση.
2: Πτώση έχει. Αυτό είπα εγώ, ότι έχει πτώση. Τώρα αν μπάλα μπει δοκάρι και μέσα, είναι άλλο. Αν πάει δοκάρι και έξω, είναι άλλο.
1: Άκου λίγο. Άκου, και μην κάνεις κανένα σχόλιο.
2: Παρακαλώ.
1: Έχω τον απίθανο από το δαράκι. Αλλά δεν μ' αρέσει. Αρέσει το λέω. Έχει άλλο δεξί μπάκι.
2: Πιά το πιδάλι, ωραία.
1: Λοιπόν, σταμάτα. Βούλος το λέω. Δεν έχει άλλο δεξί μπάκι. Αυτός παίζει. Καλός πρωτάθλημα πήρε, λέω. Και το κράζεις. Θα τον αποθεώσω.

0: Δηλαδή στη φάση που δεν βάζει γκολ, δεν τη πάει δίπλα. Θυμώνω.
1: Τώρα τη λεπτομέρεια.
0: Λεπτομέρεια.
1: Θα κοιτάξουμε.
0: Αλλά,
1: τώρα. Ναι.
0: Λέω ρε παιδί μου, με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί από την τηλεόραση είναι εύκολο να το λες.
1: Ωραία.
0: Πώς δεν τη πάει δίπλα να το κάνει
1: ναι.
0: Το γκολ.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, άμα κάτσει και το σκεφτεί όμως ψύχρεμα, εμείς που δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Λες, μόνος του έβγαλε μια χρονιά ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Δεν τραυματίστηκε. Πιλότιμες πρωτά, δεν το καλύτερο.
1: Τώρα για το δαράκι θα μιλάμε.
0: Όχι, ρε, γενικά.
1: Ο κάθε δαράκι,
0: για την ΑΕΚ,
1: ο οποίος έχει τρελαθεί.
0: Χωρίς, έχει το Γιώβιτς, τον οποίο αποκάλεσε χοντρό στο δρόμο.
1: Ψέματα είναι.
0: Το συγχωρείς. Τον Αίλτον, το θυμάσαι.
1: Ναι, χοντρός.
0: Είχε παραπάνω και κιλά.
1: Ναι, χοντρός, για την μπάλα χοντρός.
0: Ένα.
1: Χοντρός.
0: Το ότι κάποιος, τον Κατσικογιάννη που έπαιζε στον Αθηνικό, το θυμάσαι.
1: Χοντρός.
0: Το θυμάμαι σαν παιχνίδι Κυπέλλου το 84 ήταν. Μπορεί και πιο νωρίς. Ρε φίλε, είχε περάσει όλο το Ηρακλή από την άμυνα. Και μιλάμε με ένα
1: δασκάλι. Η Ηρακλή είχε την άμυνα, θα την περάσει εύκολα.
0: Όλη την ομάδα είχε περάσει.
1: Κάτσε, η Ηρακλή.
0: Κιλά είχε, αλλά έτρεχε.
1: Ναι.
0: Τι να το κάνω εγώ, λέει. Μπορεί κάποιο να έχει κιλά και να είναι παιχταρά.
1: Έλα, τώρα έχει δίκιο τώρα στο Δουλόπουλο. Άστο τώρα, δεν μπορεί να είσαι χοντρό για να παίζει μπάλα σε υψηλό επίπεδο
0: που πριν 10
1: λεπτά. Μα πάρει και κανένα νεύραγμα.
0: Επειδή ο Λάζαρος είναι σαν ιερομόναχο.
1: Έτσι πρέπει να είναι ο παίκτη, σαν ιερομόναχο. Στεγνό πρέπει να
0: είναι. Εγώ τον χαίρομαι.
1: Για να τρέχει να περσάει.
0: Εγώ τον χαίρομαι που έχει τελειώσει την καριέρα του και διατηρείται. Εντάξει. Ξέρω τι γυμνάζεται.
1: Σέβεται τον εαυτό.
0: Ξέρω τι γυμνάζεται.
1: Σέβεται τον
0: εαυτό. Μπορεί να το βοηθάει και το σκάρι του. Δεν παίρνω όρκο.
1: Δεν είναι μόνο το σκάρι, πρέπει να τρώει και όπως πρέπει.
0: Ναι, ξέρω ότι είναι λιτός, προσεκτικός, γυμνάζεται. Εντάξει, μπορεί να το βοηθάει και το σκάρι του. Είναι κάποιοι που δεν του βοηθάει.
1: Εμένα δεν με βοηθάει.
0: Το Βιερίνια το βοηθάει. Όχι. Τη δουλειά που έχει ρίξει ο Βιερίνια.
1: Στα σου ένα χρόνο που σταμάτησε ο Βιερίνια.
0: Ναι.
1: Πόσα κιλά πήρε.
0: Δεν το ρώτησα.
1: Πήρε.
0: Έχω το
1: πρέπει να το δω. Αν είναι τα κιλά τα ίδια.
0: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, γενικά το σκάρι του δεν τον βοηθούσε. Έπρεπε να δουλεύει παραπάνω. Κάποιο, εσύ μόνο σου λες. Δεν σε βοηθάει. Πρέπει να δουλεύει παραπάνω.
1: Μένα με βοήθησαν οι χειρουργοί. Με βγάλανε τα πετρέλαια. Με βγάλανε τα κιλά να μου.
0: Θα του πάτε για να τα παίζει αύριο.
1: Από του κανονικού. Του καλού.
0: Του κανονικού.
1: Βγήκα για ποτό με τον έναν, τον Τζόνι, τον Βασιλακάκη, ο οποίο μου είναι συμπαίκτη παιχταρά με τον Σαρόπουλο. Δεν ήρθε.
0: Δεν με είπε αυτό.
1: Πώς δεν σε είπα, δεν μίλησες με τον Παλιώτη. Δεν μπορώ. Ακούστε έναν άντρα. Φέρτε μου ένα αμάξι.
0: Ακούστε μια κοπέλα.
1: Ελάτε να με πάρετε.
0: Γιάννη,
1: να με φέρετε πίσω.
0: Άκου τώρα μια κυρία.
1: Άκου τώρα την κυρία.
0: Τώρα μια κυρία που έχω δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Γρηγόρη, θα έρθει, παιδιά. Εγώ θα έρθω, αλλά θα είμαι κακή παρέα. Γιατί δεν πίνω πλέον σταγόνα.
1: Και σγκαζόζα.
0: Περίμενε.
1: Γιατί εμεί τι ήπιαμε, μπουκάλια.
0: Να τελειώσω κάτι. Μπορώ να τελειώσω.
1: Δεν μπορεί να τελειώσει, ναι.
0: Με στέλνει ο μήνυμα ο Γιάννης, Σάββατο 8 η ώρα θα είμαστε εκεί. Μην κάνω διαφήμιση στο μαγαζί.
1: Εντάξει, ανάγκη δεν έχει.
0: Δεν είπα ότι έχει ανάγκη. Το κάνω γιατί μπορεί ο
1: καπετάνιος
0: να καπετάνιο να φωνάζει. Γιατί το κάνει Σάββατο.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση και δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση
1: μου. Πάμε, ρε, δεν θέλω. Χαλασμένη την έχει.
0: Θα σα δώσω μπουκέτο.
1: Τι να με δώσει. Τι να με δώσει, ρε, σαχλαμάρα χοντρέ, τι να με δώσει.
0: Τι με είπε.
1: Χοντρέ. Τώρα θα χάσει τα κιλά. Θα...
0: Γεια σου καιρό.
1: Πρόλαβα γέρα. Μαγκιά μου.
0: Κι εγώ.
1: Πάρε τα.
0: Λοιπόν. Και μου λέει ο γιατρός, 8 η ώρα εκεί. Οκ, θα έρθω. Παίρνω σαφέρω στα πουρα στο κίνητο, τα έχω έτοιμα. Τα ήρθε κιόλα.
1: Γιατί δεν ήρθε.
0: Περίμενε. Κάνω εκπομπή, έπεσε βόλιο ο Πάου.
1: Ο αυτοκράτορα. Ο πατριάρχη.
0: Ο παραλίγο.
1: Ο μα πρέπει
0: ο Παναθηναϊκό.
1: Τώρα αρχίζει. Αρχίζει ο άλλος και λέει: α, δεν έχουμε λεφτά!
0: Δεν έχουν
1: όμως. Τελειδώσε!
0: Δεν έχουν,
1: ναι, ρε, δεν έχουν λεφτά.
0: Δεν έχουν, δεν θα τα πω. Εγώ δεν έχω τσιόπαλε.
1: Ναι.
0: Γιατί αν τα πω θα λένε επίθεση το κάνει. Δεν έχουν.
1: Κάπως μην έχουν κι αυτοί λεφτά. Πάμε παρακάτω.
0: Ας δώσει ο Σαββίδης και ας δώσει και ο Μιστακίδης λεφτά στο
1: βόλο. Και τι είμαστε στην τσέπη τους, ρε. Υποχρεούνται να δώσουν. Άμα δεν θα δώσουν. Τι τα λεφτά, σάμα
0: εγώ είναι. Εγώ αν είχα 2 δισεκατομμυρίουχους να κάνουν κομμάτι στο μπάσκετ ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έλεγα δώστε λεφτά.
1: Δεν τόσο καλό μάθημα.
0: Εγώ λέω θα.
1: Εντάξει, σωστά μιλά. Τόσο καλό μάθημα
0: δεν είναι. Η ομάδα μου δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να ανέβει το βόλιο του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Όμως ανέβηκε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να κάνει συνεπτές κινήσεις.
1: Ναι.
0: Να παραμείνει στην κατηγορία και να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θέλω να γίνει και με το βόλιο. Όπως μπήκαν συνετοί άνθρωποι στο μπάσκετ και το μπάσκετ έκανε.
1: Μην φεύγει, έφυγε από την κουβέντα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε πίσω.
0: Λέω λοιπόν για αυτό που συζητούσαμε πριν.
1: Mm.
0: Παίρνω τηλέφωνο τον Κώστα, τον Χασάπαρο.
1: Ναι.
0: Κώστα, ισχύει το ραντεβού. Δεν μου έχουν πει τίποτα, άρα δεν ισχύει. Παίρνω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, λέω θα έρθω.
1: Τι να πες, μπορεί να του είχε κάτι του Χασάπαρου και να μην ερχόταν.
0: Είπε δεν μου είπαν.
1: Το Χασάπαρο τον πήρε για να έρθει κάνει τον ταξιζή. Άστα, κόκκινη.
0: Είπε δεν μου είπαν τίποτα, ναι, θα ναι. Λες τα πράγματα πώς είναι. Ναι. Δεν μου.
1: Σου ακύρωσε κανείς ραντεβού.
0: Να τελειώσω.
1: Σου ακύρωσε κανείς ραντεβού να τελειώσει, ναι.
0: Μου λέει δεν μου είπαν τίποτα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ισχύει. Λέω, okay.
1: Έτσι νομίζει.
0: Ναι, και ήρθε μετά. Για μπράβο του.
1: Πες ότι ήθελα ταξιτζή εγώ γιατί βαριέμαι να οδηγήσω. Είμαι καλομαθητής.
0: Δεν βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Εκεί που μένω,
1: ναι,
0: κάνεις έκκληση στο Θεό,
1: ναι,
0: στο Βούδα, στον Αλλάχ, στον Μωάμεθ,
1: ναι, ναι,
0: προκειμένου να βρεις πάση.
1: Για σε έπαιρνες μία να σου δίνει ένα σπίτι με πιλωτή. Τι να
0: δεν
1: κάνουμε
0: μου έδωσε τίποτα η γυναίκα μου.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μου έδωσε ένα υπέροχο παιδί.
1: Ναι, α σου δίνει και κανένα σπίτι εδώ με την πιλωτή να πούμε. Τι να κάνουμε
0: δεν
1: τώρα. Α σου δίνει και καράς τώρα.
0: Δεν μου έδωσε.
1: Οι άλλοι που ψάχνουν να παρκάρουν μετά. Δηλαδή τι είναι. Ρε, εσύ,
0: πέμπτο δημοτικό διαμέρισμα.
1: Τέτοιο τεμπελά δεν έχω δει.
0: Είναι τεμπέλη. Αυτό σου έρνα παρκάρι.
1: Ο τεμπέλη. Δεν πήγε. Δεν μου λες, στο κλειάδι γιατί ήρθες και ξεπαρκάρισες το αυτοκίνητο.
0: Ήταν κανονισμένο.
1: Α.
0: Εδώ και μέρες.
1: Ναι.
0: Ήμουν στην ώρα μου στο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ξεπάρκαρες.
0: Το έβαλα όπου με είπε ο κλάδης.
1: Φρε, γιατί ξεπάρκαρες και στον άλλον δεν ήρθες, αυτό λέμε.
0: Γιατί Κυριακή μεσημέρι βρίσκεται να παρκάρεις.
1: Γιατί ο κλειάδης μας κέρασε ενώ εκεί θα έδινες ρεφενέ. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Δεν μου λες.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Η απάντηση είναι
1: απάντηση. Ρεφενέ είχαμε εκεί ενώ άλλος μας έκανε το τραπέζι ο άνθρωπος. Γι' αυτό ξηκώθηκες και ήρθες χοντρομπαλά.
0: Επειδή είχαμε το δω καμιά οχταετία τον κλειάδη.
1: Ναι, το επιθύμησες. Πάμε στα θέματα.
0: Όπως κατάλαβες, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον
1: κλειάδη. Πάμε ρε, τράβα τα έργα πιο κάτω.
0: Είχα καιρό να το δω.
1: Ήθελες ταξιτζή. Να σε πληρώσουν το ποτό, δεν σου είπανε θα είναι ρεφενέ, είπανε. Σου λέει θα ξοδέψω βενζίνη και ποτό.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Ενώ άλλος ο άνθρωπος μας έκανε το τραπέζι, σηκώθηκε και
0: ήρθε. Με τον Βαλαρούτσο.
1: Καταλαβιστικό κύριος είναι.
0: Έχουμε καμιά σχέση στα οπαδικά.
1: Οφ.
0: Έχουμε καμιά σχέση. Στα κομματικά έχουμε καμιά σχέση. Όχι.
1: Στα κουτρικά έχει σχέση.
0: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε και. Εσύ μου είπε ότι σε καλή. Είχα χάσει και το τηλέφωνό του.
1: Πάμε στα θέματα τώρα.
0: Ήρθα.
1: Αφού ήταν κούτρα ήρθες. Ενώ το άλλο που ήταν.
0: Εσύ γιατί ήρθες.
1: Εγώ με το κομμάτι σου έχω σχέση από 20 χρονών. Τι σχέση έχει.
0: Γιατί εγώ λιγότερα χρόνια έχω.
1: Τι είπα, το ίδιο είναι.
0: Τι είναι το ίδιο, τι παραπάνω.
1: Βγήκες ποτέ ή έκανες.
0: Ρε, έχουμε βρεθεί και
1: πέσει. Ήταν κούτρα στον κλεάδι, ενώ έπρεπε να πληρώσω ρεφενέ και τα λοιπά στο άλλο. Πάμε, τελείωσε. Πάμε, άστο. Και θα ζει να με πάρει
0: δηλαδή,
1: και δεν μπορώ να παρκάρω.
0: Θα δώσω 5 ευρώ για μια σόδα. Πλάκα ρε μου κάνει.
1: Ε, γιατί δεν ήρθες.
0: Γιατί μου λέει δεν. Τα πουρα για ποιο λόγο τα πήρα μαζί μου.
1: Τα πουρα τα έκλειψες από τον.
0: Δεν τα έκλειψα.
1: Από τον καραμπέρι.
0: Ο Μάρκος έχει πολύ καλά πουρα. Αυτά ήταν.
1: Θα σου ζητήσει καμιά καπνοβιομηχανία σε κανένα χρόνο.
0: Καλά θα κάνει ο Μάρκος.
1: Μην ξανοίγεσαι και εκεί σου λέω.
0: Εσύ ξανοίγεσαι ο
1: Μάρκος. Πάμε στα θέματα ρε κόκκινε.
0: Και εκεί τον έχει να κάνει.
1: Πάμε στα θέματα να κάνει.
0: Μπέρδευε το πουρο και έπεσε μέσα στην πισίνα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Του πέσε η τσάντα με τα χαρτιά μέσα στην πισίνα. Και γλίτωσε το πουρο και το κινητό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Προτίμησε να χαλάσει το βιβλιάριο υγείας, την ταυτότητα, το δίπλωμα. Αν είχε 1000 ευρώ μέσα στους λογαριασμούς, να βραχούν αυτά, να μην βραχεί το πουρο και το κινητό. Αν έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα, κρίμα που δεν ήμουν εκεί να τραβάω.
1: Παίξε μπάλα, ρε σαχλαμάρα.
0: Πες ότι δεν έγινε.
1: Πες το ρε σαχλαμάρα.
0: Πες ότι δεν έγινε.
1: Έλα, ρε σαχλαμάρα. Ήταν σκοτάδι και δεν είδα την πισίνα και έπαιζα μέσα. Εντάξει.
0: Μην βγάλω κατατάξιο στον αέρα. Μην με κάνεις το βάρος
1: τηλέφωνο. Ευτυχώς δεν είχε κάμερα εκεί.
0: Ακούτε τι λέει. Ευτυχώς που δεν είχε κάμερα. Λοιπόν, άντε τώρα μην την ακούσεις. Χωρίς να κάνει λοιπόν αλλαγές.
1: Αυτό τι σημαίνει.
0: Χωρίς να κάνει εγωισμό. Δεν μ' άρεσε.
1: Ποιος.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είχες δίκιο ότι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να βάλει μάνταλο. Έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές.
1: Την έβγαλε με τον Πινέδα και τον Μάρι. Του χρόνου να του κρατήσει αυτού και παίξει Champions League. Έχει δει τις τα στήθια τη Γρία πώ πέφτουνε. Έτσι θα πέσουν αυτοί του χρόνου. Άμα το παραμύθι
0: δεν.
1: Άμα το παραμύθι είναι το ίδιο. Πινέδα Μάριν, κάτσε λίγο να σου πω δύο κουβέντε.
0: Τον Νίκολη πώ τον έχει κόψει.
1: Απανέξυπνο άνθρωπο.
0: Γάτα, έτσι τον λέω.
1: Ναι.
0: Δεν το πιάνει, φίλε. Και θα τολμήσω να το πω.
1: Δηλαδή η Άκη στο Champions League με αυτού και στο πρωτάθλημα θα είναι. Πώς ήταν με τον Αλμίδα πεσμένη μετά, πρέπει να κάνει αλλαγές. Πρέπει να κάνει μεταγραφές.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να αυξήσει το ρόστερ του.
0: Δεν είπα τύπος. Και τίποτα εδώ και καιρό. Το λέω τώρα.
1: Πέτω.
0: Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Ούτε με ενδιαφέρει να τον συναντήσω.
1: Ποιον.
0: Ρώτησα.
1: Για ποιον δεν συνάντησες.
0: Τον Ηλιόπουλο. Τον κύριο Ηλιόπουλο.
1: Άμα θα κάνετε καλό του έτος.
0: Άκου να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει να τον συναντήσω. Ρώτησα και τον άνθρωπο. Τι μέρος του λόγου είναι, παιδί μου, μου είχαν πει τρελοκομείο. Δεν άκουσα εργαζόμενο του να πει κακή κουβέντα.
1: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό και αυτό το συμπαθώ τον άνθρωπο. Ναι.
0: Δεν άκουσα δηλαδή πλοίαρχο στα καράβια του
1: να πει κουβέντα, ναι.
0: Να πει δηλαδή ότι θα είναι στο πλοίο.
1: Ενώ για το ταβέλι είσαι ακούσει.
0: Ο Ηλιό. Για τον Ταβέλη γκρινιάζουν.
1: Έχω ακούσει, ναι. Γι' αυτό δεν τον χωνεύω τον Ταβέλη.
0: Όχι, τι είναι κακό.
1: Είναι μερικοί που του κάνει. Είναι συμπαθητικοί. Και κάποιοι είναι αντιπαθεί. Στον Ταβέλη δεν το συμπαθεί.
0: Και συμπαθείς. Το λέω τώρα για τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι.
0: Δεν το έλεγα τόσο καιρό.
1: Εντάξει, πράγμα. Δηλαδή, κάτι μυστικό, ναι.
0: Όχι, δεν ήταν μυστικό. Θα λέγανε γλύφει την ΑΕΚ. Κάνει αβάντα.
1: Μη σε νοιάζει το... και τι θα πούν οι άλλοι, ρε.
0: Μπορώ να κρατάω προσχήματα τα δικά
1: μου. Μα...
0: Είμαστε μια πόλη που δυστυχώς είναι περίεργη. Κουτοπώνηρη.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Κουτροπώνηρη και περίεργη.
1: Το κουτροπώνηρη μ' άρεσε περισσότερο.
0: Κουτοπώνηρη, κουτροπώνηρη και περίεργη. Λοιπόν, γιατί και για τα πάντα, γιατί χθες πήρα απάντηση από έναν ακόμη άνθρωπο που τον γνωρίζω πολλά χρόνια που νόμιζα άλλα.
1: Για ποιον.
0: Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα. Για κάτι που περίμενα να αλλάξει τον ΠΑΟ και τελικά δεν ισχύει.
1: Α, εντάξει, εντάξει, δικαίωμά σου.
0: Για έναν άνθρωπο που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ναι, και έχουμε μια άριστη σχέση, υποστηρίζουμε άλλη ομάδα, εξυπηρετούμε διαφορετικά ρεπορτάζ, αλλά την πήρα την απάντηση ευθέως.
1: Εντάξει.
0: Και είδες, δεν ψάχτηκα μπροστά σας. Κατευθείαν.
1: Μ' αρέσει.
0: Ισχύει αυτό ή
1: όχι. Ναι, τελείωσε.
0: Λύθηκε το θέμα.
1: Σε δικαιώνω.
0: Δεν είναι θέμα να με δικαιώσω.
1: Εγώ πρέπει να σε δικαιώσω.
0: Λοιπόν, καθαρές και όμορφες κουβέντες. Λοιπόν, ο τύπος αυτός, έχοντας έναν εργοδότη, έτσι θα το πω πλέον, τον Ηλιόπουλο, αφού έβερε πίσω και το Ριμπάλτα, έβερε το Ριμπάλτα και πίσω το Λισάνδρο, πάει να πει ότι ξέρει να ακούει και να επιλέγει στελέχη. Δεν είναι κακός εργοδότης, άρα αποκλείεται η γάτα που λέγεται Νίκολης, στα δικά μου μάτια, να μην τον πει ότι χρειάζεται δεξί μπακ, να μην τον πει ότι χρειάζεται backup του Πινέδα, ή να πουλήσει τον Πινέδα πολύ ακριβά για να πάρει κάτι άλλο. Να μην πάρει κάποιους παίκτες που ποιους χρειάζεται, όπως κάποιον αριστερό μπακ καλύτερο του Πίλιο, όχι ότι ο Πίλιος δεν είναι καλός.
1: Δεν μου λες.
0: Διαφωνεί με κάτι
1: αυτά. Έχει μια ομάδα η οποία ήταν οι δύο στόπερ και οι δύο χαφ και ο δεξής ο μπακ.
0: Ο Μουκουντή έχει κάνει την καλύτερη χρονιά του.
1: Ναι, έχει πέντε παίκτες μόνιμους. Δεν τραυματίστηκαν, δεν πάθαν θλάσεις.
0: Άρα το νομερό επιτελείο.
1: Κάνε το επιτελείο. Ο άλλος από την άλλη μεριά τραυματίστηκαν. Κάποιοι τραυματίστηκαν σε τράκες και τέτοια, σε δυναμικά αυτά.
0: Σε αστεία.
1: Ναι. Αλλά η Φλάση πάει και δίνει στον ΠΑΟΚ. Η Μίξα πάει και δίνει στον ΠΑΟΚ. Έρχονται. Ακύπουνε να γίνει καλά σε ένα μήνα, γίνεσαι σε τρεις.
0: Δηλαδή,
1: δεν πάει καλά το έργο εκεί.
0: Σου είπα κάτι το οποίο με εκνευρίζει, ενώ νιώθεις, δεν αγοράζεις. Σου είχα πει κάποτε, είχες ενστάσεις για τον Κάρλος Αντζελότη. Επειδή έτυχε να γνωρίζω και να ψάχνομαι.
1: Γνώρισες με τον Αντζελότη.
0: Ποτέ.
1: Ε.
0: Τον ήξερα χιλιάς. Όταν είχε πάει στην Μπάκετ.
1: Πού έκανα λάθος εγώ με τον Αντζελότη.
0: Στο ότι έχει στελεχώσει τόσο καλά το επιτελείο του.
1: Αφού δεν ξέρω ο ίδιος.
0: Είπα εγώ ότι ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει στελεχώσει τόσο καλά το επιτελείο του. Που κάνει όλες τις επιλογές ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Όλες. Και το μεγάλο του ατού. Που είναι ο πρόλογος. Αυτό που το έχει και ο Λουτσέσκου. Το μπουστάρισμα στους παίκτες.
1: Και αυτό δεν σε κάνει προπονητή να έχει πρόλογο. Πρόλογο για τις γκόμενες.
0: Χρειάζεται και αυτό.
1: Χρειάζεται και αυτό. Αυτό.
0: Η ζωή δεν είναι μόνο.
1: Γιατί εμένα πήγε ο Σιδηρόπουλος ο Κωστής επάνω στην Ρεϊ Μαδρίτη. Που ήταν εκ των φυσιοθεραπευτών της ομάδας. Και το λέω, κάτσε τρεις μέρες, πες μου τέσσερις την προπόνηση που κάνει. Τρεις στροφές έσταμα και κατόπιν διπλό. Πολύ ωραία.
0: Και κάνουν οι άλλοι την προπόνηση.
1: Κάνουν οι άλλοι την προπόνηση. Άρα ο ίδιος, άμα τον πας. Άμα τον πας στον Αντζελότη στο Πανιόνιο, δεν θα τον βγάλει.
0: Στην Εθνική Βραζιλία πήγε.
1: Βρε, άλλο σε λένε.
0: Λίθι είναι.
1: Βρε, γάμο το, άλλο σε μιλάνε. Άμα τον πετάξει.
0: Άλλο είναι το σοβαρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το επιτελείο στον ΠΑΟ που λέω δεν έγινε καλή δουλειά και στην ΑΕΚ έγινε.
1: Ναι.
0: Το διάλεξε ο Λουτσέσκου ή οι άλλοι.
1: Ο Λουτσέσκου το επιτελείο.
0: Δεν το ξέρουμε. Το ξέρει.
1: Η δική του, δεν δική του, ρε. Κωνσταντίνη, δεν δικό του. Ο άλλο ο Φαλακρός.
0: Περίμενε.
1: Του γιατρού. Ένα φέρει του του Τσαουσέσκου του γιατρού από τη Ρουμανία, άμα είναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή με τον Λουτσέσκου. Τι να κάνουμε. Α φέρει και δικού του γιατρού. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και να μην κρινιάζει πίσω από την πλάτη των γιατρών. Άμα θέλω να τα ακούνε όλα.
0: Δεν θα έχει και ελαττώματα.
1: Ορίστε.
0: Έχει γνώρισει κάποιον χωρί ελαττώματα.
1: Άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Φουλ ελαττώματα είμαστε όλοι.
0: Πρώτα ελαττώματα και μετά πρωτερήματα.
1: Φουλ ελαττώματα είμαστε όλοι.
0: Δεν θα έχει και ελαττώματα. Γκρινιάζει.
1: Αυτό με τους προπονητές. Ο Ζιντάν δεν είναι προπονητής.
0: Είναι καλός στο πλαπλά όμως.
1: Στον πλαπλά.
0: Και
1: εγώ είμαι καλός στο πλαπλά. Με πάνω στη Ρεάλ Μαδρίτης προπονητή. Τι πάνε πει αυτό. Είμαι καλός στο
0: πλαπλά. Δεν κοίμαστε. Δεν ξέρω.
1: Άσε με ρε κόκκινε το πλαπλά να πούμε. Το πλαπλά είναι κομμάτι όλων των άλλων στοιχείων.
0: Να σε δω με τον Βινίσιο και τον Αμενή και τι άλλο. Με τα κεφτεδάκια του κάνει.
1: Γιατί του κάνει κανεί τακτική, νομίζει.
0: Είπα εγώ του κάνει.
1: Τακτική κάνει. Τακτική κάνει ο Μουρίνιο. Τακτική κάνει ο.
0: Τι κάνει ο Μουρίνιο.
1: Τακτική.
0: Με εκτεβρίζει.
1: Ο Μουρίνιο.
0: Άσερε.
1: Θα το δει στη Ρεάλ Μαδρίτη τώρα τι τακτική θα κάνει. Θα το δει.
0: Αν τον πάρουν
1: στη. Τακτική κάνει ο Γκουαρδιόλα. Κάθισα και είδα σε ένα Αυτό. Τι τακτική κάνει ο Γκουαρδιόλα, τρελάθηκα.
0: Ποια Γκουαρδιόλα.
1: Τακτική δεν κάνει ο.
0: Ποιο Γκουαρδιόλα.
1: Τακτική δεν κάνει ο Αντζελότη. Τακτική δεν κάνει ο Ζιντάν.
0: Που κάνει δύο αλλαγές στο παιχνίδι, ο κομπλεξικός τώρα.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά. Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλησπέρα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει μεταξύ άλλων εισοδήματα συνολικού ύψους σχεδόν 93.000 ευρώ και σχεδόν 22.000 δολαρίων από ομόλογα και μετοχές και 575.000 ευρώ σε καταθέσεις. Η αγορά μιας μονοκατοικίας 40 τετραγωνικών στη Σέριφο και η μείωση των καταθέσεών του είναι οι δύο μεταβολές που εμφανίζονται στο πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Βγήκε από τη μέση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλείας. Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό παρουσιάζει βελτίωση και πλέον αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή επιστρέφει 53χρονος ογκολόγος που υπηρετούσε στο νοσοκομείο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς, πολλοί από τους οποίους ήταν σε τελικό στάδιο της νόσου. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και για απάτη, επιβάλλοντάς του την παραπάνω ποινή χωρίς να το αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Κινητοποίηση στην Βρετανία του απειθήτα πραγματοποίησαν σήμερα φοιτητές αφού έληξε χθες η προθεσμία για την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν για τη διαμονή τους στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Υπολογίζεται ότι από τους 900 οικότροφους οι 400 δεν έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να κληθούν να παραδώσουν τα δωμάτια τους μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Δύο κακουργήματα και 5 πλημελήματα είναι ο απολογισμός της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου, ο οποίος χθες το πρωί άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλυθέα και πυροβόλησε τραυματίζοντας μία γυναίκα. Τέλος, άκαρπες παραμένουν οι έρευνες των αρχών στο Λουδία Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό του πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
0: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε σελίδα μου στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να σχολιάσετε, να εκφράσετε απορίες, κρίσεις, ό,τι τραβάει η ψυχή σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Με στέλνει ο Γιώργος Στομάτζικος, ο οποίος σε αυτά δεν παίζεται, γενικότερα δεν παίζεται. Κωνσταντέλιας πρόπερση 3.500 λεπτά. Πέρσι 3.400, φέτος 2.700. Κάθε πέρσι και καλύτερα δηλαδή.
1: Αυτό είναι θέμα του ΠΑΟΚ, δεν είναι του Κωνσταντέλια.
0: Είναι και το ίδιο.
1: Αυτό είναι θέμα της εταιρείας. Πώς θα τον εκμεταλλευτεί.
0: Θα πρέπει και ο ίδιος και ο μάνατζερ του να βλέπουν ότι υπάρχει μια πτώση η οποία ρίχνει το κασέ του.
1: Όχι, είναι αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας, βολεύει τον ΠΑΟΚ. Αφάνταστε.
0: Δηλαδή.
1: Αν πάει σε καμιά ομάδα μεγάλη, γιατί μπορεί να πάει σε μεγάλη ομάδα με το ταλέντο που έχει.
0: Έχει ταλέντο για να πάει.
1: Και περπατάει 60 λεπτά και δεν μαρκάρει. Κάτσε ρε, περίμενε. Και περπατάει 60-70 λεπτά. Περπατάει. Και δεν μαρκάρει. Και πάρει την μπάλα, κάνει δύο τρίπλες και κάνει ένα σουτ. Πάει στο γάμα ή το αποκρούεται με τον φύλακα. Δεν βγαίνει έτσι στο εξωτερικό.
0: 100%.
1: Ο Κωνσταντέλιας όμως, επειδή δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό, του αρέσει εδώ.
0: Ναι. Δικαίωμά του.
1: Φυσικά είναι δικαίωμά του.
0: Αλλά αυτό, είναι αδικία για το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό το στυλ. Αυτό το στυλ. Όχι. Μας δίνει τα μαγικά εμάς. Έχει έτσι βάλει μαγικό γκολ. Τις ασίστ.
0: Εύκολη απάντηση.
1: Τις τρίπλες και τα λοιπά.
0: Αρκεί να μην πει την βλακεία.
1: Ναι. Βολεύει. Βολεύει.
0: Έχω απάντηση.
1: Και τον ΠΑΟΚ το βολεύει. Ξέρεις γιατί. Σου πω εγώ το έργο. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν χτίσει μια ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια, να μην μαρκάρει, να περπατάει, αλλά να τρέχουν και οι άλλοι 10, οι 9 πόσοι.
0: Δεν χάνει.
1: Δεν χάνει. Εδώ εχθές έχεις ένα ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν τρέχει. Δεν μαρκάρει.
0: Ο Γερεμέγεφ δεν τρέχει.
1: Δεν μαρκάρει.
0: Ο Μεϊτέ δεν τρέχει.
1: Δεν μαρκάρει.
0: Πρέπει να αποβληθεί.
1: Ο Ιβανούσεφ δεν μαρκάρει. Άστι πρέπει να αποβληθεί. Είναι θέμα διαιτητή. Δεν ανακατεύουμε τώρα για τα τρεξίματα. Άρα, όταν μπήκε λίγο ο Τάισον με τον Οσντοεφ, που ήταν ένα βελτίωμα 30%, τον είδε μπήκε, έκανε τον γκολ. Τρίπλαρ έκανε, έδωσε θέαμα.
0: Κοντέψε να πάρει το μάτς.
1: Μπράβο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Το πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που δεν εκμεταλλεύεται τον Κωνσταντέλια. Δεν το βάζει τον Κωνσταντέλια να μαζέψει τις πατάτες από το χωράφι. Τι ας πω.
0: Αν ο ΠΑΟΚ το λέει, πήγε να βάλει τις πατάτες προκειμένου να βελτιωθεί στα τρεξίματα. Και αυτό δεν πήγαινε, τι να κάνει, για πες μου.
1: Τι να κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι μπορεί να κάνει.
1: Να βάλει.
0: Να του κρεμάσει το
1: δίκιο. Να έχει ένα χαμάλι, το μέιτε την ποδοσφαιρική απάτη. Να έχει πλαϊνούς όπως είναι ο Ζίβκοβιτς που έρχεται πίσω.
0: Θα γυρίσουμε μετά, ναι.
1: Και να παίρνει μια σύμπαν. Όπως ο Τάισον, λέω. Ο Μπράντο Τόμας γυρνούσε πίσω. Ωραία μέχρι εδώ. Και το πει στον Κωνσταντέλια, εδώ θα κινείσαι. Θα παίρνει την μπάλα, αυτός είναι ο χώρος σου, θα βγαίνει. Αυτοσχεδίασε κιόλα και τελειώσαμε. 20 γκολ και 10 assist. Και 30 assist. Τώρα που έχει ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα που είναι κρέμασε σαν τη γριά στα στήθη. Δεν μπορεί ο Κωνσταντέλιας. Σου λέει τι κάνω εγώ, το χαμάλι. Και έχει και δίκιο. Κάνω εγώ το χαμάλι τώρα να πούμε του Ιβανούσεφ. Ένα λεπτό ρε κόκκινε, μισό λεπτό. Α, κάνω εγώ το χαμάλι του Μεϊτέ. Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν νομίζω σκέφτε.
1: Εγώ περιμένω ο Μεϊτέ, κάτσε. Ο Μεϊτέ θα είναι χαμάλις μου για να μπορώ να πετάξω τα γκολ και τις ασίστ για να φάει ψωμάκι.
0: Σε λίγα μέτρα.
1: Για να μην ψωμολυσάξει και να φάει ψωμάκι ο Μεϊτέ.
0: Γιατί πριν τον γκολ
1: ναι.
0: Κάνει μια ενέργεια.
1: Ναι.
0: Που περνάει το μισό Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Γιατί την έκανε. Γιατί ανέβηκε ο ΠΑΟΚ απάνω, έπεσαν οι δύο χαφτού Ολυμπιακού και μπόρεσε ο άνθρωπος.
0: Γιατί εκεί θα βρει.
1: Κοιτάξτε κοντά στην περιοχή.
0: Γιατί θα
1: ο Κωνσταντέλιας
0: τα 80 λεπτά να κινείται.
1: Ότι τεμπελιάζει και κάνει δικαίωμά του. Αυτό για να μην δεν πάρει στο εξωτερικό μα.
0: Το λες και ποδοσφαιρική βία αυτό.
1: Όχι. Δεν το λες ποδοσφαιρική.
0: Να σου πω γιατί.
1: Δεν το λες ποδοσφαιρική βία. Αν ήθελε να πάρει τα εκατομμύρια Κωνσταντέλια. Κάτσε λίγο ρε Γρηγόρη. Αν ήθελε να πάρει τα εκατομμύρια Κωνσταντέλια και να σώσει 10 γενιές συγγενών του. Έπρεπε να κάνει και τον αθλητή. Σου λέει: εγώ είμαι έτσι. Αρκούμε. Ο ΠΑΟΚ το βολεύεται, αλλά δεν φτιάχνει μια ομάδα ο ΠΑΟΚ γύρω από τον Κωνσταντέλια να παίρνει το πρωτάθλημα, να έχει τους χαμάλιδες, να έχει το σέντερφορ, τον εξτρέμ και τον Κωνσταντέα και να παίρνει το πρωτάθλημα. Το κατάλαβε γιατί έχει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν το έχασε γιατί ο Κωνσταντέα δεν έβαλε τα γκολ. Το έχασε γιατί δεν μαρκάρουν πίσω. Γιατί τα έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το έβαλε. Δεν είχε αριστερό μπακ.
1: Δεν είχε αριστερό μπακ. Ο στόπερο ένα μια έπαιζε, μια δεν έπαιζε. Ο Μέιτε δεν μάρκαρε. Πώς θα γίνει.
0: Η μόνη θέση που ήταν καλυμμένο 100% ήταν τώρα το φλέκα.
1: Δεν το χάσει παραγή, μάρκαρε.
0: Περίμενε. Αυτό ήθελα να σου πω. Που το λάθος του
1: Ιρακλή. Το λέω, τον είπα τεμπέλη.
0: Να τελειώσω.
1: Τον είπα τεμπέλη, γιατί. Σαν αθλητής.
0: Και άμα είναι εξοικονόμηση.
1: Περίμενε, ρε κόκκινε. Σαν αθλητής είναι τεμπέλης. Σαν ποδοσφαιριστής
0: είναι
1: ναός. Το λύσαμε το θέμα.
0: Είναι τεμπέλης ή ξέρει πόσο πάνε τα πόδια του.
1: Τεμπέλης είναι. Δεν είναι αθλητής.
0: Γιατί το λες και ποδοσφαιρική ευφυΐα.
1: Το λέω ότι βολεύεται να μην πάει στη Ρεάλ που είναι και τα λοιπά, γιατί αν ήταν και αθλητής θα πήγαινε σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Για πλάκα.
1: Για πλάκα. Τώρα εδώ μια χαρά.
0: Αν εξαιρέσεις Αγγλία που πέφτει πολύ ξύλο και είναι πιο δύσκολο.
1: Γιατί άμα ήταν πιο γυμνασμένος στις τραξίματα.
0: Εκεί είπες και πιο γυμνασμένος. Εκεί θέλει και στο ξύλο να το έχει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εκεί είναι πολύ.
1: Ας τώρα να έχουμε εδώ το θέμα. Δεν βαριέσαι. Τι να κάνουμε.
0: Όπως εγώ για το Χατζηπανέκη και θα χάρηκα πρωτάθλημα.
1: Τι να χάρεις εσύ, ρε κόκκινο πρωτάθλημα.
0: Έφταιγε ο πρόεδρος του Ρακλή που δεν έπαιρνε σε
1: δεύτερο. Τι να χάρη, βρέα.
0: Δεν μου λες, με σέντερφορ θα έπαιρνε πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Θα έπαιρνε.
1: Πίσω τα τρώγατε, ρε κόκκινο.
0: Θα έπαιρνε.
1: Πίσω τα τρώγατε, ρε κόκκινο.
0: Θα έπαιρνε.
1: Δεν θα έπαιρνε.
0: Αραγγέλο Δημητρόπου δύο χρόνια ήταν. Δεν ήταν
1: σε μέρα, κόκκινο. Τι άμυνα. Πριν του Ζήφκα και του Βακαλόπουλου και ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος. Ποιοι ήταν δηλαδή και τα χαφ που μαρκάραν. Ποιο χαφ μάρκαρε. Πάρκαρο Κοφίδης. Ένα καραίσχο μάρκαρε. Έδερνε τον κόσμο, αργό ήταν. Καλό παίκτη να το παιδί.
0: Ο Παπαδόπουλος δεν μάρκαρε.
1: Ποιο.
0: Ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργης.
1: Παπαδόπουλος ήταν παιχταράς.
0: Ο Ορφανίδης δεν μάρκαρε.
1: Μπάκ ήταν. Ναι, μάρκαρε. Ναι. Τα τρώγατε τα γκολ.
0: Ο Ζήφκα του Τζεντήλε δεν μάρκαρε.
1: Μάρκαρε, man to man. Δεν είχατε ομάδα να μαρκάρει. Το πρόβλημα δεν ήταν τα σέντερφορ.
0: Ο σέντερφορ έλειπε, ρε φίλε.
1: Άσε με ρε κόκκι.
0: Ο σέντερφορ έλειπε.
1: Πόσα γκολ βάζατε.
0: Πολλά.
1: Όλα. Κάνατε τον Αδάμο από Πέδρη σέντερφορ.
0: Και τον
1: το Δανίλη Παπαδόπουλο.
0: Και τον Δανίλη το κάνουμε από χάφ.
1: Από χάφ το κάνατε σέντερφορ. Έφταιγε. Τόσα λεφτά έχει ο Μπάρμπας. Τόσα λεφτά έχει ο άλλος ο.
0: Πληρώνει τον Χατζηπαναγή. Ένα σκασμό εκατομμύρια. Δεν του έλεγε ο Θεοδωρίδης πάρτε και ένα φορ, να πάρουμε ένα φορ.
1: Λες να ήταν τόσο χαζός ο Μπάρμπας δηλαδή και οι άλλοι, να μην το βλέπαν. Το βλέπεις εσύ μόνο.
0: Μα ό,τι του ζητήθηκε το κάνανε, βοηθήσανε.
1: Όχι ρε κόκκινε, ξέρεις γιατί δεν το σε πήρα σέντερ φορ. Δεν είναι την πήγα αλλά πετήσεις. Μικρό σωματίο, δεν είναι. Σου και έκτο
0: γαμμάτου από... το γήπεδο κόκκινε, έβραζε.
1: Έβγαινε 8ος, έκανε καμιά.
0: Ποιο 8ος το κομπλεξικέ, ρε. Πεντάδεται συνέχεια.
1: Ο Ηρακλής.
0: Πεντάδα ήταν. Όλη τη δεκαετία του 80.
1: Ήταν ο Ηρακλής.
0: Πεντάδα ήταν.
1: Το 82 τι τερμάτισε.
0: Με το 82 θα κάνουμε το.
1: Έκτος. Το 83 τι τερμάτισε. Κινδύνευσε.
0: Το 82. Το 83-84 τερμάτισε τρίτος.
1: 81-80-81. Κάτσε ρε, περίμενε. 78-79 έπεσε ο Χατζηπαναγής. 13ος βγήκε. Ποιος Ηρακλής.
0: 10ος ήταν, όχι.
1: Το 79-80. 8ος ήσουνα που έπεσε.
0: Έκτος.
1: Όγδος ήσουν που έπεσε. Έκτος ήσουνα. Το 82 έκτος τερμάτισε.
0: Άλλο δέκατος και άλλο.
1: Μέγα μότο ρε. 13ος έχεις. Τερμάτισες το 78-79. Ποιος Ηρακλής τώρα. Το 82-83 στον πρώτο γύρο κάτω από τη ζώνη σου. Τέσσερις πέφτανε. Άσε με.
0: Μετά που ήμουνα.
1: Ένατος.
0: Ποιο είναι
1: το. Το 83 τι τερμάτισε ο Ηρακλής. Πάτα ρε. Πέφτατε ρε. Παρακάλα και ο Ξανθόπουλος.
0: Ναι, στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά να μην σας βάλουν 10
0: γκολ. Ο Μπάμπης τώρα τα ακούει και γελάει.
1: Γιατί γελάει ο Μπάμπης, ψέματα είναι. Ο Τσιρόνης με τόπε. Αν λέω Τσιρόνης ψέματα 5-3 ήταν. 5-1 ημίχρονο ήταν.
0: Δικά σου παραμύθια. Έτυχε και
1: Καστοριά Ηρακλής 5-1 ημίχρονο. 5-3
0: έγινε και αυτό.
1: Άσε με καημένε τώρα με τον Ηρακλή. Συγκρίνεις τώρα τον Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, του Σαββίδη και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τι συγκρίνεις τώρα. Τι συγκρίνεις τώρα.
0: Το ΜΕΙΤΕ γιατί δεν τον απέβαλε. Τι πιστεύεις.
1: Τι.
0: Γιατί δεν τον απέβαλε.
1: Γιατί δεν τον απέβαλε. Έπεσε κάτω άλλο.
0: Με σκούσε. Αν πας να μου ρίξεις μπουνιά.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω τα ρεφλέξ να αποφύγω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει δεν πρέπει να αποβληθείς.
1: Και δεν τον απέβαλε. Έπαιξε πάω. Τι να κάνω.
0: Πρέπει να αποβληθεί.
1: Πρέπει να
0: πάω και έπαιξε.
1: Έπαιξε πάω.
0: Τι θέλω να πει ότι ο Πάοκ και άκρησε στην Πορτογαλία.
1: Όχι, ρε, έπαιξε πάω εκείνη τη φάση. Και τι να κάνω. Έπαιξε τον Πάοκ. Ο ΜΕΙΤΕ. που περπατάει, πούλησε και τσαμπουκά. Ο άλλος εκεί, Λατίνος, τι είναι, δεν έπεσε. Άμα έπεφτε, θα του δίνε κόκκινη κάρτα. Και τι θα γινόταν.
0: Εκείνος απορώ γιατί παίζει τον ΠΑΟΚ.
1: Ποιος?
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Ποιος?
0: Ο Γκαρσία.
1: Μαρκάρι γι' αυτό.
0: Ποιο μαρκάρι, δεν έχω πει στην μπάλα.
1: Μαρκάρι γι' αυτό.
0: Τώρα θα σου λέει τη μαρκάρι.
1: Γιατί 60 λεπτά ο Κωνσταντέας περπάταγε. Γιατί ήταν ο Γκαρσία. Γι' αυτό. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Στο μάτς. Άλλο έχει τίποτα.
0: Θέλω να πει κάτι άλλο για το Καραϊσκάκι.
1: Όχι, τι να πω για το Καραϊσκάκι.
0: Πάμε και πάλι Φιλαδέλφια.
1: Πρωτού.
0: Φιλαδέλφια. Λέγανε όλοι για τον Παναθηναϊκό των 9 απουσιών.
1: Ναι.
0: Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλούσιο και καλό ρόστερ.
1: Πλούσιο είναι καλό, όχι.
0: Και καλό. Έχει καλούς παίκτες.
1: Τι είναι, ο Ταμπόρδα με τον Αλτίνο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι να σε πω. Πόσα γκολ κάναν φέτος. Πόσα πέναλτι την κερδίσαν.
0: Επειδή δεν κάναν.
1: Πόσα σουτ μέση απόσταση κάναν. Αφού είναι καλή, γιατί τι κάναν. Πόσα πέναλτι βαρέσαν, πόσα φάουλ βαρέσανε. Τι πρέση κάνανε. Α σε μέρε, παραμυθάτε τώρα. Άιτε με του μάνατζε τώρα.
0: Τη βγάλανε την ψυχή τη ΑΕΚ.
1: Τη βγάλανε. Γιατί.
0: Είναι μαγιά του.
1: Όχι. Θες γιατί.
0: Ρε φίλε.
1: Γιατί η ΑΕΚ βρώμαγε από το Ματίλα. Επειδή κέρδισε.
0: Θέλουμε.
1: Επειδή κέρδισε. Το Ματίλα βρώμαγε η ΑΕΚ. Και στη λεωφόρο και σήμερα. Χθες. Το Ματίλα βρώμαγε. Ναι.
0: Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθεις στον αθλητισμό γενικότερα λέγεται εφησυχασμός. Επειδή είμαι σίγουρος δεν το είδες.
1: Ποιο δεν είδα.
0: Έναν αγώνα μπάσκετ.
1: Σίγουρα δεν τον είδα.
0: Μπράβο.
1: Την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Ξέρεις τι κατάφερε να κάνει η ΑΕΚ.
1: Έχασε 40 πόντους, έφαγε.
0: Όχι. Και κέρδιζε 20 πόντους τρίτη περίοδο.
1: Ναι.
0: Και όσους πόντους δεν δέχτηκε σε όλο τον αγώνα, δέχτηκε στην τρίτη περίοδο και στην παράταση.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Ότι το μυαλό, ότι πνευματικά δεν ήταν.
1: Τι πνευματικά, ρε. Μπορεί να κουράστηκε. Τι πνευματικά.
0: Δεν κουράστηκε, ρε.
1: Αυτά τα. Μάθατε τα πνευματικά. Τι είστε, ρε, πνευματικά, ρε μου.
0: Πίστεψε ότι τελείωσε.
1: Μάθατε τη λέξη πνευματικά.
0: Πίστεψε.
1: Την αμολάνε όλοι αγράμματι εδώ πνευματικά.
0: Επειδή, και πνευματικά. Επειδή είσαι άσχετο, θα σου πω το εξή.
1: Πνευματικά.
0: Τελευταία επίθεση τη τρίτα.
1: Ναι.
0: Η μπάλα βγαίνει απ' έξω, πάει στο παίκτη ο οποίο έχει 6 στα 10 τρίποτα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: 6 στα 9, συγγνώμη. Και τελείωσε με 7 στα 10. Και αντί να του γίνει φάουλ. Να πάει στον πόντο η διαφορά στη χειρότερη περίπτωση. Καταφέρνει και ο Στάρι τρίποντο και σοβαρεί το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Πόσα time out πήρε ο προπονητής της ΑΕΚ.
0: Πόσα δικαιούται.
1: Τα πήρε.
0: Τα πήρε.
1: Μα τα πήρε, εντάξει.
0: Οι παίκτες του ήταν φυσικασμένοι. Εκεί που δεν μπορούσαν να βάλουν καλά οι άλλοι επί 3 δεκάλεπτα, σουτάρανε με μεγαλύτερη ευκολία. Πέραν τα rebound. Παίκτης ο οποίος είχε βάλει ένα πόντο σε 3 δεκάλεπτα, έβαλε 16 μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τα πίνα να ξεδέψεις τώρα στην Ισπανία. Στο τρίτο δεκάλεπτο να παίρνεις τηλέφωνο τους φίλους να του λένε το πήραμε, το σηκώσαμε και ως τώρα να το χάνεις κιόλας.
1: Πρόβλημά τους.
0: Εφησυχασμός.
1: Δεν υπάρχει εφησυχασμός.
0: Εφησυχασμός.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Εφησυχασμός.
1: Αμάρε κόκκινε. Αμάρε. Παρακάτω.
0: Αν με... τρώγανε σίδερα δεν χάνανε.
1: Άσε με τα σίδερα και τον μπάσκετ. Πάμε παρακάτω με τον μπάσκετ. Άσε με τον μπάσκετ.
0: Εντάξει. Και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι λάθος στο τελευταίο γκολ.
1: Ποιος?
0: Ο Παναθηναϊκός τελευταία φάση
1: φίλε.
0: Δεν έκανε κάτι λάθος. Κάνει την μαγική ενέργεια ο Γιώβιτς.
1: Ο Παναθηναϊκός αν είχε στόπερ της προκοπής θα το έπαιρνε το μάτσε χθες. Αυτό λέω εγώ Παναθηναϊκός.
0: Έπαιξε με δύο τελικά.
1: Μπασταρδεμένο ήτανε.
0: Ανταποκρίθηκε καλά.
1: Όταν επιτεθότανε με τον πλάγιο μπακ που ήταν στόπερ τρίτος, κάτσερε, περίμενε.
0: Ο Λαφόρ πέρα από μία προσπάθεια.
1: Περίμενε, βρε.
0: Και από άλλη μία που την έκανε να μοιάζει εύκολη.
1: Περίμενε, βρε.
0: Δέχτηκε πολλές απειλές.
1: Περίμενε. Πώς θα δεχτεί αφού πτώμα ήταν η ΑΕΚ. Πτώμα ήταν η ΑΕΚ. Την έσυρε το κύμα. Ποια η ΑΕΚ.
0: Ο Ρώτα αποκούρασε την άνθρωση.
1: Αποκούρασε, ναι. Γιατί είναι πτώμα ο Ρώτα. Έχει δώσει την ψυχή του ο Ρώτα. Φέτος την ΑΕΚ. Ο μέτριος ο Ρώτα. Την ψυχή του έδωσε.
0: Μέτριος πρωταθλητής δεν υπάρχει.
1: Μέτριος παίκτης.
0: Να που έπαιξε το. Και ο Μπράντον Τόμας,
1: ναι,
0: δεν ήταν του 10, του 7 ήταν.
1: Μπράβο.
0: Αλλά έπαιζε 7,5.
1: Και ο Ρώτα ήταν του 7.
0: Και έπαιζε 7,5.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Και χωρίς κάποιον, αν χτύπαξε το πράγμα, κάτι.
1: Ναι.
0: Να έχει νιώθει
1: δεν έπαθε δύο
0: την ασφάλεια.
1: Σαν τον Γκέτσου και του Κέννηδε και του Μεϊτέδε και του
0: Ζήκοβιτ. Ο Κέννη που μου το θύμισε.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι που στο έλεγα ότι τρέχει, κάνει, δεν έχει τελειώματα. Τον είδε τι ωραία φτάνει στην περιοχή.
1: Μπακ δεξί είναι ρε ο Κέννη, τι τελειώματα να κάνει.
0: Ωραία.
1: Μπακ δεξί.
0: Αδειάζει τον αριστερό μπακ και το στόπερ. Τη φέρνει στο αριστερό.
1: Και με το αριστερό.
0: Με το δεξί,
1: ναι.
0: Και με το αριστερό.
1: Τι θες τη λάουτ.
0: Στο γάμο του Καραγκιόζου την αστεία.
1: Τι θες να κάνει. Ο Νεϊμάρ είναι. Μπακ δεξί είναι. 300 χιλιάρικα κάνει.
0: Πώς το έλεγαν
1: εκεί. Έκανε, μπήκε μέχρι εκεί, την έφερε από το ένα πόδι στο άλλο.
0: Άμα,
1: και άμα τελείωνε κιόλας, δεν θα έπαιζε.
0: Άμα ήταν ο Μάτος εκεί, τι θα έκανε.
1: Με τα αριστερό δεν ξέρω τι θα έκανε ο Μάτος. Εκεί, με τα αριστερό. Δεν ξέρω τι θα έκανε.
0: Σωστό. Μπορεί να δεν κάνει μπουνιά σε κανένα.
1: Ούστε.
0: Μπορεί να δεν κάνει μπουνιά σε κανένα.
1: Αυτά ήταν άλλα τώρα, τα κουσούρια τώρα άνθρωπος, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάντως, μαγιά του. Και το χοντρό που λες, αυτό που κάνει φίλε είναι ασύλληπτο.
1: Φρε, το κάνει βρε παιδί μου, αυτό είπα να πει ότι δεν είναι χοντρός. Ότι είναι αθλητής.
0: Τον αθλητής είναι σίγουρο. Ένας παίκτης με τόσες παραστάσεις, που έρχεται σε ένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα όπως το ελληνικό.
1: Άμα τρώει σάντουις στο Γιοργαμλή ρε κόκκινε, θα παχύνει.
0: Λέμε, δεν ξέρω αν πηγαίνει
1: στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έρχονται εδώ παίκτες να τους κάνουμε θεούς με κιλά.
0: Τον έκανα Θεό.
1: Δεν τον κάνει Θεό με κιλά. Δίκιο έχει ο Χριστοδουλόπουλος και ο άλλος ο Μουσάντος, πώς το λένε, δεν έχει άδικο.
0: Ο άλλος είναι ρεπόρτερ άκρη.
1: Ρεπόρτερ δεν το λες.
0: Λαϊκισμό.
1: Ο παδός είναι.
0: Λαϊκισμό.
1: Οι ρεπόρτερ είναι οπαδοί. Υπηρετούν τα συμφέροντα μια ομάδα, όχι τη δημοσιογραφία. Μην το πούμε αυτό, μην μα κάνει αυτό, όχι αυτό θα το πείτε.
0: Ότι αυτό.
1: Μια χαρά είναι ο Λάζαρος.
0: Υπερβολικός.
1: Μια χαρά.
0: Άλλο να πει έχει περισσότερα κιλά και άλλο το λε χοντρό.
1: Τι διαφορά έχει δηλαδή.
0: Ερατιστικό είναι το χοντρό.
1: Ποιο το πε το.
0: Ρε Λάζαρε, ο Γιώβιτς είναι φίλε.
1: Και λοιπόν.
0: Ρεάλ έπαιξε εδώ, έπαιξε.
1: Ο χοντρό εδώ όμω. Τι ρατσιστικό είναι. Άμα πει τον άλλο ότι είναι χοντρό, είναι ρατσιστικό.
0: Έχει παραπανήσια κιλά.
1: Τι διαφορά έχει ο χοντρό με τα παραπανήσια κιλά.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Σοβαρά πει
0: το τότε. Ο χοντρό θα κάνει μήνυση.
1: Δηλαδή, άμα είναι χοντρό ο άλλο και το πει χοντρέ, θα σε κάνει μήνυση.
0: Το χοντρό, ρώτησε το χρόνιο, σου πει.
1: Επειδή το ρώτησα.
0: Τι σου είπε.
1: Δεν το έχουν σαν ρατσιστικό. Ακόμα. Δεν μπήκε ακόμα ο χοντρό στο ρατσιστικό. Ο φαλακρό μπήκε στο ρατσιστικό. Αν με πει εμένα φαλακρέ και το κάνω μήνυση, επειδή του νόμου δεν του ξέρει, επειδή εγώ τρώω στα δικαστήρια, εσύ πήγε μια φορά και δεν πλούσε το δικηγόρο.
0: Α το πούμε.
1: Δεν πλούσε το δικηγόρο, ακόμα τα παίρνουν χρόνια.
0: Βρε πριν ήταν τη κούτρα.
1: Εγώ με πριν ήταν τη κούτρα. Εγώ με πριν ήταν τη κούτρα. Άρα λοιπόν ο φαλακρό είναι μηνύσιμο. Ο χοντρό δεν είναι ακόμα. Αν γίνει.
0: Γι' αυτό μέλε χοντρέ.
1: Θα το μάθουμε.
0: Γι' αυτό μέλε χοντρέ.
1: Τελείωνε ρε. Μάθε και τους νόμους, μάθετε αυτά. Εμείς τα μάθαμε, πάθαμε και μάθαμε.
0: Πάμε, δεν νομίζω.
1: Τώρα τον είπε χοντρό και κάτι τρέχει στα γύφτικα τώρα. Και θύμωσε τώρα ο οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ που κάνει το ρεπόρτερ. Θύμωσε να πούμε. Άστε μας ρε, θύμωσε να πούμε.
0: Λάθος.
1: Βαλκάνι τώρα εδώ πέρα μέσα. Έχετε βαλκανιοποιήσει τα Βαλκάνια.
0: Λάθος. Επειδή μου είπε το δω, το είπε.
1: Αρχιβαλκάνο Βαλκάνι.
0: Αλλά έκανε και το λάθος και ο Λάζαρος.
1: Γιατί.
0: Α τον έλεγε. Θέλει και διπλωματία.
1: Αχ, καλέ, είστε ευαίσθητοι, σαν τον Τρέγια.
0: Θέλει και διπλωματία.
1: Τον ακούμπησε ο άλλο μέσα
0: στο, βγαίνει,
1: στη χαρά του χθε.
0: Δεν είναι στο YouTube.
1: Μη μ' ακουμπά, μη μ' ακουμπά. Φύγε, φύγε από εδώ. Τι είναι. Την προηγούμενη Κυριακή ο Τρέγια. Περίμενε.
0: Ποιος
1: ο Καστοριανός. Την προηγούμενη.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
3: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
23: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
24: Μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
25: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Στρέψαμε, υπενθυμίζω, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότητα χρέωσης αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox θα πούμε, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook. Βγήκε πριν από λίγο από το metrosport.gr παρελθόν Βασίλης Οικονομίδης, ο οποίος παρετήθηκε, και Νίκος Βερζής και Μπουντούρης από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Τους διώξαν και τους τρεις.
0: Ο κύριος Οικονομίδης παρετήθηκε. Από τους άλλους δύο δεν γνωρίζουμε κάτι.
1: Εγώ έμαθα τους διώξαν και τους τρεις.
0: Δεν ξέρω. Όχι, ο Οικονομίδης παρετήθηκε. Έβγαλε ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ έμαθα τους διώξαν.
0: Έβγαλε ανακοίνωση.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τι έκανε. Μαλώσουμε τώρα. Θα μαλώσουμε με, γιατί τους διώξαν ή αν τους έφυγαν. Έφυγαν τελείως.
0: Παρελθόν πάντως.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν έχω ιδέα. Τώρα βγήκε.
1: Δηλαδή θα μαλώσουμε με, γιατί τους διώξαν ή αν τους έφυγαν. Έφυγαν τελείως.
0: Παρελθόν πάντως.
1: Για ποιο λόγο.

0: Το διώξε για να τον πάρουμε πιο λίγα.
1: Και τι, ποιοι είναι?
0: Εσύ, η Περακλήδη.
1: Σοβαρά, λέω.
0: Είχε και καλά ακριβή σύμβαση.
1: Δεν είχα ιδέα, ποτέ ήταν.
0: Τι σε νοιάζει?
1: Για πε.
0: Μα θα τα γράψει τώρα ο Τσερβίνη.
1: Λέγερε τώρα.
0: Τι λέγερε τώρα, στόπα. Και του άλλου του διώξαν και του τρει.
1: Κάτσε που το Ελληνίζει, πότε έγινε αυτό?
0: Το διώξε για δύο μήνες και τώρα θα το ξαναπάρουν. Απέλυσε το Ελληνίζει για δύο μήνες γιατί ήταν και καλά κρυφοπληρωμένο. Και θα το ξανακάνουν πρόσληψη. Είχε και καλά ακριβή σύμβαση.
1: Τι ζω, Θεέ μου.
0: Τι ζω, Θεέ μου. Πρέπει να τα λέμε στον κόσμο αυτά. Αυτά τα ωραία που πρέπει να μάθει ο κόσμο.
1: Βλέπει να αποκρύπτω κάτι.
0: Και σε 5 λεπτά, 10 πρέπει να μάθουμε γιατί διώξανε αυτού του τρει από την ΚΑΕ.
1: Θα ακολουθήσει η δημοσιογραφική εκπομπή. Θα
0: είναι βόμβα αυτό τώρα, δεν είναι. Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Σοβαρά μιλά τώρα.
1: Φίλε, συγγνώμη.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Έρχεται ο Τέλη Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Αλλάζει ο. Όχι...
0: Άσυρε, δεν ανακατεύουμε. Εγώ σου λέω τι έγινε, δεν ανακατεύουμε.
1: Όχι, περίμενε, άλλο λέω.
0: Με τον Τέλη Μιστακίδη δεν ανακατεύουμε.
1: Όχι, περιγράφω κάτι. Αλλάζει ό,τι είχε ο κ. Γατζόπουλος και η ομάδα του.
0: Ναι.
1: Αλλάζει την ίδια την ομάδα. Φτάνει στο τελικό. Έχει επιλέξει ο ίδιο. Βεζιρτζή, Μπουντούρη και Βασίλη Οικονομίδη.
0: Έτσι, γουστάρει κάτι ήδη και του. Κάτι είναι.
1: Τι μπορεί
0: να είναι κάτι. Μένα μου αρέσει. Δείχνει σκληρότητα. Δεν καταλαβαίνει. Τεχνοκρατικό. Δεν είσαι ο Βεζιρτζής.
1: Κοινικότητα.
0: Δρόμο. Δεν μου κάνει δρόμο.
1: Κοινικότητα.
0: Δεν θέλουμε τέτοιου εργοδότε. Αυτό δεν έχει συνέστημα. Είναι δυνατό.
1: Είναι δυνατόν να φτάσει να έχει τέτοια περιουσία και να έχει συνέστημα.
0: Δεν ξεμπάλαρε. Παρελθόν Βεζιρτζής, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ωρε φίλε. Ξέρει τι καλοκαίρι θα ζήσουμε.
1: Στον ΠΑΟΚ πώ παίκτε θα άλλαζε το ποδόσφαιρο?
0: Θα άλλαζα. Καταρχήν θα έπαιρνα ένα αριστερό εξτρέμ. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα.
1: Αριστερό
0: και ένα αριστερό μπακ. Δύο. Χάλι. Μια χαφάρα και μια στοπεράρα. Φορ, αν κρατήσω τον.
1: Γιακουμάκι.
0: Τον Γιακουμάκι δεν θέλω. Τους έχω αυτού του τρει. Δηλαδή, Μύθου, Γερεμέγεφ και πώ το λέει, Γιακουμάκι. Βγαίνω μια χαρά. Άλλο ένα χρόνο ζήπω τη παιχταρά με το πιτσιρικά των άλλων, ο θα φτιαχτεί πολύ καλά. Κένι έχω από εκεί μεριά κτλ. Τερματοφύλακε δύο πολύ καλού έχω. Και τα δύο τα παιδιά είναι πολύ καλά. Εκεί θα πάρε σε κανένα site άλλο. Να δούμε, τα γράφουνε.
1: Τα γράφουν σε όλο.
0: Ναι, το λόγο το γράφει κανένας?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Ολοκλήρωσε να λέει τη συνεργασία του.
0: Πώς το πες?
1: Ολοκλήρωσε να λέει τη συνεργασία του.
0: Α, τελείωσε η σεζόν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπα.
0: Τι όπα?
1: Με δημοσίευμα, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουκρανία, στον Καζέτα, το διαβάζω τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει συνάντηση.
0: Δεν βγήκε αυτό, ναι, για το Ρεμπρόφ.
1: Για το Ρεμπρόφ.
0: Ναι. Βγήκε χθες, ναι. Θα το διώξουνε τον. Ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει από τον Ολυμπιακό. 1,5 μήνα πριν το είπα, στο Pit Pot.
1: Ερώτηση.
0: Ναι. Και εδώ.
1: Πώς το είπες?
0: Pit Pot και εδώ. Δεν το λέω πώς είναι γιατί δεν το κάνω διαφήμιση.
1: Μ' αρέσει. Δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αν καταφέρει και κάνει φέρει το έργο Τούμπα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
0: Τούμπα δηλαδή τι?
1: Και βγει δεύτερο.
0: Είσαι Ολυμπιακός, φίλε.
1: Ρε φίλε. Εντάξει, είσαι... Αν καταφέρει, λέω.
0: Εντάξει.
1: Είναι χάλια και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Χάλια είναι. Χάλια. Χάλια, χάλια
1: δεν είναι. Καλή.
0: Δεν είναι καλή. Χάλια δεν τους λες.
1: Δεν είναι καλή.
0: Ναι, όχι, χάλια.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ωραία. Υπάρχει μια υπέρ. Δεν είναι για σήμερα, είναι για αύριο. Άλλο ρωτάω. Δεν το εισπράττει μόνο από μένα ότι υπάρχει μια υπέρμετρη ισοδοξία από κάποιου παοξίδε. Σου λέει τώρα που η ΑΕΚ το πήρε, την έχω για πλάκα. Τετάρτη λέει την έχω για πλάκα.
0: Συγγνώμη, άκουσε εσύ κανένα παοξί σοβαρό να σου λέει ότι την έχω την άγια πλάκα χωρίς το Ζαφύρι?
1: Σου λέει τώρα που το πήρε.
0: Χωρίς τα χάφ το Ζαφύρι.
1: Περίμενε.
0: Τι θα ανοίξει τα
1: τώρα,
0: πόδια.
1: Όχι, ρε.
0: Κάτι.
1: Όχι. Ο Όφι ανοίγει τα πόδια.
0: Ο Όφι.
1: Ναι.
0: Ό,τι γουστάρηκαν.
1: Ανοίγει τα πόδια.
0: Παίζει ελεύθερα.
1: Μεθυσμένη πολιτεία είναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέω. Και η άγια απαγορεύεται να μεθυσμένη πολιτεία. Εσύ δεν λε ότι έχει κλατάρει.
0: Κλαταρισμένη είναι, ναι.
1: Ο Πάοξ νιάζει ότι έχει χάσει κανένα τέρμι.
0: Πώ?
1: Έχει χάσει κανένα τέρμι που άκουσε.
0: Χωρίς το Ζαφύρι θα είναι.
1: Έχει χάσει κανένα τέρμι.
0: Όχι, χωρίς το Ζαφύρι θα είναι.
1: Ωραία. Λέω στατιστική.
0: Ναι.
1: Μεθυσμένη πολιτεία.
0: Ναι.
1: Σου λέει θα το πάρω.
0: Ποιο θα το πάρει?
1: Έτσι πιστεύει ο Παοξή.
0: Τι θα είναι χαφ.
1: Ο Σντόεφ και. Και
0: μετέ. Και τα κρατάνε μετέ απ' έξω πιάνκο. Μακάρι να το πάρει ο Παοξή. Να βγει δεύτερο.
1: Αν δεν το πάρει.
0: Χ θα έρθει. Εγώ στο λέω από τώρα. Χ. 0-0.
1: Γιατί πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολη δουλειά με τον Παναθηναϊκό?
0: Ποιος? Ολυμπιακός?
1: Ναι.
0: Πού παίζει?
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Πού? Το Καραϊσκάκι παίζει. Και... Θα του αλλάξει τα πετρέλαια.
1: Για το αλλάξει...
0: Θα του αλλάξει τα πετρέλαια.
1: Για πες με ένα εύκολο παιχνίδι που είχε ο.
0: Ολυμπιακός θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Αυτό λέω εγώ.

0: Και ξέρεις ότι θα έπαιρνα ένα κάρο λεφτά. Έπαιξα 2-1-1. Τα έχω δώσει κιόλας. 2-1-1 έπαιξα με 7 με 49,5 απόδοση.
1: Έβαλες 8.000 ευρώ, λέει, θα έπαιρνα 300.
0: 100 έβαλα.
1: Δεν πειράζει.
0: 100 ευρώ έβαλα.
1: Άσε να μην θέλω να πλανάρτη. Άσε να μην θέλω να πλανάρτη.
0: Επί 50
1: θα έπαιρνε 5.000.
0: 5.000. Αν μια προκαταβολή θα έπαιρνα καινούργια μάξη. Σιγά μην τότε.
1: Αφού δεν θα έπαιρνε.
0: Δεν θα έπαιρνα ποτέ.
1: Και 500.000 σου εύχομαι να πάρει. Να κάνει 10 μάξη και να μην τα κάνει κασάγο όπω έκανε την άλλη φορά. Και να πάρει 500.000.
0: Θα τα βάζα ένα βιβλιάριο που λέει χειρουργείο. Εκεί θα τα βάζα. Για το επόμενο.
1: Όχι. Λάθο βιβλιάριο.
0: Ναι.
1: Αλλιώ θα πρέπει να το γράψει. Κακοί γιατροί.
0: Όχι, δεν είναι κακοί γιατροί. Όλοι επειδή έτυχε σε μένα μια φορά. Όχι. Δεν είναι έτσι.
1: Για το μη τυχόν και κάνει και άλλη κακή επιλογή γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει. Έχει πολύ καλού γιατρού και πρέπει να αμείβονται.
1: Εννοείται.
0: Επειδή έτυχε σε μένα μια στραβή, δηλαδή τι, παραπιότι γιατροί είχα εκεί. Στην Ελλάδα καλύτεροι γιατροί είναι.
1: Πόσο σύμπτωση είναι να τύχει σε σένα.
0: Χαίρε, κόκκινε. Ευτυχώς δεν ήταν κακό πράγμα να πάθω καμιά ανεπανόρθωτη ζημιά.
1: Όχι, ρε, χτύπα ξύλο.
0: Εντάξει.
1: Τα πήρε την κορυφαία ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου που την έδωσε ο Χοντρός στο δεύτερο γκολ. Όπα.
0: Ποιο θα πούμε, το είπαμε. Είναι και μπέναλτι εκεί. Είναι και μπέναλτι. Αλλά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω να δώσει.
1: Τον τραβάει.
0: Πέναλτι, τι τον τραβάει. Πέναλτι τον έκανε.
1: Και στη φάση του Ζήνη που βάζει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα καθαρά. Κάτι γίνεται με ένα χέρι. Το οποίο...
0: Δεν είναι center back αυτά για τον Παναθηναϊκό. Εκατομμύρια. Έπρεπε να έχει τώρα τον Μπάλμε Μπράουν και τον Ντουμπάου. Του πα σαν έγκυο είναι.
1: Κι όμως ο...
0: Σαν έγκυο είναι στην ευθεία να παίξει. Σαν έγκυο.
1: Ο Μπάλμε Μπράουν στην αρχή έπεσε καλά.
0: Τι να παίξει. Άμα δει μεγάλο κεφάλι. Άκου, άκου.
1: Ξέρει ποιο δεν πρέπει να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Καλάμπρια.
0: Ποιο.
1: Δεν πρέπει να φύγει.
0: Άμα δει center back με μεγάλο κεφάλι.
1: Δεν ακού.
0: Εμένα με. Περιτάκι λαφαρδί σκελετό. Άστορα, χαμηλά τον έχεις. Χαμηλά.
1: Γίτσες.
0: Δεν έχω. Είναι,
1: η αλλεργία τη γύρι.
0: Η γύρι, Μάιο είναι τώρα, εντάξει.
1: Η γύρι και ο γύρο σε πειράζουν.
0: Ο γύρο δεν με πειράζει καθόλου.
1: Σε πειράζουν.
0: Η γύρι με πειράζει.
1: Ο γύρο δεν με πειράζει καθόλου. Ο γύρο από τη γύρισε.
0: 10 μέρε, 15 βρωμάνοιξη θα φύγει, θα πάει.
1: Βρωμάνοιξη.
0: Το ωραιότερο. Το ωραιότερο κομμάτι της ευθύνης είναι το φθινόπωρο. Τε καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Οκτώβριος, Νοέμβριος, αυτοί είναι οι ωραιότεροι μήνες. Η άνοιξη τι έχει.
1: Οι ωραιότεροι μήνες είναι αυτοί που περνάνε καλά, φίλε.
0: Ναι.
1: Και δεν έχεις προβλήματα.
0: Ναι, και αυτό σωστό είναι. Αλλά σαν φύση, η άνοιξη δεν είναι ωραία.
1: Όλα ωραία είναι.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει, εμένα.
1: Όλα ωραία
0: και
1: είναι.
0: Και ο χειμώνας ακόμα καλύτερος. Τώρα καλοκαίρια είναι ξεβράκωτος.
1: Και το καλοκαίρι έχει τα ωραία του.
0: Εντάξει, ξεβράκωτος πιθινός. Πρέπει να μάθουμε γιατί τους διώξαν αυτούς. Πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο.
1: Ρε τι κουτσομπόλα.
0: Ναι, πρέπει να το μάθουμε, βέβαια.
1: Λοιπόν, σου έχω νέο.
0: Πες μου.
1: Θα γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει, έμαθες ότι οι Μετάλλικα κάνανε ρεκόρ.
0: Τι κάνανε, αφού φύγαν όλοι. Τα Airbnb πήγαν διπλάσια τιμή. Είναι χάμος στην
1: Αθήνα. Κάνα ρεκόρ εισιτηρίων. 90.000 κόσμος. 90.000 κόσμος.
0: Η Βύση κάνει παραπάνω.
1: Από τη Μετάλλικα δύσκολα.
0: Γιατί, πόσο έκανε. Άνοιξε το Ολυμπιακό στάδιο. Άνοιξε το Παναθηναϊκό στάδιο, σου πω εγώ.
1: Τώρα επειδή
0: για Μετάλλικα η Βύση είναι 69 χρονών.
1: Επειδή είναι αδόκιμα να συγκρίνουμε Βύση με Μετάλλικα τώρα. Δε, οι Μετάλλικα έχουν κάνει παγκόσμια κλάση. Η Βύση
0: είναι Ελληνίδα.
1: Η Βύση είναι Ελληνίδα.
0: Και γεμίζει 100.000 κόσμο. Μετάλλικα.
1: Είναι μεγάλη καλλιτέχνη.
0: Και
1: κάνει
0: γκέλ
1: ακόμα και σήμερα.
0: 69 χρονών είναι, ρε.
1: Κάνει γκέλ και σήμερα, μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε όμως για ένα δικό μας παιδί το οποίο θα κάνει μια μεγάλη συναυλία.
0: 69 χρονών είναι.
1: Λοιπόν, 69 χρονών είναι. Από την
0: γυναικάρα. Τι είδηση θα δώσεις.
1: Λοιπόν, Σεπτέμβριο.
0: Τώρα.
1: Το Σεπτέμβριο εδώ. Μας έρχεται.
0: Ναι, τι.
1: Ο Ρέμος κλείνει 30 χρόνια καριέρας.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ρέμος.
1: Σαν και εμένα. Πρέπει να είναι ένα χρόνο
0: μεγάλο. Υδραυλικός δεν ήταν.
1: Τι έγινε, την τροπή είναι.
0: Με τον Τρέγια μαζί.
1: Δεν
0: άμα τραγουδούσε ο Τρέγιας.
1: Στο Λαγκαδάκι γεννήθηκε ο.
0: Σε ωραίο μέρος γεννήθηκε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πο, πο, πο, πο. Να είσαι υδραυλικός στο Λαγκαδά.
1: Καλή φωνή, έχει πορεία. Έκανε, λατρεύτηκε, αγαπήθηκε. Δεν θα καταλάβω.
0: Δεν θα καταλήξει κόκκινα με το Ρέμο.
1: Θα κάνει μια δωρεάν συναυλία.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι τη πλάκα.
0: Ναι.
1: Θα έχει τρομερά φώτα, ήχου κτλ. Στην παραλία Θεσσαλονίκη εντελώς δωρεάν για τον κόσμο.
0: Τι, σαν του τραγουδιστές που πάω και τρέχω στην παραλία και τραγουδάνε. Τάκα,
1: και του γράφουν και του κουμπάνε.
0: Και του γράφουν έτσι. Σε νερέμο τώρα.
1: Όχι, σοβαρά.
0: Ποιο το διοργανώνει αυτό.
1: Δεν ξέρω την εταιρεία που θα κάνει.
0: Και εσύ
1: κάνω.
0: Πιστεύεις ότι θα κάνει δωρεάν ο Ρέμος.
1: Ναι.
0: Ο Ρέμος δεν είσαι μερμήκη ψίχουλο, ρε σοβαρά μιλάτε. Έτσι λέει δωρεάν. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Όνος.
0: Φύγε από δωρεάν.
1: Πού θα κόψει εισιτήρια, ρε.
0: Ποιος.
1: Πού θα κόψει την παραλία εισιτήρια.
0: Δεν θα κόψει εισιτήρια, πάρε τα πάρε παλού. Μπορεί να πάρει χορηγό.
1: Όχι, ρε.
0: Άστα, ρε, φύγε.
1: Δωρεάν για τον κόσμο. Μόνο που θα κόψει εισιτήριο. Ναι. Θα πάει όλο να διεξεδάσει τον
0: λόγο. Πού θα πάω, ρε, στην παραλία εδώ το Ρέμο.
1: Γιατί άσχημα, ε.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Έχουν όλοι 300 ευρώ και 1500 να πάω πρώτο τραπέζι και 5.000 να το δούνε. Το όχι μόνο το Ρέμο και τη Λιόγιου και τη Βύση και τον οποιοδήποτε. Έχουν να του δούνε. Σου λέει, θα κάνουν μια συναυλία για τον κόσμο.
0: Την Καβάλα πήγε ο Ρέμος.
1: Ρε φίλε, παντού μπορεί να έχει πάει.
0: Πήγε, πήγε, πήγε.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Με πιάνει αδιάβαστο. Στο θέατρο Φιλίππων. Στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν γέμισε το γήπεδο.
1: Δεν ξέρω πότε έγινε αυτό.
0: Την Αθή Καραγιάννη δεν την γέμισε.
1: Πότε έγινε αυτό.
0: Πριν 3-4 χρόνια.
1: Τι εταιρεία που το διάλεξε. Πού να ξέρω.
0: Σοβαρά μιλάς. Ο άλλος, ένα φίλο Κρεοπόλη που έχω πήγαινε τα σουβλάκια, γύρισε πίσω. Τα πάγει ο ίδιος.
1: Και αυτοί περιμέναν να πανηγυρίσει
0: από εδώ πέρα. Φύγει από εδώ πέρα με το Ρέμο τώρα. Ο Ρέμος, να πούμε τώρα, ψάχνει να βρει τρόπο να προσεγγίσει πάλι τα λαϊκά στρώματα. Εντάξει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, ακόμη και αυτό πέτυχε.
0: Ποιο πέτυχε.
1: Πού έγινε ο τραγουδιστής της Ελίτ, ο πλουσίων της Μικόνου κτλ.
0: Δεν το γουστάρουμε. Εμείς είμαστε λαός εδώ. Γι' αυτό τώρα έρχεται στην παραλία να μας καλοπιάσει.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Τι ήρθε να μας καλοπιάσει, να πούμε.
1: Είναι επιτυχία, είναι μαγιά του αυτό.
0: Φυσικά είναι μαγιά του.
1: Έκλεψε κάτι από κάποιον.
0: Όχι, αγόρι μου.
1: Έπεισε μια μερίδα κόσμου που είναι το διεθνές
0: τζετ. Δεν θα γεμίσει παραλία.
1: Δεν γεμίσει παραλία.
0: Όχι, δεν γεμίσει. Δεν γεμίσει παραλία.
1: Είσαι τρελός.
0: Εγώ είμαι τρελός. Άμα πάει η Βύση στην Καβάλα, μέχρι τη Δράμα θα έχει κόσμο. Ποιος
1: Ρέμος
0: μπροστά στη Βύση. Ποιος Ρέμος μπροστά στη Βύση. Σοβαρά μιλάς.
1: Η πορεία τους είναι διαφορετική.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Πολύ μεγαλύτερη της Βύση.
0: Άσε με το Ρέμο τώρα. Βρήκε τους Σαουδάραβες εκεί πέρα να πούμε 10 χρόνια ή κάνει τα μάγουλα να πούμε εντάξει. Εμείς φτωχοί είμαστε να πούμε. Τι, εντάξει.
1: Δεν στα έκλεψε, τραγούδισε.
0: Δεν υπάρχει τον άνθρωπο. Μα και τραγουδισταράς είναι. Εγώ δεν τον γουστάρω.
1: Γιατί.
0: Έτσι δεν μου αρέσει η μάπα του.
1: Δεν είναι επιχείρημα αυτό το πράγμα.
0: Τι. Όπως και το Σφακιανάκι, δεν τον γουστάρω. Πατριωτιλίκια και ιστορίες. Δεξιλίκια και δεν τον γουστάρω. Σαν καλλιτέχνες είναι οι καλύτεροι. Εγώ δεν τους πάω.
1: Περίμενα.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Επειδή έχω μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Κάνε εσύ την προσέγγιση.
1: Δεν απέχει. Ο καλλιτέχνης πρέπει να τραγουδάει. Ναι. Όχι να μιλάει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί και ο Σφακιανάκης και ο Ρέμος, όχι ότι οι άλλοι μιλήσανε, μην παρεξηγηθούμε.
0: Οι άλλοι που εκμεταλλεύτηκαν την αριστερά και κάνανε τραγούδια.
1: Να μιλήσω.
0: Ναι, για πες.
1: Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες οι μεγάλοι, φωνάρες, με ρεπερτόριο, με δίσκους, με επιτυχίες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλό είναι να μείνουν στο κομμάτι το οποίο είναι άριστοι.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Όταν εκφέρουν την άποψή τους για πολιτικά θέματα.
0: Άκουσες τη Μαρινέλα, με συγχωρείς.
1: Ποτέ.
0: Να λέει για πολιτικά.
1: Ποτέ.
0: Άκουσες να πούμε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πώς θα γίνει.
1: Ποτέ. Καλό είναι να αποφεύγουν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί.
0: Άκουσε τη Βύση πολιτικά να λέει.
1: Καλό είναι να αποφεύγουν. Καλό είναι να αποφεύγουν.
0: Τι είναι, και τους παίρνουν και στα κόμματα τώρα, τους κάνουν μαριονέτες να πούμε.
1: Μα τι προσπαθούν στα κόμματα.
0: Άσε,
1: στα κόμματα τι κάνουν.
0: Παίρνουν ένα διάσημο να πούμε, τον πάνε έλα να κάνει. Να πάρει μαζί
1: με ψήφου. Για αυτού.
0: Ευχαριστώ
1: τα
0: πολύ.
1: Τα κόμματα το παίρνουν τηλεοπτικά πρόσωπα τα οποία κάνουν γκέλ. Με συγχωρείς τώρα. Δεν την ξέρω την κυρία, μην παρεξηγηθώ. Η Ελεονόρα η Μελέτη είναι πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ήταν.
1: Ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ήταν, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν είναι.
1: Ήταν ένα τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο έκανε και άλλο στον κόσμο.
0: Ήταν, ναι, βεβαίως.
1: Βοήθησε το κόμμα της να βγει, γιατί ήταν άτομο το οποίο ήταν προβλημένο και έκανε γκέλ.
0: Βέβαια. Αφού εσείς είστε τέτοια βόδια και ψηφίζετε τέτοια πρόσωπα, καλά σας κάνω.
1: Τον κύριο Δούκα που δεν τον ξέρω.
0: Ποιο Δούκα.
1: Το Χάρη, το Δούκα που βγήκε δήμαρχος Αθηναίων.
0: Μάγκας μεγάλο.
1: Του είχα πει ότι ήταν πανεπιστημιακός με κάτι κάτι σε 100 κιλά το ένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποδείχθηκε ότι είναι ικανότατος.
0: Μεγάλη νίκη πήρε.
1: Έκανε την,
0: άντρο,
1: έκανε την ανατροπή του αιώνα.
0: Ναι, ναι, αυτός ναι.
1: Δείχνει πολύ δυνατός. Του τη λέει του να του τλάξει τα μούτρα.
0: Ναι, αλλά, ο Δούκας. Ο Δούκας είναι κατερτισμένος. Είναι διαβασμένος.
1: Πολύ.
0: Είναι οργανωμένος.
1: Πανεπιστημιακός,
0: ναι. Εντάξει. Η άλλη πήρε το μικρόφωνο όπως εγώ. Θα πάω κατέβω στην πολιτική. Τι ξέρω εγώ από πολιτική να κατέβω. Θα κάνει Καριστιανού κόμμα. Τι ξέρει Καριστιανού κόμμα να κατέβει. Ρε. Ξέρει τίποτα.
1: Αν δεν δω.
0: Τι να δεις, ρε.
1: Αν δεν δω.
0: Τι να δεις.
1: Τη διακήρυξη.
0: Τι να δεις.
1: Και τις επιλογές. Δεν λέω τίποτα.
0: Επειδή με ξέρουν 10 άτομα, με πάρει το κόμμα και τι ξέρω από πολιτική.
1: Δηλαδή,
0: τι να προσφέρω δηλαδή. Με συγχωρείς. Εκτός από το σοου που προσφέρουμε, να πάμε στην πολιτική να προσφέρουμε τι.
1: Εμείς δεν μπορούμε.
0: Παράδειγμα λέω. Ή κάποιος ο οποίος είναι τραγουδιστής, τι να προσφέρει. Θέαμα για τα γαϊβάνια. Ποδοσφαιριστής, θέαμα για τα γαϊβάνια. Ποια τα γαϊβάνια, εμείς, εσείς. Ψηφίζω τον Τάδη γιατί είναι διάσημος. Μπράβο. Και έχεις άποψη για πολιτική.
1: Λάθος.
0: Λοιπόν, και αυτοί τους παίρνουν, όμως, γιατί ο ψηφοφόρος είναι τέτοιος. Άμα ήταν ο ψηφοφόρος ψαγμένος, δεν τον κατέβαζε την κυρία Μελέτη.
1: Έσταση.
0: Ή τον άλλο το διάσημο. Έσταση. Ναι, παρακαλώ.
1: Όταν ψηφίζει ένα στους δύο.
0: Τι ψηφίζει?
1: Όταν ψηφίζει ένα στους δύο Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και όχι το 70-80%.
0: Ναι.
1: Δεν δέχομαι ότι όλοι τρώνε σανό.
0: Γιατί άλλοι που δεν ψηφίζουν.
1: Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς που δεν ψηφίζουν.
0: Ναι, τι κάνουν.
1: Έχουν την οξυδέρκεια να καταλάβουν.
0: Ναι, τι.
1: Ότι δεν αξίζει να πάνε να ψηφίσουν.
0: Όχι.
1: Δεν λέω ότι είναι σωστό.
0: Δεν έχουν συμφέρον να πάνε να ψηφίσουν.
1: Γιατί...
0: Δεν είναι στο κομματικό μηχανισμό. Όχι.
1: Ρε φίλε, ένα παλικάρι ή μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Η οποία έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Έχουν γλώσσες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και έχουν μια πρόταση,
0: ναι,
1: από μια εταιρεία ελληνική και,
0: ναι,
1: μια εταιρεία του εξωτερικού.
0: Ωραία.
1: Γιατροί.
0: Γιατροί.
1: Ο γιατρός όταν θα πάρει 1.200 ευρώ στο ΕΣΥ,
0: ναι,
1: και στη Γερμανία θα πάρει 6.000. Δηλαδή, το ότι δεν θα ψηφίσει και θα πάει στη Γερμανία να δουλέψει, θα πάρει 10 στην.
0: Ο γιατρός 1.200 παίρνει εδώ.
1: Πώς το
0: με τις προμήθειες μπορεί να βγάλει 10.
1: Ποιες προμήθειες?
0: Από τις εταιρείες.
1: Σε άλλο κόσμο.
0: Εγώ ζω σε άλλο κόσμο. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου γιατί θα μπλέξουμε πάλι. Άστο. Πάμε παρακάτω. Κάνουν τα κορόιδα. Άστα. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Ο γιατρός παίρνει 1.200. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Να και μια καλή είδηση. Σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία ο Γιώργος Μιλωνάκης.
0: Ποια είναι η καλή είδηση δηλαδή? Ότι σε κέντρο αποκατάσταση ο άνθρωπος.
1: Όχι, ρε φίλε. Ότι δείχνει ότι βελτιώνεται.
0: Κοίτα. Αν έχει ποιότητα ζωής καλή, θα χαρώ.
1: Για να βγει, για να βγει από τη ΜΕΘ, δεν βγαίνει έτσι.
0: Πα σε αποκατάσταση. Αν την γλιτώσει.
1: Αλλά.
0: Και είναι λειτουργικό ο άνθρωπο.
1: Μπράβο. Είπε κάτι πολύ
0: σημαντικό. Άμα είναι λειτουργικό.
1: Αν δεν του είχε αφήσει πράγματα τα οποία του δημιουργούν.
0: Α, εντάξει.
1: Γι' αυτό λέω μια καλή είδηση.
0: Γιατί στη Γερμανία.
1: Εγώ τι είμαι, Νέα Δημοκρατία ή ψηφοφόρο.
0: Τι σχέση έχουν σε αυτά τα κόμματα τώρα?
1: Αυτό είναι θέμα υγεία. Ακριβώς.
0: Γιατί σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και όχι εδώ, α πούμε?
1: Γιατί προφανώς υπάρχει κάτι εξειδικευμένο.
0: Το οποίο το έχουμε εμείς εδώ.
1: Το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει. Σε πολλά είμαστε πίσω. Σε πολλά είμαστε πίσω.
0: Μακάρι ο άνθρωπος να στυλωθεί. Μακάρι. Έτσι. Αν είναι να.
1: Ας μην ξαναπολιτευτεί, αλλά να γίνει καλά.
0: Να γίνει καλά ο άνθρωπος. Σε όποιο κόμμα και αν είναι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι. Τι, επειδή είναι παραδοσιακό, θα πω εγώ τώρα να πάθει κάτι.
0: Αυτό τώρα ξέρεις τι έχει πάθει.
1: Δεν ξέρω.
0: Λέει πέθανε ξαφνικά κάποιος. Έπεσε. Παλιά λέγανε γιαγιάδες, του ήρθε λέει ταμπλάς. Οι μισοί που πεθαίνουνε.
1: Δεν πάνε στον γιατρό.
0: Όχι, ρε. Πώς το λέω αυτό το που είχε ο Σαράντος και το εγχείρησε.
1: Ανέβρισμα.
0: Ανέβρισμα. Σαν σήμερα πέθανε ο Διονυσίου, 55 χρονών. Ξέρεις από την πέθανε.
1: Ουστάτος.
0: Από ανέβρισμα. Ανέβρισμα. Πού να ξέρουν τώρα αυτοί να πάνε στο γιατρό να δουν χιλιακή
1: όταν
0: χώρα και τέτοια.
1: Το 1980,
0: χιλιακές αορτές.
1: Δεν είχαν.
0: Το 90 πέθανε.
1: Το 90.
0: Πού να ξέρεις. Του ήρθε λέει ταμπλάς. Τι ταμπλάς. Είχε να πούμε το ανέβρισμα. Πήγε 5 εκατοστά,
1: 5,5.
0: Έσκασε το ανέβρισμα.
1: Το 90.
0: Τελείωσε.
1: Το 90. Για να κάνουν επιτυχημένη εγχείρηση καρδιάς, πηγαίνω στο Γιακούμπ στο Λονδίνο τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
0: Το 90, όχι.
1: Το 88 πήγε ο Παπανδρέου.
0: Ήταν ο Παπανδρέου γι' αυτό.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, ρε εσύ. Και άλλοι άνθρωποι. Πηγαίνω στο Γιακούμπ.
0: Στην Αγγλία.
1: Ο Άιμνου στο Σπύρου έκανε ανοιχτή καρδιά.
0: Στο Λονδίνο πηγαίνανε και κάνανε.
1: Τώρα τα κάνουν οι δικοί μας πάπα. Ο Σπύρου.
0: Ρε, σταμάτα, ρε, στο Λονδίνο πηγαίνανε και κάνανε καρδιά. Ο Πετρόπουλος, ο Λάκης, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Άλλοι ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές.
1: Να που άλλαξε.
0: Στην Αγγλία, στο Λονδίνο σε λέω πηγαίνανε.
1: Και τότε...
0: Κάτι φίλοι του πατέρα μου, εργοστασιάρχες, κάτι
1: φίλοι. Μετά άλλαξε.
0: Μετά άλλαξε.
1: Αυτό σου λέω, αλλάζει ο κόσμος.
0: Και παίρνανε λεφτά Λονδίνο. Στο Λονδίνο κάναν bypass, δεν κάναν μπαλονάκια. Δεν ξέραν τα μπαλονάκια τότε.
1: Εννοείται.
0: Δεν τα ξέρανε αυτά. Αυτά είναι, σήμερα είναι μάγοι οι γιατροί. Πλάκα κάνεις.
1: Είναι κατηρτισμένοι και ικανότατοι.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Ναι, τι έχεις άλλο.
1: Τώρα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Τον κναπουγιού στο ημικύκλιο, ξανά ο Ορφανίδης, αφήνει για τον Περόνε, το πλασέ του Περόνε!

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Το ξαναλέω σοβαρά τώρα. Παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη και με συγχωρείς.
1: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Δηλαδή. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
2: Η διαφθορά πλέον για την ελληνική πραγματικότητα πάντα μιλάω. Αρχίζει να γίνεται μια καθημερινότητα, αρχίζει να γίνεται μια κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδικαιωμασίας και στο τέλος κουλτούρα μιμητισμού. Τι εννοώ? Από την απλή παθητική στάση και την ανοχή προχωράμε στην επιδικαιωμασία.
3: Άρα γίνεται μια κανονικότητα, ότι είναι η διαφθορά μια κανονικότητα.
2: Και καταλήγω λέγοντας ότι πλέον φοβάμαι ότι η κανονικότητα πλέον έχει μέσα στο πλαίσιο της και κομμάτια της διαφθοράς.
4: Μητσοτάκη! Μητσοτάκη!
1: Και νομίζω ότι αυτό συνιστά και μια σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση σήμερα. Μεταξύ μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα τελικά θα το κρίνετε όλοι εσείς οι πολίτες, αν είναι καλό ή όχι, και μιας αντιπολίτευσης η οποία, όπως είπε και ο Κωστής, επιμένει ουσιαστικά μόνο να μηδενίζει, να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει, αλλά να μην μπορεί να πει με καμία ακρίβεια τι είναι αυτό το οποίο θέλει. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
5: Σε όσους κάθε μέρα, χωρίς να έχω εγώ μιλήσει, μιλούν για μένα, συνήθως απαξιώνοντας ή διαστρεβλώνοντας όσα λέω ή και ακόμα όσα δεν λέω. Αντιλαμβάνομαι ότι θα προτιμούσαν να παραμένω σιωπηλός. Αυτό όμως δεν είναι το χρέος ενός πρώην πρωθυπουργού. Το έφερε συχνά η μοίρα να μείνω όρθιος, ακόμα και μόνος καμιά φορά στα δύσκολα. Ακόμα και όταν έβλεπα απέναντί μου τη φοβερή ερημία του πλήθους. Όμως το βλέμμα μου ούτε σκοτίνιασε ποτέ, ούτε λύγησε. Να θυμούνται λοιπόν οι περισπούδαστοι αυτοί οι επικριτές μας, αυτά που πρέπει να λέω για την πατρίδα μου, θα συνεχίσω να τα λέω όπως έκανα πάντα, γιατί είναι θέμα ευθύνης. Πολύ περισσότερο τώρα που όπως βλέπετε είμαστε πολλοί και όρθιοι.
6: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, και κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, κάνα να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι, ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αλλά λόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Ότι είναι. Το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Ότι υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, να σε ρωτήσουν γιατί μπορεί να ξέρουν και θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
7: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες και σφινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικροφωνό.
2: Έλαβε φόρα!
0: Τι δεν έρχομαι λες. Εξ απεναντίας, ο άνθρωπος των 8 υπήρων, των 9 θαλασσών, των 10 Ολυμπιάδων. Ο αμετροεπής. Καινούριο αυτό, γράψτε το. Ο κλόνος του Σαν Μισελ Ζαρ, ο άνθρωπος ορχήστρα του Μετρόπολης, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά.
3: Βοξάστε με.
0: Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο της ζωής μας εδώ. Έτσι συντονισμένοι όλοι, όμορφα και ωραία, αγγελικά πλασμένα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Και φυσικά για να μπορούμε να μιλάμε each other, το έχουμε το ισπανικό, το έχουμε μεταξύ μας, να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301 101%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Τώρα γίνανε εκατομμύρια. Και βέβαια, ωραία καμόρα παπάκι, gmail.com.
5: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Δεν κάνεις και τίποτα ιδιαίτερο, θα μπορούσα να πω. Δεν κάνεις και τίποτα ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια. Έχουμε και κοινωνικά, έχουμε και πολιτικά. Κοινωνικά δεν έχουμε. Έχουμε συμπεριφορές κοινωνικές, όχι τόσο πολύ. Έχουμε το νέο ιό, ο οποίος έχει καταφθάσει πλέον εδώ, αλλά είναι ασυμπτωματικός, δεν τρέχει κάστανο, όπως δεν έτρεχε με τη Σαλονικιά εδώ, αλλά τη βάλα στη ΜΕΘ μετά.
5: Μην
0: τρελαθούμε τώρα. Όχι, Γιώργο μου, δεν τρελαθούμε τώρα. Μας ακούσε
5: και να δουν μια ταινία δρόμου.
0: Ας πάντα, πού να ξεκινήσουμε τώρα, εδώ ξεκινάμε. Βλέπω, τώρα, πότε έγινε ο τελικός κυπέλου? 25 Απριλίου, που είμαστε μοναδικό σταθμό, η μοναδική εκπομπή που προβλέψαμε τον τελικό του 2026, πριν από κάποια χρόνια το προέβλεψε ακροατής, Παύλα Ακροάτρια, η κυρία Σοφία, με το γνωστό «Ζήτω 25 Απριλίου». Σε άσχητο χρόνο, για άσχητο θέμα. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και στο βραβείο Guinness. Έτσι, είναι απόγονος του μαντίου των Δελφών. Αυτοί τρώγανε, λέει, δάφνες και πικροδάφνες, κάτι άλλο μάλλον τρώγανε και προέβλεπαν αυτά που προέβλεπαν. Τελικά δεν πέσανε και μέσα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Δεν τα λέμε αντάντε, πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά, τσούκου τσούκου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Και ξεκινήσουμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι, που είναι και το ελαφρύ. Γιατί τώρα που καταλάγεσαι, μετά την πολύ ωραία χθεσινή κουβέντα που είχαμε, έτσι δεν είναι, Δευτέρη? Και βέβαια αυτό είναι από τα σημαντικά που σας έχω πει και άλλη φορά στο ραδιόφωνο, το να υπάρχουν ψύχρεμες φωνές για ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι είναι ο μοναδικός τρόπος πολιτισμού που μπορείς να επιδείξεις. Γι' αυτό και είμαστε περήφανοι, τουλάχιστον εμείς εδώ και όλοι οι συντελεστές βέβαια, που έχουμε αυτή την πρωτοκαθεδρία, θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω, γιατί δεν πιστεύω, χωρίς να αδικήσω καμιά άλλη εκπομπή, έτσι, επειδή έχουμε και λίγο, έχουμε κάποια τάση αυστηρότητας εδώ, που διακρίνει και ο Κομψός, που κάνει τον καλλιτέχνη εδώ. Τον...
2: Είτε 25 Απριλίου!
0: Βλέπετε λοιπόν, εγώ τι να πω τώρα, μπορώ να πω κάτι, χωρίς λόγο αυτό. Έτσι, πριν από χρόνια αυτό, και δεν έχει τώρα, δεν είναι τωρινό, να ξέρετε, μην τρώει το παπά. Λοιπόν, και στον απόϊχο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι, ο απόϊχος είχε να κάνει με αυτό το πράγμα εδώ, το οποίο συνέβη χθες, και θα πω και την ένστασή μου εμένα. Βλέπω, υπάρχει μια ενορχιστρωμένη υποστήριξη όλων των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, δεν θα εξαιρέσω κανέναν. Αν πρέπει να εξαιρέσω κάποιον, να με διορθώσετε. Σε δύο παιχνίδια, τα δύο τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα γνωρίζετε όλοι σας λίγο πολύ, είναι με τον Ολυμπιακό. Σωστά, σωστά. Παρατηρήσατε κάτι? Ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια, ποιος θεωρείτε ότι είναι? Αν σας βάλει κάποιος Θα μείνετε κάτω από τη βάση περισσότεροι. Γιατί μπάλα δεν βλέπετε.
5: Δεν σε θέλω.
0: Μπάλα δεν βλέπετε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Είστε σχεδόν θεατές έναν κινηματογράφο. Και θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Μιλάω για τον Παυλένκα. Δεν μίλησε, παιδιά, ούτε ένας. Μα ούτε ένας μίλησε για τον Παυλένκα. Που εξαιτίας του Παυλένκα ο Πάουκ σε δύο παιχνίδια δημάζεψε 5-6 γκολ.
1: Όχι, να τα λέμε σωστά.
0: Ανταυτού ακούω διάφορα παπατζηλίκια, τα κλασικά αυτά τα οποία γίνονται κάθε φορά, γιατί αυτό πουλάει. Έχετε μάθει να ακούτε αυτά που πουλάνε, όχι την ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος φαίνεται στην απόδοση, όχι στο πόσο εξαφανισμένος είσαι. Έτσι. Και ξαφνικά περιμένεις να μπει κάποιος άλλος στο παιχνίδι για να πάρεις εσύ οντότητα.
1: Άρα, απομένως, δεν νομίζω.
0: Άρα δεν είσαι και οντότητα, αν δεν το έχεις καταλάβει. Για μένα φυσικά, προσωπικά, έχω πει και άλλη φορά ότι σε κάποια πράγματα είμαι αδέκαστος, όπως και στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς, έτσι και στου Παυλένκα. Ο κορυφαίος για μένα τερματοφύλακα στην Ελλάδα είναι φέτος ο Παυλένκα. Αλλά εδώ βέβαια στον ΠΑΟΚ θα μου πεις τώρα, γιατί βγήκε ο Παυλένκα, είχε τραυματιστεί, μπήκε ο Τσιφτσής, θέλανε τον Τσιφτσή να τον πάρουν και στην Εθνική. Είδατε, στην Τρίπολη δεν έβλεπε κανένας τον Τσιφτσή. Μόλις ήρθε στον ΠΑΟΚ τον είδαν όλοι. Θυμάστε που βρίζατε τον Ανατολάκη. Θυμάστε που βρίζατε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Θυμάστε που βρίζατε τον οποιοδήποτε ήταν στη Θεσσαλονίκη που δεν τον έβλεπε κανένας και ξαφνικά τώρα που πήρε την ΕΠΟ εσύ, κάνεις ακριβώς αυτά που κάνανε οι άλλοι. Το μύθευμα πέθανε. Είμαστε το ίδιο με τους άλλους. Απλά οι άλλοι είναι πιο δυνατοί από εμάς. Τέλος. Και τώρα που και εμείς γίναμε δυνατοί, πάλι φαντάζουμε στον κόσμο, έτσι, δείχνουμε στον κόσμο ότι είμαστε πάλι οι αδύνατοι των δυνατών.
3: Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Η καλοσύνη μας έφαγε. Τι θα πει καλός. Καλός τι θα πει. Καλός είναι όταν έχεις κάποιο αποτέλεσμα, σου λέει είναι καλός. Αν δεν έχεις αποτέλεσμα, δεν είσαι καλός. Εδώ όμως από τη βλαχομαγκιά, την οποία την περίσχεια που έχουμε εδώ πέρα πάνω, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μάλλον, όχι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε τα κεκτημένα. Θέλω να χάσω εγώ την ζαχαρένια μου, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ κονομάω είτε ο ΠΑΟΚ κερδίσει, είτε ο ΠΑΟΚ χάσει. Δέστε το εσείς. Όσα χρόνια γνωρίζετε τον ΠΑΟΚ, όσα χρόνια γνωρίζετε αυτούς που είναι και μέσα στον ΠΑΟΚ και γύρω από τον ΠΑΟΚ, να πούμε, τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που είναι μέσα, είναι και οι γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω όλοι στη Μέση Μανώλης. Λοιπόν, και στην ΙΤΑ και στην Νίκη είναι παρόντες. Σε όλες τις επιτυχίες είναι παρόντες, αλλά και σε όλες τις αποτυχίες είναι παρόντες. Δηλαδή δεν φταίει κανένας, ρε φίλε, όταν χάνεις. Όταν αποτυχαίνεις. Αυτό απορώ και εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία. Θα μου πεις τώρα. Λοιπόν, μπορείς να δώσω και την απάντηση και μόνος μου. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Θα την πληρώσει, ας πούμε, γιατί στόχος σου ήταν το πρωτάθλημα. Για να πάμε και σε πραγματικό χρόνο. Στα 100 χρόνια δεν ήταν το πρόβλημά μας εμάς ελευθεροί. 100 χρόνια κρατάμε. Ο Κωνσταντέλια, τον οποίο εγώ τον έστειλα εγώ ο ίδιος, ο Ιβάν Σαββίδης, τον έστειλα στο αεροδρόμιο. Φοβούνται να τα γράψουν. Φοβούνται να τα γράψουν, φοβούνται να τα πούνε. Δεν κατάλαβα όμως γιατί. Είναι γεγονότα. Εκτός αν φτάσατε και εκεί πέρα. Λοιπόν, και ξαφνικά βάζω τα θερέφωνα, αυτούς που σας λέω, οι γύρω-γύρω από την ΠΑΕ, οι επαγγελματίες οπαδοί. Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε. Ιβάνα ρε, γύρνα τον πίσω. Φέρ τον πίσω. Κράτησε τον για τα 100 χρόνια. Ωραία. Τι έκανε ο Ιβάναρος. Πήρε τον ονοματιό του, τον γύρισε πίσω. Πρωτίστως βέβαια έχει έρθει, γιατί έσκασε μύτη και το ελικόπτερο μετά από κάποια χρόνια. Γιατί ήρθε Μιστακίδης. Μάλιστα. Ο Μιστακίδης δεν ήρθε χθες. Ο Μιστακίδης ήταν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο άνθρωπος τις δουλειές του, όμορφα, ωραία κτλ. Τώρα μην κοιτάτε πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλέω. Ξαφνικά ήρθε ο Ιβάναρος, τον έφερε πίσω γιατί κάποιοι θέλουν να τον πουλήσουν. Την παλεύετε, ρε. Ποιοι μπορεί να θέλουν να τον πουλήσουν, εκτός του Σαββίδη. Ο Σαββίδης, παιδιά, σας έχω πει και άλλη φορά, δεν ξέρετε καταρχήν το διαχειριστείτε. Δηλαδή, αυτή την γλωσσοκοπάνα που έχετε από πάνω μέχρι κάτω, αυτή τη μαλαπέρδα που έχετε βγάλει, έχετε πάθει μαλάκι εγκεφάλου. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις είναι αυτός που πληρώνει. Προσπαθήστε τώρα να πείτε ότι φταίει η Γκοτζάρεβα. Φταίει ο Παπαμιμίκος, ο Παπαλιλίκος και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς εδώ πέρα, ρε. Γι' αυτό και ποτέ δεν θα γίνει μεγάλο κλάπο ΠΑΟΚ. Όταν περιστοιχίζεται από τέτοια κενά μυαλά, από μυαλά τα οποία δεν έχουν να δώσουν κάτι και στην κοινή γνώμη, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας περιμένουμε μια πληροφορία. Α, πώς κάνουμε και εμείς μετά τον αγώνα, θα πάρουμε τους ρεπόρτερ του σταθμού να μάθουμε τι έχει γίνει, τι δεν έχει, τα ντεσού και ξέρω εγώ κτλ. Φυσικά ο κάθε δημοσιογράφος πλέον έχει την άποψή του. Τα παλιά χρόνια, παιδιά, πριν από 30-40 χρόνια, δεν επιτρεπόταν δημόσια να λες την άποψή σου, το τι πίστευες. Έλεγες αυτό που σου λέγανε. Δηλαδή, δεκαετία του 80, εγώ δεν πάω μακριά. Δεκαετία του 80 δεν επιτρεπόταν. Και όταν φέρανε νόμο, με νόμο στη Βουλή έφερε τότε ο αείμνηστος, ο τεράστιος, ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, θα πιστέψει κανένας ότι είμαστε και Πασόκ τέλος στο τέλος. Έτσι, άρχισε σιγά σιγά, δειλά-δειλά, οι δημοσιογράφοι να πιάνουν χώρο. Και φυσικά έγινε επάγγελμα μετά κτλ. Δημοσιογράφος. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη λέξη.
2: Δημοσιογράφος.
0: Όχι, δεν είναι μούχτη, ρε παιδί. Η δημοσιογραφία, στο βαθμό την οποία φανταζόμαστε, δεν υπάρχει. Όπως και η ιατρική, ο γιατρός. Ο γιατρός είναι businessman. Κάνει δουλειές. Ο πολιτικός επίσης. Και εμείς οι θεατές επίσης. Οι οπαδοί επίσης. Και αυτοί κάνουν δουλειές. Άμα είσαι στο payroll, κάνεις δουλειές. Άμα έχεις κάποια δουλειά εκεί κοντά ή δουλεύεις στην ομάδα σου, πάβεις να είσαι εκείνο που λέμε ο εραστής της τέχνης, ο ερασιτέχνης. Το που αγαπάει το άθλημα. Που αγαπάει την κερκίδα. Να πάει όμορφα, ωραία, να περάσει την ώρα του, την μέρα του και ούτω καθεξής. Αυτά όλα τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, θέλω ότι μπορείτε να τα καταλάβετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα καταλάβετε, γιατί η ένστασή μου είναι αυτό. Αν θέλετε να τα καταλάβετε. Πέραν τούτου, μάλλον, πάμε στο ζουμί. Υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ικανοποιημένος όταν σε κανένα άθλημα πλην των δύο τελικών, τριών τελικών, 0-3 έχουν. Ο Πάουκ στα 100 του χρόνια, εγώ σας βάζω τα 100 χρόνια επίτηδες, γιατί πέρσι το καλοκαίρι μας τα κάνατε τσουρέκια για τα 100 χρόνια, λες και κάτι αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, άλλες ομάδες θα κάθονται κάτω την ώρα που θα πέσει η μπάλα για να σε κερδίσουν, για να πάνε να πάρεις εσύ και να λες τα 100 χρόνια. Σημασία δεν δίνουν. Και αυτοί κάνουν 100 χρόνια. Όλοι τους κάνουν 100 χρόνια. 100 χρονών είναι ομάδες. Δεν θα κάνουν 100 χρόνια. Είπαν από το 99 στο 101. Υπάρχουν άλλοι που κάνανε 100 χρόνια και δεν το καταλάβανε ποτέ. Αυτή δηλαδή η εξτρεμιστική αρρώστια, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, με το να γιορτάσουμε κάτι και να πλάσουμε τον μύθο και να πώς το λένε, να υπερασπιστούμε πρόσωπα και πράγματα, εγώ δεν το συμμερίζω, να ξέρετε. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε και καλά κάνετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλά κάνετε. Λοιπόν, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, φτάσαμε εδώ, 0-3. Κύπελο στο μπάσκετ 0, κύπελο στο βόλεϊ 0, εκεί δηλαδή που θα μπορούσε να πάρεις κάτι. Και πόσο μάλλον το πιο εύκολο απ' όλα ήταν στο Βόλο 0. Και έρχομαι τώρα και λέω, βλέποντας τη συναυλία αυτών των γέρων της metal μουσικής, που εγώ δεν τους βάζω στην κατηγορία metal, είναι soft metal. Άμα θέλουμε metal και να πάμε να γουστάρουμε εμείς οι μεταλλάδες, θα πάμε στους Iron Maiden, να πούμε. Θα πάμε τώρα στους Metallic.
5: Πολλά τα ξέρουν αυτά, ρε.
0: Προβατά. Ιδίως εκεί στο δυτικό κόσμο. Πρόβατα. Άμα μπράβο, λοιπόν. Δεν τα πάτε, λέει, και πήγανε εκεί πέρα τώρα, κουκλεντέδες όλοι. Πήγατε να πούμε στους Metallica. Σιγά τα λάχανα. Πάνε Iron Maiden να γουστάριζε, φίλε. Άμα θες μέταλλο, πού θα πάω, στα Metallica. Μάθατε ένα τραγούδι να πούμε και μετά βάλατε και άλλα 2-3 και κάνατε και σαν τρελή κάνατε. Έτσι κάνουν όλοι μας. Όλοι ξεβράκωτοι Έλληνες δίνουν με χαρά από το υστέρημά τους στους πολυεκατομμυριούχους καλλιτέχνες για να καυχηθούν ότι την επόμενη μέρα στα social αυτό, όπως και έγινε, έτσι και αυτό και σας το λέω, για το επίτευγμά τους. Δηλαδή πήγανε στη συναυλία των Metallica.
5: Για τα ποτά.
0: Να μην πω τίποτα άλλο. Και πόσα λεφτά μπορεί να κόσεις για κάποιον εκδρομέα από εδώ κάτω στην Αθήνα?
5: Μία χωρίς, σας παρακολουθώ.
0: Πόσα, 100-150, δεν αγχώνομαι. Δεν έχω μείνει ακόμα, αλλά δεν σου πω. Πόσο, 100-150 ευρώ.
5: Ναι, ρε φίλε.
0: Τόσα περίπου, έτσι. Ανάλογα, άμα πήγες με παρέα ή όχι, να μοιραστείς τα τέτοια. Και έρχομαι εγώ τώρα και ρωτάω. Θα τα δίνανε αυτά σε φτωχούς, σε φτωχές οικογένειες? Να σας απαντήσω εγώ, δεν θέλω να απαντήσετε εσείς. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Μόνο σε πλούσιους θέλουν να δίνουν τα λεφτά τους εδώ. Είτε μέσω συναυλιών, είτε αγοράζοντας πανάκριβα, αν το έχετε παρατηρήσει, γελία ρούχα. Και τα οποία θα παρουσιάζουν ότι είναι και must και είναι και της μοδός, ξέρω εγώ, κτλ. Κινητά, και ξέρετε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Μπας και βγάλουν καμιά γκόμενα. Και άμα δεν βγάλουν γκόμενα, τι κάνουνε? Αγοράζουν σκύλο. Τόσο απλά. Έτσι, έχουμε νέο τέτοιο να πούμε. Τέλος πάντων, λίγο μπορεί να είναι λίγο άκομη σε αυτά τα πράγματα, αλλά συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια που υπάρχει εδώ, κυρίες και κύριοι, και δεν μπορώ εγώ να το κάνω, να το αποσιωπήσω. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο για το συγκεκριμένο θέμα που δεν είναι άλλο από την εχθεσινή επιτυχία, να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, το να παλέψει με τη δεύτερη θέση. Και εκεί θλίβομαι γι' αυτό, γιατί ξεκίνησε διαφορετικά η ομάδα, πήγε λέει πάρα πολύ καλά, κανένα δίμηνο. Και μετά ήρθε η κατέρευση. Καταρρεύσανε όλα τα βαριά χαρτιά, το έχετε παρατηρήσει. Εχθές δεν αποβάλλει το ΜΕΙΤΕ, μου γκαφώνε όλοι. Δεν βγήκε ένα γάβρο. Λοιπόν, όχι γκουκ, ούτε να μην πω τίποτα δεν κάνουν, αλλά θα σα πω και το εξή απλό. Δεν βγήκε ούτε ένα γάβρο ή οπαδό του Ολυμπιακού. Ξέρετε λίγο τώρα. Που να γυρίσει και να πει γιατί δεν αποβλήθηκε ο ΜΕΙΤΕ. Που είναι ορισμό τη αποβολή, έτσι. Εμεί σκέφτεστε σε μια ανάλογη περίπτωση. Τα σκίζατε τα μάγουλά σα. Τα τρέχανε τα σάλια σας από τα αυτιά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα όταν τα κάνεις εσύ νεόπλουτε, έτσι, με την νεοέπαρση που έχεις, σε φαίνονται φυσιολογικά, γιατί μέσα από αυτό εκδικήσε το κατεστημένο το οποίο υπηρετείς και εσύ ο ίδιος, αλλά δεν το ξέρεις. Υπηρετείς την ομάδα σου, η ομάδα σου θα κάνει, φίλε, πλακάκια με αυτούς. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι κόντρα στο κατεστημένο. Εμείς οι παλιοί, ας πούμε, πιστεύουμε το αντίθετο από αυτό που πιστεύεις εσύ σήμερα. Σίγουρα υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων και οπαδική και φιλάθλη και το status quo του ΠΑΟΚ έχει αλλάξει κτλ. Μόνο φαινομενικά όμως, στα social, στην επικοινωνία, στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, να ξέρετε. Θα σου πει ο άλλος τώρα, παίρνει πρωταθλήματα, παίρνει κύπελλα, εντάξει, οι συνεταιρισμοί αυτά έχουν. Γι' αυτό λέγονται συνεταιρισμοί. Έτσι, κακά τα ψέματα, ο Ηλιόπουλος είπε χθες μια σοβαρή κουβέντα. Εγώ έμειλε κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, μάλλον ήμασταν κόντρα στο σύστημα το οποίο ήρθε και πήραμε με τη μαγκιά μας. Έτσι, γιατί αυτό αποδείχθηκε. Τελευταία αγωνιστική κλατάρανε. Κλάταρε ο ΠΑΟΚ, έτσι, έμεινε πίσω. Ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πίσω και η ΑΕΚ έμεινε μόνη της. Και ξεκινάνε τα play-off και είναι η καλύτερη ομάδα. Έδειξε ότι έχει το momentum. Εμείς όλοι.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
8: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
7: MyG.
8: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
7: Και από τιμές.
8: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil. 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
13: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και φυσικά radiokamaro@gmail.com. Αυτά λοιπόν είναι κυρίες και κύριοι, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, τα βάλαμε έτσι λίγο όλα μαζί. Για όσον αφορά το βέβαιο το ποδόσφαιρο και τις κουλτούρες και τις φιλοσοφίες οι οποίες υπήρχαν, υπάρχουν και ενδεχομένως και στο άμεσο μέλλον θα μπορούν να αλλάξουν και αυτές και ανάλογα. Απλά τρως καμιά φορά τον πρόλογο του συναισθήματος και πάνω σε αυτό αποφασίζεις. Και όταν αποφασίζεις με συνέστημα, τις περισσότερες φορές απογοητεύεσαι. Έτσι, αν είσαι όμως ένας στιγνός και κοινικός με την πραγματικότητα, δεν πρόκειται να στεναχωρηθείς ποτέ μα ποτέ. Όταν ζωγάρεις την ομάδα σου. Πάβει κάθε συνέστημα. Πρέπει να θεωρήσει, ας πούμε, να μην το χαρακτήρισει, ο δεν κάνει, το τι είσαι, ας πούμε, πραγματικά για να γίνεται αυτό που γίνεται, έτσι. Τώρα, βέβαια, εμείς το έχουμε λίγο αναγάγει σε ψεπιστήμη όλο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πραγματικά αν αξίζει και τον κόπο να ασχολείσαι παραπάνω από όσο ασχολούμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και φαντάζομαι ότι κι εσείς το καταλαβαίνετε μερικές φορές, έτσι, όχι πάντα. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τώρα είχαμε και καινούργια είδηση στον ΠΑΟΚ, έτσι, ξεκαθάρισμα λογαριασμών λέγεται αυτό το πράγμα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με Νίκο Βεζιρτζή, τον κύριο Κονομίδη και τον Νίκο τον Μπουντούρη. Η τριάδα λοιπόν της μεταβατικότητας έλαβε τέλος. Έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε, λέγεται επαγγελματικά, με ανακοινώσεις και από τον κύριο Οικονομίδη, η οποία αναφέρεται και στα δύο άτομα τα οποία είναι σήμερα στη διοίκηση, και ο κύριος Πετμεζάς και ο κύριος Σακμακάς, οι οποίοι προφανώς τους εγλαστροποιήσανε και φαίνεται ότι δεν είναι ο ρόλος τους. Προφανώς δεν θα ήταν αυτός ο ρόλος τους. Δεν ξέρω τι συμφωνίες μπορεί να είχα επιλέξει. Και έτσι ο άλλοτε πρόεδρος των Προέδρων αναγκάστηκε και αυτός να προβεί σε ανακοίνωση δήλωση για το φευγατιό το οποίο ελέγχθη. Τέλος πάντων, τέλος και σε αυτό, και δεν ξέρω τελικά αν αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από αυτό που φεύγει, γιατί πάντοτε έτσι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις λες ότι να δω τι έρχεται για να καταλάβω πού πάει. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει σελίδα, έτσι δείχνει, και θα κοστίσει πάρα πολύ. Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πιο διακριτός ο ρόλος όλων σε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι λίγο επιρρεπής. Τώρα, βέβαια, από τη στιγμή που παίρνει μπρος η μηχανή Μιστακίδη, δεν θα σταματήσει ούτε σε πρόσωπα ούτε σε πράγματα. Βέβαια, βλέποντας και την στοιχειοθεσία της νέας διοίκησης, αντιλαμβάνεται κάποιος κάποια πράγματα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, φυσικά, ο περισσότερος κόσμος που νομίζει ότι πηγαίνοντας νέοι θα αλλάξουν και τα πράγματα. Εντάξει, κρατάτε μικρό καλάθι πάντα. Και όταν ακούς πολλά κεράσια, τι λένε. Τα μικρό καλάθι. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος. Εσείς πείτε ότι δεν είναι. Έτσι. Ότι δεν είναι έτσι. Και όμως. Δυστυχώς είναι αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Έτσι, γιατί μας κακοφαίνεται. Ακούμε τώρα ξαφνικά όλο αυτό που γίνεται. Και λέμε, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ τώρα. Έτσι, κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στα ξαφνικά να έχει επανέλθει αυτή η αβεβαιότητα. Φυσικά έτσι φαντάζει. Δεν είναι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά είναι λυπηρό που τρία διακεκριμένα πρόσωπα στον ΠΑΟΚ είχαν διαφορετική άποψη από την διοίκηση. Και όταν έχεις διαφορετική άποψη από την διοίκηση, φεύγεις. Σωστά. Και πολύ σωστά έκαναν, εφόσον διαφωνούσαν, να φύγουν, να συνεχίσει το καράβι του ΠΑΟΚ να πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτά όσον αφορά τα τεκτενόμενα του αθλητισμού. Ερώτηση προς Πληβίους. Πότε ήταν, είπαμε, Μεσσέη Ντελαπατρή, ο τελικός 25 Απριλίου. Πόσο σήμερα, πόσο έχουμε? 11 Μαΐου. Η ετοιμασία στο ΆΚΑ είναι εδώ και 20 μέρες και παραπάνω. Δεν μπορούσε να γίνει τελικός στο ΆΚΑ? Ερώτηση. Ευχαριστώ για την ξεκάθαρη απάντηση όλο αυτό το πράγμα. Περισσότερο εγώ το είπα για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή, έτσι. Ξαφνικά όλα τα διαζώματα έτοιμα όλα, μέσα ο χώρος, αυτά, ιστορίες. Μπράβο, μπράβο.
Πρόεδρος, άμα είναι οικονομήσεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σου λέει τώρα, άλλη οικονόμα γίνεται στο Βόλο και άλλη οικονόμα γίνεται στο ΑΚΑ. Έτσι. Γιατί στο ΑΚΑ μπορεί να μπουν και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και Αξίδες και ξαφνικά ο Όφη με τα 30.000 εισιτήρια, με τα 25 πόσο θα έπαιρνε, να τα εξαντλούσε όλα. Γιατί θα τα δίνει και σε

Είπαμε, θα έχουμε αρκετά θεματάκια σήμερα. Έτσι, δόξα τω Θεώ. Κυριακή του Πάσχα χωρίς ρεύμα ήσουν, γιατί ο λόγος. Α, εντάξει, okay. Το είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, εντάξει φίλε, λέω. Δεν είπα εγώ ότι έχεις άδικο. Απλά λέω πως και έτσι ας πούμε με παραξενεύει. Τέλος πάντων, γίνεται ό,τι γίνεται και ξαφνικά υπήρξε μια οργάνωση η οποία προσέγγιζε πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΔΕ. Να το προσέχετε αυτό που σας λέω, γιατί θέλω να ακούσετε και τη συνέχεια. Αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα, έτσι, τους γονείς μας, πατεράδες, μητεράδες, ό,τι έχουμε. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα, αλλάζοντας κάθε δύο μέρες, ενώ πάνω από χίλια, ήταν πάνω από χίλιες κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τα οποία ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών μεταναστών ή λαθρομεταναστών. Είναι ενδεικτικό, για να καταλάβετε το μέγεθος, το τι χάλι κράτος υπάρχει, μόνο σε ένα άτομο, είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες. Δηλαδή ένα άτομο είχε 500 κάρτες. Οι αρχές, ποιες αρχές τέλος πάντων, οι όποιες αρχές, έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 120 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος, τώρα γιατί εδώ είναι και το ζουμί, από αποκόμισε αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία δεν λένε πώς, τι και γιατί κλεπτομέρειες, έτσι, σε αυτά δεν λέμε, σε άλλα άλλα λέμε. Εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί βέβαια ότι στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί με την υπόθεση περιλαμβάνονται, λέει, 27 κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των 7 συλληφθέντων που απολογήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια. Αλλά τι να πει κανένας, δηλαδή, όταν σε ένα μόνο άτομο από το Πακιστάν δηλώθηκαν 500 διαφορετικά νούμερα καρτοκινητής, δηλαδή κανένας από την εταιρεία αυτής της κινητής τηλεφωνίας δεν σκέφτηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα μία από τις αυτές τις εταιρείες να έχει 500 ονόματα στο ίδιο, 500 ονόμα, 500 νούμερα στο ίδιο όνομα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δηλαδή οι εταιρείες, ποιες εταιρείες. Η εταιρεία μέσα σε πάρει κανένα ευρώ, κανένα τέτοιο, σε φέρνει και δικηγόρο, σε στέλνει 1,200. Εδώ φαίνεται τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ούτε σκέφτηκαν οι αρχές να ζητήσουν από την κινητή τηλεφωνία να ελέγξει τα νούμερα του Πακιστανού που εμπλέκεται σε απάτες, ώστε να τα μπλοκάρουν μαζικά. Δηλαδή ούτε εκεί. Τι μίζα τρώει, ρε φίλε, αυτός ο τόπος. Τι είναι αυτή η Κολομβία, είστε εσείς, ρε. Μα ολοχριά η Κολομβία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Μπήκανε, λέει, φυλακή δύο άτομα, τάχα μου δήθεν, και αποκόμισαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, πού είναι τα 3 εκατομμύρια ευρώ, άφαντα. Αυτοί σε λίγο θα είναι έξω, θα ξανακάνουν τα ίδια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τα πανηγύρια. Αυτοί είστε. Έτσι, επιτελικό κράτος αρίστων και δεν συμμαζεύεται. Έτσι είναι αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα unacceptable. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αυτό γουστάρει. Θέλει το παπατζιλίκι. Θέλει να είναι κορόιδο. Θέλει την παραμύθα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα της παραμύθας, η οποία είναι εδώ, βορειοελλαδίτικη κιόλας. Ούτε η Κόζα Νόστρα θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα, αλλά εμείς το θεωρούμε θέσφατο, δηλαδή καλό σκαμωμένο. Έτσι. Ξέρετε την περιοχή στην Φλόρινα, την περιοχή Μελίτη? Δεν την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, να μάθετε. Φορτηγά μεταφέρουν καθημερινά λιγνίτη από την περιοχή Μελίτη της Φλόρινας προς τα Σκόπια. Εκεί ο Μυτιλινέος μαζί με τους Σκοπιανούς παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται μετά? Μέρος από αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα επιστρέφει στην Ελλάδα, πανάκριβο, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πουλάει σε εκατομμύρια πολίτες πράσινα άλογα και ανάπτυξη. Θέλει να τσιμεντώσει όλα τα λιγνητοργεία, τα εργοστάσια που είναι με λιγνίτη και να τα κάνει με φυσικό αέριο. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πράγμα, γιατί αυτές είναι οι εντολές. Οι Γερμανοί φτιάχνουν καινούργια εργοστάσια με λιγνίτη, εμείς τα κλείνουμε. Γιατί πρέπει να δουλέψει ο Μυτιλινέος. Και όσοι κρύβονται πίσω από το Μυτιλινέο, ο Μυτιλινέος είναι η πρόφα.

0: απόφαση. Γιατί άλλοι είναι από πίσω από αυτό το πράγμα. Να παίρνεις το λιγνίτι το δικό σου, να τον πηγαίνεις, γιατί με απαγορεύεις εμένα σαν χώρα. Άρα δεν είσαι χώρα. Δεν είσαι κράτος. Δεν είσαι τίποτα. Είσαι προβατάκι των μάνατζερ. Σε κάνουν ό,τι θέλουν οποιοδήποτε και σας πουλάνε. Φύγε για μεταξύ κορδέλες. Περίπτωση. Θέλετε να φύγουμε από αυτή την απάτη. Σας είπα ούτε η Κόζα Νόστρα δεν το σκεφτόταν αυτό. Ξέρεις ποια είναι η Κόζα Νόστρα? Η μουσική μπάντα. Λοιπόν. Το Παπατζηλίκι με τον Δένδια, ρε. Για την Λευκάδα. Η Λευκάδα ψάχνουμε να βρούμε άμα είναι εντός χωρικών υδάτων, δηλαδή της χώρας, ή όχι. Έτσι, γιατί λέγανε ότι βρήκανε μέσα στη σπηλιά. Λέει, αυτοί εδώ μένουν ατιμόρυτοι. Αυτοί εδώ διαμορφώνουν γνώμη και μένουν ατιμόρυτοι. Ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε, Πρωθυπουργός τέλος πάντων, αυτοί που είπαν στην αρχή πριν μιλήσει ο Δένδιας, έτσι, γιατί η μασονία δεν είναι και στα καλύτερά της. Να σας το πω αλλιώς λίγο πριν ξεκινήσω με τον Δένδια. Η μασονία στην Ελλάδα δεν είναι και στα καλύτερά της. Άμα δείτε, αυτοί που είναι επιλεγμένοι στις κυβερνήσεις είναι μασόνοι. Το 80% στην κυβέρνηση είναι μασόνοι. Έτσι. Για να μην το χοντρίνουμε παραπάνω. Έχω και μια καινούργια φωτογραφία της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Κανονικά όλα τα σήματα επάνω. Διαβήτες, γωνίες, αυτά. Σχηματισμός. Τους έχετε δει αυτούς που σχηματίζουν μπροστά τη μήτρα του μασονισμού. Να τα ξέρετε αυτά για να μην βρίζετε τζάμπα και κάνετε. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία έχει μασόνους. Αν δεν τα πατώμε. Τέλος πάντων, είπανε στην αρχή ότι βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά. Μετά, μόλις καταλάβαν ότι λένε βλακεία εσχής του είδους, ανακάλυψαν ότι ήταν στη θάλασσα. Και δεν ανακάλυψαν μόνο αυτό, ανακάλυψαν παρακαλώ ότι δεν ήταν τελικά μέσα στα ελληνικά χωρικά έδατα, αλλά απλά το αλλιεύσαμε, δηλαδή το πήραμε. Έχασε τον προσανατολισμό του τον ντρόουν, το οποίο έχει λέει κρυκτικά, λέει ξένης χώρας. Και λόγω τώρα, εσύ σαν υπουργός, κάνεις τον υπουργό άμυνας, γιατί μας λες ποιας χώρας ξένης είναι? Ενώ όλοι ξέρουμε ποια ξένης χώρας είναι. Αλλά εσύ δεν μας το λες. Δεν πειράζει, είσαι υπουργός. Δεν διασύσαι εσύ, μίστε με. Έχω την εντύπωση ότι μας είπε ψέματα ο κύριος Δένδιας. Και όταν υπάρχει κομματικό ακροατήριο, τι λες εκεί? Σαν οτροφή. Τους πουλάς αυτό που θέλεις, γιατί ποιος θα σου πει, τι είναι αυτά που λες, ξέρω εγώ κτλ. Κανένας δεν θα σου το πει. Και φυσικά αυτά τα παραμύθια της χαλιμάς τα αναπαράγει και η διορισμένη κομματικά ηγεσία του στρατού. Αυτό είναι πιο λυπηρό. Που πιστεύατε εσείς κάποτε ότι οι στρατοί είναι η στρατιωτική είναι, ξέρετε τι είναι, να μην πω παραπάνω γιατί σας έχω πει την άποψή μου για το 50. Με 50 ευρώ χάθηκαν αυτοί. Όλοι αυτοί οι εθνοπατριώτες, θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, με το μακεδονικό θες, με τα εμβόλια θες, μόλις πήραν κανένα 500 άρικο, τους τα δώσανε πίσω, εξαφανιστήκανε οι κλασσομπανιέρες. Εσείς περιμένετε να κάνετε.
1: Βάλουμε όλοι πλάτη.
0: Βάλτε εσείς πλάτη. Εσείς περιμένετε να κάνετε πόλεμο με τους Τούρκους, Καλά, περιμένετε. Με αυτούς εδώ. Με ποιους, που λέει και η Σοφία. Με αυτούς. Περιμένεις εσύ, Χαέρι. Τι, όποιος έχει φύγει, έχει σωθεί. Δεν το καταλαβαίνετε που σας το λέω, θα το καταλάβετε. Υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο ο ψαράς που βρήκε το ντρόουν διαψεύδει τον κύριο Δένδια. Γιατί λέει άλλα πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και το Βελόπουλο. Ο οποίος με σενάρια Νίκου Φόσκολου, να πούμε, έχει ξεσαλώσει υπέρ του τροφοδότη λογαριασμού. Μια συνικαβόγια, εγώ τον ποτρόσμιο για τα βλαβλάγια ημέρα. Και φυσικά είναι πάντα κατά των Ουκρανών. Αδέκαστος. Τώρα έβαλε στο στόμα του και το Μιστακίδη και τον Μπάουκ. Κυριάκο, μαζέψου λίγο. Μαζέψου τώρα, θα μιλήσει τώρα εσύ και το Μιστακίδη. Είπαμε, εντάξει, καλά με το Σαββίδι, κάτσε εκεί πέρα και μην μιλά τώρα. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κυβέρνηση. Τα έχουμε πει. Έχει εξασφαλίσει το μέλλον σου. Περνάς μια χαρά. Τι θες και μπλέκεσαι τώρα με άλλα πράγματα, ρε. Ασχολήσου με αυτά που ασχολείσαι. Ο κόσμος είναι μαζί σου σε αυτά που ασχολείσαι. Και εύχομαι να κάνεις το 1-2. Ειλικρινά από καρδιάς. Αλλά τώρα μην κάνεις τώρα. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ρε. Και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν και δημόσια. Ο Βελόπουλος δεν με φταίει τίποτα. Απλά τώρα εν τη ρήμη του λόγου, ρε παιδί μου. Γιατί όταν βλέπω Βελόπουλο είναι σαν να βλέπω τη Λάμψη. Δηλαδή μου θυμίζει κατευθείαν τον Νίκο Φόσκολο. Κατευθείαν λέω τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, να ακούσουμε τι άλλο θα πει. Είπε. Και ξέρετε, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε. Εγώ θα σας πω αυτά που μπορώ να...

0: υποθούν δημόσια. Δεν μπορώ να σας πω πράγματα τα οποία δεν μπορούν να. Τους τα έχω πει και άλλη φορά. Οι αλήθειες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να υποθούν. Γιατί είπαμε, είναι ραδιόφωνο, είναι το σπίτι μας, πρέπει να φυλάξουμε και τη στέγη μας. Κατάλαβατε. Το θαλάσσιο ντρόουν λοιπόν δεν βρέθηκε μέσα στη σπηλιά, όπως λένε και γράφουν και τα ΜΜΕ, όπως ξεκινήσαν δηλαδή, και στα μέσα κοινωνικής δελτίωσης, αυτά τα βλέπαμε. Ώστε να περάσει στην κοινή γνώμη πως η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει βάσεις στους Ουκρανούς κατά των Ρώσων. Ρίξτε να δείτε τώρα το μπλοκ. Εκεί κολλάει και ο Βελόπουλος, έτσι. Δηλαδή από κάπου ξεκινάς και πηγαίνεις. Παίρνεις τσούκου, τσούκου, τσούκου. Το θαλάσσιο ντρόουν βρέθηκε από δύο ψαράδες, το οποίο είναι αδέλφια, καρφωμένο πάνω σε βράχια στο ακροτήριο Δουκάτο. Ούτε μέσα σε σπηλιά, ούτε σπηλιά κατασκευάσαμε, ούτε υπάρχει εκεί πέρα. Και αυτό το λέει ο ίδιος ο ψαράς, ο οποίος προφανώς πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν είπε αυτό που είπε ο Δέντιας και η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι.
0: Τώρα να μην πω τι είναι. Το θαλάσσιο ντρόουν λοιπόν είχε ανεξέλεγκτη πορεία, προφανώς γιατί έχασε την επαφή του με το σύστημα. Γυρνούσε με ελάχιστη ταχύτητα γύρω-γύρω-γύρω και κάποια στιγμή, προφανώς λόγω των κυμάτων του ρεύματος, έπεσε πάνω στα βράχια και έμεινε εκεί. Όπου το βρήκαν αυτοί οι ψαράδες, το έδεσαν και το έφεραν σε γνωστή παραθαλάσσια περιοχή που είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές στη Λευκάδα, είναι στη Βασιλική. Εγώ τα καλοκαίρια, όταν έχω κάποιο τριήμερο περίεργο, πηγαίνω και κάνω σέρφινγκ εκεί. Να ξέρετε, έρχεται όλη η Ευρώπη στη Βασιλική και κάνει σέρφινγκ. Να ξέρετε. Είναι σέρφινγκ αυτό και είναι σέρφερ. Εκεί μαζευόμαστε, ας πούμε, ιδίως όταν έχει μελτέμια, δηλαδή Αύγουστο, και μαζευόμαστε εκεί. Να πάτε, είναι η πιο ρηχή θάλασσα που υπάρχει στη Λευκάδα. Δεν υπάρχει πιο ρηχή θάλασσα. Δηλαδή μπορεί να διανύσει 100-150 μέτρα μέσα και να είσαι μέχρι το γόνατο. Γι' αυτό είναι η χαρά μας. Γιατί και να βυθιστούμε από το σερφ, πατάμε. Γιατί άμα δεν πατάμε, την πατάμε, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα εκρηκτικά τα οποία έχει μέσα το θαλάσσιο ντρόουν, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν ενεργοποιημένα όπως λένε και γράφουν και είπανε και κάνανε και ράνουν. Αν ήταν ενεργοποιημένα, τότε με το που έπεσε στα βράχια, στο ακροτήρι εκεί στο Δουκάτο, θα έχει δημιουργηθεί τόσο μεγάλη έκρηξη που θα έχει βυθιστεί η μισή Λευκάδα. Λέμε και κάτι δικό μας, εδώ λέει ο καθένας μια βλακεία, να μην πούμε κι εμείς μια βλακεία. Με τόσα κιλά στον ντρόουν μέσα δεν θα είχε ανατιναχθεί και, και ο βράχος. Και μετά θα τραγουδούσαμε όλοι βράχο, βράχο τον καημό μου. Περνάει και τον ντρόουν και τον ανατινάζει. 300 κιλά. Ναι, ναι. Έτσι λέει ντρόουν. Τέτοια ρε. Θυμάσαι τη βάρκα του μηχανικού. Τη βάρκα του μηχανικού, τη θυμάσαι. Μια τέτοια κλειστή. Μικρή κιόλα, μια κλειστή. Εκεί πέρα βάζει ό,τι θες. Μην φανταστείς τίποτα ιδιαίτερο. Πλαστικοποιημένη τέτοια βάρκα ήταν. Πολυστερική να. Λοιπόν, το ίδιο θα είχε δημιουργηθεί και αν το θαλάσσιο ντρόν έβρισκε, ας πούμε, στο μόλο της Βασιλικής. Δεν θα είχαμε Βασιλική. Μας την πήραν τη Βασιλική. Δεν μιλάω για την Τριτσένα, μιλάω για το χωριό. Φανταστικό χωριό. Σας είπα, αν τύχει είναι ο δρόμος σας προς τη Λευκάδα, να πάτε. Αυτό προφανώς είπαμε. Επαναλαμβάνω, χάθηκε από την εμβέλεια των χειριστών του. Και γι' αυτό ακολούθησε αυτή την πορεία την οποία ακολούθησε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι γίνονται τις σύγχρονες. Αλλά παιδιά, τόσο ψέμα, γιατί να καλυφτούμε, να τρέξουμε, να κάνουμε, να ρέμουμε. Ξέρουμε ότι με τι έχουμε να κάνουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Εξάλλου, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έτσι ανήκει στα ψάρια. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Φυσικό είναι αυτό. Τον θεωρώ φύση. Θεωρώ να έρχονται αυτοί από έξω και να παίρνουν αυτούς, εμάς δηλαδή, που είμαστε μέσα. Να μας εκτοπίζουν σιγά σιγά. Φυσικά κάτι το οποίο δεν θα διαβάσετε πουθενά, δεν θα σας το πούνε πουθενά, γιατί δεν είναι η ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Το ντου από παντού συνεχίζεται αμύωτο. Αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια, σας είπα, έχουμε πατριωτική κυβέρνηση, όχι αριστερή, γιατί θα ήμασταν στα κάγκελα κάθε μέρα το πρωί. Θα ήσουν στο Sky, στο που, ποιοι άλλοι. Εγώ, θα ξεπατώνανε τους αριστερούς και καλά θα τους κάνανε, γιατί τέτοιοι είναι. Αλλά εσείς είστε χειρότεροι από αυτούς. Γιατί εσείς τα κρύβετε. Αυτοί δεν τα κρύβανε, τα λέγανε, γιατί σου λέει, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Έτσι. Τώρα που έχουμε όμως πατριωτική κυβέρνηση, τα ανεξάρτητα ΜΜΕ συγγεί ηχθείως. Εδώ βάλτε emoji, σακούλες με λεφτά κτλ. Κτλ. Γιατί όταν η κυβέρνηση πρημοδοτεί τα ΜΜΕ με εκατομμύρια ευρώ για διάφορους λόγους, για να

0: μπορεί να λέει αυτά που θέλει αυτή και να λένε και τα κανάλια αυτά που θέλουν η κυβέρνηση, γιατί διαφημίζει. Άμα δεν πεις κόντρα, αν πας κόντρα στην κυβέρνηση, θα πάρεις διαφήμιση, Λευτέρη? Δεν θα πάρεις, ανεξάρτητη. Λοιπόν, όσοι είστε στην Κρήτη ή τέλος πάντων γνωρίζετε από Κρήτη, υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι το σημείο έμπα που λέμε εμείς, δηλαδή να μπεις. Είναι η ψαρή φοράδα, όπως το ακούτε, ψαρή φοράδα. Έτσι είναι κάτω από το Ηράκλειο, είναι σχεδόν έτσι πως είναι οι τέσσερις νομοί, λίγο, δεν ξέρω αν ανήκει στον Άγιο Νικόλα ή στο Ηράκλειο. Έτσι, είναι κάτω-κάτω, μπορείτε να το δείτε, έτσι, από εκεί μπαίνουν όλοι. Και, έτσι, όλοι ξένοι παίχτες, έτσι, μαύροι είναι, όλοι, ξέρετε, γυναικόπαιδα από τον πόλεμο. Πέρασε και το παραμύθι. Είδατε πως σας έχουν φτιάξει. Σας λένε ένα ψέμα, σας πιπλίζουν την καραμέλα και όταν βλέπεις πραγματικά τι έχει γίνει και λες, τι είναι αυτός ο επικισμός, πώς έχει γίνει αυτή, αυτός ο επικισμός πώς έχει επέλθει. Θα σας πω εγώ πώς θα γίνεται. Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο επικισμός. Έτσι, και στην Κύπρο, και η Κύπρος αρχίζει πλέον και βγάζει δοντάκια. Λίγο αργά βέβαια, γιατί έχει ιδιαίτερες συναστροφές με τους Εβραίους. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως και στην Επανομή.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή.

0: κλειστές περιοχές, κοινότητες δηλαδή, που κατοικούν μόνο Εβραίοι. Οι Εβραίοι τα κάνανε παλιά και αλλού. Ξέρετε τι έγινε μετά. Μετά μπορεί να είναι και λίγο αργά. Πονιβόντος στη ερήμο. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις, σαλάκο. Τι ψάχνω να βρω, πώς θα πάμε σε διάλειμμα, να ακούσουμε κανένα καλό τραγουδάκι και να επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φύγαμε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Βεβαίως, θέλω να βάλουμε το ηχητικό Λευτέρη. Έχουμε

0: Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας είπε για τον drone που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
1: Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου drone. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
3: Τα συμπεράσματα δικά σας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γιατί δεν θέλει να έχει πολύ μυαλό δηλαδή. Να πεις τώρα που θα το βρεις και το λίγο. Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνεις τι συγγίνεται. Να απομόνωσε αυτά, δεν μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Εκτός αν είπε θεράσας, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίδα. Για να δεις κάτι άλλο, όχι τι ξέρω έτσι, να τα, μην ξεγελιόμαστε μεταξύ μας. Καλησπέρα μου στον Καρατζό. Καλή εβδομάδα, μια υγεία και υπομονή. Θα το δούμε αυτό.

0: όλοι οι συνταξιούχοι. Κάπως έτσι βγάζουν πλεόνασμα. Θα δώσει 300 ευρώ προεκλογικά και θα ξεχάσουν και τη μείωση. Βλέπεις λοιπόν.
1: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Να, βέβαια, ξέρανε. Ανδρουλάκης είπε, έκανε λάθος ο λογιστής του και δεν δήλωσε 940.000 ευρώ στη φορολογική δήλωση, αλλά μετά έβαλε αυτογκόλ λέγοντας ότι η τράπεζα ING, επειδή είναι ξένη, δεν δίνει αυτόματα στο κράτος τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς την έγκριση του πελάτη, είπε ο Ανδρουλάκης. Και για τα λεφτά σου, όπως και του Βελόπουλου, τα έχετε σε ξένες τράπεζες και χώρες. Πατριώτες από τη λαϊκή αγορά, ούτε από τη λαϊκή είστε, δεν είναι τα μούτρα σας ούτε εκεί. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί που σας χειροκροτάνε και σας ψηφίζουν. Όρθια βόδια. Ψευτοπατριώτες. Δηλαδή κοινή λογική, στερήστε της κοινής λογικής.
1: Αλλά αυτοί είστε.
0: Και χειρότεροι είστε. Δεν είστε μόνο αυτοί, είστε και χειρότεροι. Δηλαδή βγαίνει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ψηφίστηκε από 200.000 ανθρώπους, αν τους πει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έχει το ακαταλόγιστο, τον βάζει σε περιστρεβόμενη πόρτα, δεν βρίσκει την έξοδο. Εσύ τον ψηφίζει όμως αυτόν. Λες, μπράβο, το επίτευγμα. Να μην μπορείς να βγεις από περιστρεφόμενη πόρτα. Δηλαδή, θα πάει σε ένα ξενοδοχείο και θα γυρνάει. Θα πας, ας πούμε, στο Μακεδονία Παλάς και θα γυρνάει αυτό. Και άμα γυρνάει και γρήγορα, μην τον είδε τον Παναγί. Θα φθαρθούν και οι σόλες από το πολύ περπάτημα. Πέραν τούτου όμως, επειδή εμείς είμαστε υπεράνω αυτών των αξιών, ο κύριος θα έχει σε ξένη τράπεζα. Και είναι η γνωστή ατάκα. Για πες μου, πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Να πού πηγαίνουν τα λεφτά αυτά? Και στο Βελόπουλο μπορείτε να το ρωτήσετε. Για ποιο λόγο θα σε πει αυτός? Έχω τις εταιρείες μου, έχω εκεί και ξέρω εγώ τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λίγη ντροπή δεν
0: βλάχνει. Με πειράζει, φίλε. Καλά κάνουν. Εγώ θέλω να τα λέτε για να τα μαθαίνει ο κόσμος και να καταλαβαίνει. Αυτό τώρα βάλτε το σε παρένθεση. Αν θα κατάλαβε κάποιος ή όχι. Το όποιος έφυγε σώθηκε. Γιατί μένουν αυτοί και κάνουν αυτά που κάνουν και καλώς θα κάνουν. 70 ευρώ επιδότηση δίνει η κυβέρνηση σε αμαία με ποσοστό 68% και πάνω για συσκευή κινητού τηλεφώνου. 12 δικαιολογητικά ζητάνε να μαζέψεις για να πάρεις την επιδότηση. Και εσένα εισιτήρι και την επιδότησή σου μέσα. 12 χαρτιά, τα αδύνατα δυνατά για να μην σου τα δώσουν. Απλά κάνουν εξαγγελίες και δεν σου δίνουν επί της ουσίας τίποτα.
2: Η Ελλάδα έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίος ξέρει τι έχει μες στο παντελόνι του.
0: Να απαντήξω. Αν θέλετε να απαντήξω θα σας πω τι έχει. Αλλά δεν έχει. Μακάρι να έχει. Δεν θα μπορούσε να κάνει αυτός ο πολύς, ο Μπρουτάλ, ο Πιερεκάκης ρε. Δεν μπορούσε να κάνει μια εφαρμογή στο Gov όσοι είναι αμαία αυτόματα. Αυτόματα να τους τα δώσουν. Θα μπορούσαν, λες. Αν έρθει το εμβόλιο να δεις κατευθείαν θα βρουν Gov αυτοί. Τα πιόνια του συστήματος. Γιατί πιόνια είναι. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Μακάρι να αποφασίζαν αυτοί, να είχαμε και την κοινή λογική όλοι μας να τα βάλουμε μαζί τους. Αλλά δηλαδή ξέρουμε ότι αυτοί εδώ το μόνο που κάνουν είναι να θρέφουν τις τσέπες τους. Δεν τα πιστεύετε? Περιμένετε. Έχει και άλλη συνέχεια η εκπομπή. Θα μάθετε. Καλησπέρα μου στον τον Δημήτρη μου. Τον πλησταίνει και σου Μητσό. Δεν μου έρχεται όμως αυτό που έστειλες. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Πάντα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Στραπάτσο αυτό, φίλε, είναι στραπάτσο. Το στραπάτσο θα είναι πάντα στραπάτσο και ιδίως όταν η ελληνική κοινωνία είναι αυτή που είναι. Γιατί τέτοια τη αξίζει, δεν αξίζει. Αυτά μας αξίζουν, αυτά παίρνουν, φίλε. Δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Να είμαστε ειλικρινείς. Κακά τα ψέματα. Καλησπέρα μου στο Φώτο Μπαμφώτη, στον Ευθύμη τον Ευθελιάδη. Πάλι τρως και ψεύδεσαι. Στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γιάννησα, στο Θωμά τον Μπομπόναρη. Το βαλκανικό το Pointer. Πασχάλη, η επόμενη συναυλία που θα πάνε όλοι αυτοί θα είναι τη Βύση. Το έλεγε ο τρισμέγιστος Τζίμις Πανούσης που πριν 33 χρόνια θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος. Πολύ σωστό. Πολύ σωστή η επισήμαση. Γιατί δεν είναι μόνο η μετάλλικα που γεμίσανε το ΑΚΑ και εκστασιαστήκανε όλοι. Το γεμίσαμε το Παναθηναϊκό στάδιο, το Καλαμάρμαρο, τι γέννησε. Θα το ξαναγεμίσει τώρα και το Σεπτέμβριο έχει να αναβρίσει, παιδιά. Πάνε πάρτε εισιτήρια από τώρα να προλάβετε να είστε μέσα και να μπορείτε να σηκώσετε
3: και κατά τη διάρκεια αλλά και την επόμενη μέρα τα βιντεάκια σας από την Άννα Βύση.

0: Φοβερό, έτσι. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Και η Gold Play, ε, το ξεχνάμε, ε. Α, stars και ξέρω εγώ αυτά και τα κινητά έτσι. Πώς διασκεδάζει ο κόσμος, πολύ γουστάρο φίλε. Πρέπει να ειδονίζονται για αυτό το θέμα. Πρέπει να ειδονίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, για τα social media δουλεύουν. Δουλεύει όλο το σύστημα, ρε παιδί μου, εκεί αυτά εδώ τα κονομάνε αυτοί. Εγώ είπα, δίνετε λεφτά σε αυτούς που έχουν λεφτά. Και δώστε τα σε καμιά οικογένεια, δώστε τα μισά τουλάχιστον να βοηθήσετε κάποιον που βλέπετε ότι δυσκολεύεται. Μην τα δίνετε τα λεφτά, γιατί δεν θα τα πάρει κανένας λόγω αξιοπρέπειας. Μπορείτε να τα κάνετε δώρο. Υπάρχουν τρόποι που μπορείτε να κάνετε δώρο. Αν θέλετε. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Παναγιωτήδη. Πασχάλη, καλησπέρα. Πάντως και οι οικονομίδες και ο Βεζερτζής στις ανακοινώσεις τους ούτε ένα ευχαριστώ στο Μιστακίδη. Καλά πάμε στα 100 χρόνια μας. Κοίταξε, θεωρώ ότι κάτι υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω τι υπάρχει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί. Με στεναχώρησε το γεγονός η απομάκρυσή τους. Δια της βίας, εγώ το θεωρώ έτσι, όταν βγάζουν ανακοίνωση και οι δύο, υπάρχει κάποια μορφή βίας, ας πούμε. Βίας, τι εννοούμε βία τώρα, έτσι είναι λέξη η οποία ακούγεται εύκολη, χρησιμοποιείται δύσκολα όμως. Λοιπόν, ότι δεν πήγαν εκεί οθελώς, θεωρώ, γι' αυτό και βγάλαν τις ανακοινώσεις. Ότι είδαν από, είδαν και σου λέει, βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα, Μιστακίδης δεν πήρε θέση, προφανώς τάχθηκε με τους κυρίους Πετμεζά και Τσακμακά και επειδή είναι και αναλώσιμοι. Και οι τρεις πήραν τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Καλησπέρα στον Παναγιώτη Μπουλάκο. Πασχάλη, καλησπέρα. Μην πας μακριά, σου δίνει 50 ευρώ fuel pass. Αυτά μόλις τα βάλεις βενζίνη, τα 35 τα ξαναπαίρνει πίσω φόρο. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα να λες. Εμένα το λες. Τον κόσμο πες τα. Στο Στέλιο Τραμπαβίλα. Την καλησπέρα μου από Λεμεσό. Έμαθαν ένα τραγούδι των Μετάλλικα και έγιναν μεγάλη κυτρανή. Και η λυπή στη φτώχεια μας, Πασχάλη. Φτώχεια και φιλότιμο. Ξεχάσατε τη λατέρνα που γυρνούσαν στα σοκάκια. Οι λατέρνες τη στείνανε και κρεν, κρεν, κρεν, κρεν, κρεν, κρεν, κρεν, κρεν. Βάλει λίγο λατέρνα, ρε Λευθεράκη. Βρες μια λατέρνα και βάλει λίγο να την κουρδίσουμε, να την ακούσουμε. Να γουστάρεις, ρε φίλε. Αυτά σας αρέσουν εσάς τώρα, εντάξει. Είσαστε και καθώς πρέπει αυτό, που το βάζεις. Τους καθώς πρεπισμούς εδώ. Πήγαμε στους Μετάλλικα. Να ουρανός, να και γη. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά πήγε στους Μετάλλικα, τι να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε. Μα και να θέλαμε να πάμε, δεν θα πηγαίναμε. Καλησπέρα στον Τζόρτζ το Φλάι, στην κυρία Όλγα Μουρατίδου και στον Παύλο τον Νικολαίδη. Ό,τι να είναι. Καλά, εσείς μείνετε με αυτά, εσείς. Με τα κλεμμένα και με αυτά εδώ. Ο κόσμος πάει μπροστά. Εδώ στο Μάικ, που δεν μπορούσε να έχει Κλάτμπαχ. Να αναφέρω πως όλοι που είναι αμαία μέσα από τον Γκοφ τους έχουν κάρτες και ξέρουν ποιος είναι. Ναι, ρε αγόρι μου, για ποιο λόγο. Γιατί το ζήτημα για μας είναι για ποιο λόγο ζητάς 12 δικαιολογητικά αφού ξέρεις ποιο είναι αμαία. Για ποιο λόγο τα ζητάς τα δικαιολογητικά? Στον Πακιστανό με τα 500 τα νούμερα ζητούσες δικαιολογητικά? Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την κομπίνα των 500 κινητών τηλεφώνων αριθμών? Εκεί που ήταν οι αρχές? Που ήταν ο Γκοβ? Που ήταν ο ξέρεις τι έχω μέσα στο παντελόνι μου? Μη γελάτε. Γιατί ούτε αυτός ξέρει τι έχει μέσα στο παντελόνι του. Δυστυχώς. Μάικ, έχεις δίκιο. Και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αυτά εδώ. Θα έκανε κανένας, μην το χαμηλώνεις, 150 χιλιόμετρα, όχι, θα έκανε δηλαδή χιλιόμετρα αργότερα από την Αθήνα Θεσσαλονίκη να ακούσει ένα φεστιβάλ λατέρνας. Ένα συγκρότημα, δηλαδή ξαφνικά αν έβλεπε Αυλονίτη Φωτόπουλο. Ερχόσασταν. Γιατί το αγαπήσατε, το ζήσατε. Ζήσατε και τους Μετάλλικα. Με μικρά παιδιά Μετάλλικα ακούγατε. Να. Να μην σας τα χρωστάω. Καλά κάνετε όμως, το διασκεδάζετε. Εγώ τα γουστάρω αυτά, άσχετα που τα κατακρίνω. Αλλά σαν την ελληνική παραδοσιακή μουσική, ρε φίλε, εντάξει, και εμείς γουστάρουμε, φίλε. Μεταλλάδες είμαστε, πώς κάνουμε. Ροκάδες είμαστε. Σκυλάδες είμαστε. Απ' όλα είμαστε. Είμαστε μουσικά αυτιά και όχι μόνο. Αλλά πάνε μέτρων άριστον, λέγανε αρχαίοι, μόνο πρόγονοι. Για να δώσε, δώσε, δεν λέω, δώσε, λέω, πενιές. Αν ξέρετε και από ποια ταινία είναι, σιγά να μην ξέρετε. Μην πει κανένας φτώχεια, λατέρνα και φιλότιμο. Θα πέσουν τα... Θα πέσουν οι τείχοι. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Είστε να χωρίς. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ, άσχετα που ήταν κουγκλεντές. Εντάξει, εγώ τον γουστάριζα. Μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν... Την καλησπέρα μου στον Διονύση. Δεν λέω κάτι παραπάνω γιατί θα μπορούσα να κάνω ρήμα. Ναι, άστο έτσι. Ο λογιστής, αυτό είπαμε για τον Διονύση μου, το είπαμε για τον Ανδρουλάκη. Ξέχασε 950 χιλιάρικα στο τέτοιο, πώς το λένε, την ING. Γιατί αργεί, λέει, οι ξένες τράπεζες αργούν να δώσουν στο κράτος στοιχεία. Ξέρετε οι Έλληνες πολιτικοί ότι δεν κάνουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση, το ξέρετε, έτσι. Εσύ γιατί κάνεις, λέει. Δεν ξέρεις γιατί κάνεις. Αυτό είναι. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει: τις επιδοτήσεις τις δίνουν ή για να οικονομήσουν αυτοί, ή όπως είπες πριν, να μην δώσουν καθόλου επιδότηση και απλά να τα εξαγγείλουν. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα σήμερα. Φίλε, πάρε ό,τι θέλεις. Μα δεν θα σου δώσω αυτό που θέλεις. Αλλά εγώ θα σου λέω: πάρε, εγώ θα σου δίνω, σε κάνω, σε ράνω, όμορφα, ωραία. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει όμως. Λυπάμαι. Αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς. Δεν μπορούμε. Τον βιασμό, λέει, όταν δεν μπορείς να τον αποφύγεις, τον απολαμβάνεις. Έτσι, άμα είσαι και λίγο φτερωτό άλογο, το απολαμβάνεις διπλό. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας, τον κύριο Νίκο. Μεσχάλη, καλησπέρα. Τελικά, μπορεί να μπερδεύεται σε περιστρεφόμενη πόρτα, αλλά στο πάρε είναι όλοι μανούλες. Όλοι τους είναι παλιολά. Όλοι τους. Και μακάκες όσοι τους σταυρώνουν. Τα πάμε αυτά. Ποιος θα καταλάβει, κύριε Νίκο, ποιος θα καταλάβει. Ξέρουν ποιοι είμαστε, αλλά πρέπει να πας στο μαγαζί με τα δικαιολογητικά. Γιατί δεν μπορείς μέσα από τον Gov να δίνει online, να γίνουν εδώ, ρε φίλε. Έχουμε εδώ το 1969 ο πρόεδρος Νίξον μίλησε στο τηλέφωνο με τον Όλντριτς και τον Άρμστρονγκ στη Σελήνη. Το 1969 προβατοποιημένο κοινό. Αυτή τι τεχνολογία είχανε? Μυστική. Παιδιά, είχαν μυστική, την κρύβουν. Τι μας κρύβουν άραγε? Μας ψεκάζουν. Η γη δεν είναι στρόγγυλη, είναι flat, επίπεδη. Όπως σας είπα μια φορά, να τολμήσετε να πάρετε μια υδρογειοσφαίρα και να την ανοίξετε όλο το χάρτη και να την κάνετε επίπεδη. Θα έρθετε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όπως είναι το περίβλημα, ρε παιδί μου, θα ανοίξεις και να κάνεις επάνω και να δεις αποστάσεις που χαράσσονται με τα ελικόπτερα γιατί παίρνουν χίλιες καμπές ενώ πάνε στην ευθεία. Εσύ έχεις δει κανένα δρόμο να παίρνει καμπύλη, φίλε? Συγχωρείς, τώρα μια και το είπα. Έχεις δει κανένα δρόμο να παίρνει καμπύλη, Δευτέρη? Δρόμο που να αρχίσει να καμπυλώνει, όπως η γη. Ή δεν καταλαβαίνουμε την καμπύλη της γης? Μήπως δεν την καταλαβαίνουμε? Ναι, δεν είναι μεγάλη. Φίλε, είναι στα 33,34 χιλιόμετρα, έχει καμπύλη. Τα λένε αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες της NASA κτλ. Εσύ έχεις δει καμία σιδηροδρομική γραμμή 500 χιλιόμετρα να μην παίρνει κάποια καμπύλη? Έστω προς τα κάτω. Παίρνει. Αυτοί που βρίσκονται κάτω από την Αφρική, που είναι στην Νότια Αφρική, η υδρογειοσφαίρα, ρε παιδί μου, δεν είναι από κάτω. Αυτοί γιατί δεν πέφτει όλο το νερό επάνω τους? Αχ, θα πεις πολλά αχ ακόμα. Θα πεις τις χαζομάρες, θα πεις. Για το νερό, για τα μαγνητικά πεδία και τα λοιπά, έτσι, σωστά. Ναι. Βλέπεις μόνο το κατάρτι τι σημαίνει? Χάνεις την ευθεία, φίλε, γιατί μέχρι εκεί που μπορείς να δεις. Μέχρι εκεί που δεν είναι λόγω καμπύλης. Είναι μέχρι εκεί που μπορείς να δεις. Γιατί βλέπεις την καμπύλη εσύ? Πώς λες ότι είναι εκεί η καμπύλη? Ποιος σου είπε εσένα ότι είναι η καμπύλη? Σου το λένε ότι ξέρεις, βλέπεις το κατάρτι γιατί μέχρι εκεί πιάνει το μάτι σου. Εξαφανίζεται γιατί δεν είναι καθαρός ουρανός, φίλε Γεράντης. Δεν έχεις τη δυνατότητα με το μάτι σου να δεις. Μέχρι πόσο μπορείς να δεις, ρε? Βλέπεις το κατάρτι. Σύνελθε με αυτά που λες. Σύνελθε, άσε τα αν. Μέχρι πού μπορεί να δει το μάτι του ανθρώπινο? Μέχρι πού μπορεί να δει το μάτι του ανθρώπινο? Δώσουμε μια απάντηση. Βλέπεις, λες κάποια χιλιόμετρα. Δεν ξέρεις ποια είναι τα χιλιόμετρα. Λες όμως κάποια. Άρα βλέπεις το κατάρτι. Μπορεί να είναι στα 5 χιλιόμετρα. Αλλά μπορεί ένας το κατάρτι να το βλέπει, φίλε, και στα 15 μέτρα. Και μετά να μην βλέπει καθόλου. Τι σημαίνει, ότι εκεί είναι κύλι. Η γη είναι η καμπύλη της. Άρα μάθε πρώτα πόσο μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι και μετά να μας πεις για την καμπύλη. Εφόσον είναι η καμπύλη εκεί, σου είπα, βάλε σε μια φούσκα ήλιο, βάλε και αέρα. Γιατί πάνε πάνω? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Το μαγνητικό πεδίο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δεν έχει καμία σχέση με το μαγνητικό πεδίο όμως. Με το μαγνητικό πεδίο δεν έχει σχέση? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να φεύγει, δεν το τραβάει κάτω? Αφού όλα δεν, δεν τα αφήνει η γη να πάνε πάνω. Ναι, παιδί μου, δεν τα αφήνει να πάει πάνω. Γιατί δεν πάει κάτω αυτό, γιατί το τραβάει. Α, να πάει για κανένα 2-3 μέτρα και να ξανακατέβει. Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα, επειδή ξέρεις, είναι πλαστικά, να έχουν και μια λογική εξήγηση. Έτσι, η λογική εξήγηση δεν είναι, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει, μάθε πρώτα πού μπορείς να δεις, μέχρι πού μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι, και μετά βρες μου ένα βίντεο. Κοίταξε, μην κάνεις το παπαγαλία. Βρες μου, σε παρακαλώ, ένα βίντεο που να δείχνει ότι η γη είναι στρογγυλή. Από αυτά που βγαίνουν έξω από τη στρατόσφαιρα. Ποιο? Αυτό που έδειχνε και το 1912. Ποιος το είδε το 1912? Το σήμα της Universal. Στρογγυλή γη. Πού την είχαν δει αυτοί? 150 χρόνια πριν. Απάντησε, Λευτέρη. Το σήμα της Universal το 1912, τα Universal Studios, είναι στρογγυλή γη. Δες το εσύ που μου λες Google, τώρα το λες το Google Earth. Εγώ σου λέω, πού ξέραν αυτοί 100 χρόνια πριν? Πώς, αγόρι μου, το ξέραν? Βράσεις για το Google Earth. Πού ήξερε η Universal ότι είναι στρογγυλή γη? Το ήξεραν από τον Γαλιλαίο ή από τον Ερατοσθένη, ο οποίος ήξερε να κάνει τις μοίρες, αλλά δεν μας είπανε με ποιο όργανο βρίσκαν τις μοίρες. Έλα ρε τώρα. Καθίστε καλά, ρε. Καθίστε καλά. Μείνε να απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάνε. Πόσο βλέπει το ανθρώπινο μάτι? Εσείς μέχρι εκεί που βλέπει το κατάρτι. Μα πού δεν μπορείς να δεις μετά? Δεν ξέρω αν είναι στρόγγυλη. Περιμένω αποδεικτικό στοιχείο, ένα ζωντανό βίντεο που βγαίνει η Artemis, το Challenger, το δικό σου, ξέρω εγώ, το διαστημόπλο που βγαίνει έξω, ή από ένα δορυφόρο να μας πάρουν να μας κινηματογραφήσουν τη γη απ' έξω. Υπάρχει. Έχουμε 15.000 δορυφόρους. Το ξέρεις? 15.000 δορυφόρους η γη γύρω-γύρω. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί δεν υπάρχει ένα βίντεο? Ποιο βίντεο, δείξω μου. Δεν υπάρχει, φίλα. Όχι πως δεν υπάρχει.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης!
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Ακόμα και το Γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και όλο το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ώρα, για καμόρα παπάκι, gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Για το Χανταϊό δεν θα σας μιλήσω σήμερα. Θέλω να σας μιλήσω αύριο, προφανώς. Θέλω όμως. Γιατί έχει άλλο ενδιαφέρον και αυτό. Είναι σαν το drone. Το drone του εξωτερικού που ήρθε στο εσωτερικό. Το drone όχι. Ναι. Λοιπόν, πάντως πιάσαμε τον Βελόπουλο, ας πούμε, έτσι, το φίλο μας τον κυρία τον Βελόπουλο. Κρυφού παοξάκι είναι βέβαια, αλλά δεν το λέει γιατί κοιτάζει ψήφους. Έτσι. Έχουμε και τη δικιά μας, την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου. Δεν θυμάσαι που είπε ότι με τη γιαγιά της, που έμενε με τη γιαγιά της, καημένη φτώχεια, ρε. Αλλά άμα είσαι εργατική, τα 3.000 ευρώ που δήλωσε στη φορολογική δήλωση του 2005 γίνονται 82.000 το 2026 και δώρο ένα καινούργιο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο Αφροδίτη μου, να τα κατοστήσεις τα διαμερίσματα, γιατί βλέπω ότι όλοι οι βουλευτές οι οποίοι είναι απέναντι στο Μητσοτάκη, γιατί κάνεις και εσύ ότι είσαι απέναντι στο Μητσοτάκη, όλοι τελικά βρίσκονται με σπίτια, με πολλά σπίτια και πολλά λεφτά. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. Επαναλαμβάνω, 2310-90-90-90. Έτσι λοιπόν για την Αφροδίτουλα μας. Φυσικά τη γνωρίζετε την CVC. Έτσι, CVC είναι η εταιρεία η οποία έχει όλα τα νοσοκομεία. Έχει την κόρη του Πρωθυπουργού. Εντάξει, τώρα εδώ είναι ασυμβίβαστο. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Η κόρη του Πρωθυπουργού είναι εξάρτητο άτομο. Δεν έχει σχέση που είναι. Δεν μπορεί το δικό σου το παιδί να πάει να γίνει chairman. Ε? Chairman μπορεί να πάει να γίνει. Λευτέρη μπορεί να πάει να γίνει chairman εσύ στην. Εκεί που είναι η κόρη του Πρωθυπουργού. Με συγχωρεί, δεν μπορεί να πα. Η CVC έχει και τη ΔΕΗ, το ξέρετε, έτσι δεν είναι. Η οικογένεια Μητσοτάκη, τέλος πάντων, η οποία χρηματοδοτεί τις συναυλίες του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη ως προεκλογικές συγκεντρώσεις. Τώρα που θα κάνει συναυλία ο κύριος Αντώνης Ρέμος, κατά κόσμο Πασχαλίδης. Έτσι, και πολύ καλά κάνει. Τον βλέπω να κατεβαίνει και με την, έτσι, με τη Νέα Δημοκρατία, για να ξέρετε που δίνετε και τα λεφτά σας, έτσι, γιατί δεν θα πηγαίνετε μόνο στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα πηγαίνετε και στη Θεσσαλονίκη εδώ, στο Καφτατζόγλι. Στο Καφτατζόγλι θα κάνουν, πού θα μαζέψει τώρα τόσο κόσμο. Βέβαια, κρατάω το τέλος, το φρούτο για το τέλος, το φρούτο, το κερασάκι στην τούρτα ήθελα να πω, τώρα φρούτο προέκυψε. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Αλλά δηλώνει, θα σοκαριστείτε. Μη σοκαρίστε όμως. Και μιλάω, θα σας πω στο τέλος ποιος είναι. 813.000 ευρώ καταθέσεις. Μόνο. 350.000 ευρώ εισοδήματα. Μόνο. 850.000 ευρώ συμμετοχή σε επιχειρήσεις. Μόνο. 23 ακίνητα. Μόνο. 5 αυτοκίνητα. Μόνο. Παιδιά, όποιος έφυγε από αυτή την κολοχώρα εδώ, έχει σωθεί. Αρκεί να έχει προοπτικές. Δηλαδή, αν είστε σε μικρή ηλικία, κοπανίστε την. Κάντε πέτρα την καρδιά σας, να γίνετε άνθρωποι. Να ζείτε σαν άνθρωποι. Ποιος είναι αυτός? Κώστας ο Καραμάλης. Ο φίλος μου Κώστας ο Καραμάλης, συμπατριώτης μου, συγχωριανός μου, ο οποίος άξιος συνεχιστής του καραμαλισμού. Αυτό δεν μιλάει, γιατί σου λέει τώρα. Θέλετε τον άνθρωπο να τον βάλετε φυλακή? Είστε με τα καλά σας? Είστε με τα καλά? Αυτός φταίει. Εσείς φταίτε. Αλλά επειδή εσείς δεν μπορείτε να πείτε τι φταίω εγώ, θέλετε να βάλετε φυλακή αθώους ανθρώπους. Να το δείτε λίγο το θέμα σας. Λοιπόν, να δώσω 2-3 καλησπέρες και πάω στις γραμμές. Καλησπέρα στον Βασίλη από τα Αγγλίας. Ακόμα και οι σταγόνες του νερού είναι στρόγγυλες. Θέλω να μου στείλεις βίντεο από δορυφόρο. Βασίλη μου, που είσαι επιτετραμένος εκεί στα Αγγλία, στα Λονδίνου, να το δείχνει αυτό το πράγμα. Έτσι πώς είναι, πώς γυρνάει η γη, με τι ταχύτητα γυρνάει η γη, γιατί είναι ασύλληπτη η ταχύτητά της. Παραμένουμε εμείς σταθεροί, βέβαια, λόγω του μαγνητικού πεδίου. Αλλά η φούσκα πάει προς τα πάνω, που λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Πού πάει η φούσκα. Καλησπέρα, Πασχάλη. Όλοι οι συνταξιούχοι με αναπηρία άνω των 67 είναι δηλωμένοι στο Ε1. Αυτό για την κοροϊδία της επιδότησης για κινητό. Ναι, θα μπορούσε να πας με το φορολογική σου δήλωση. Έτσι, είμαι το αποδεικτικό από τον Gov. Γιατί να πάρω 12 χαρτιά εγώ? Δεν κατάλαβα. Άρα το αποδεικτικό από τον Gov και τελείωσε. Αυτά. Τόσο απλά. Λοιπόν, Πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Πάμε στον πρωτοφυλακή. Παρακαλώ.
1: Καλά, Πασχάλη.
0: Καλώς το γενναίο.
1: Λοιπόν, σε παίρνω για τους Μετάλλικα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου αν και με Ελλάδα. Είχα πάει, ήθελα να μοιραστώ κάτι άλλο. Είχα πάει το 93.
0: Για ποιο πράγμα τώρα, δεν κατάλαβα και τι είπες. Για ποιο?
1: Για τους Μετάλλικα. Είχα πάει στη συναυλία που έγινε η πρώτη το 93 στη Νέα Σμύρνη. Ήμουν 15 χρονών.
0: Εκείνη ήταν άλλη συναυλία.
1: Δεν είχαμε, αυτό ήθελα να πω. Ότι εκείνη.
0: Πες το κατευθείαν.
1: Ο κόσμος ήταν όλοι μεταλλάδες. Γιατί τότε οι Μετάλλικα είχαν μόλις βγάλει το Enter Sandman και οι πρώτοι δίσκοι ήταν hard rock με thrash. Ας πούμε, είχαν παίξει το Seek and Destroy, For Whom the Bell Tolls, Master of Puppets, Λευκή Συμφωνία, Support και Cult. Την έχω στο μυαλό μου βίντεο, φίλε, και δεν έχω ούτε μία φωτογραφία. Ήταν φοβερή συναυλία. Με αυτά που λένε τώρα δεν ασχολήθηκα καθόλου ούτε τι έπαιξε και τέτοια. Και ήθελα να πω μόνο ακόμα κάτι, ότι πρώτη φορά βλέπω καπιταλισμό με το δελτίο που έλεγε και ο Χαρικλή. Δεν πήγαμε στη Ρωσία και ήταν όλοι με το δελτίο. Αυτά τα ολίγα.
0: Να σε καλά, γενναία μου. Για χαρά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Πασχαλή.
0: Καλώς στον κύριο Γιακούλα μας.
2: Την αγάπη μου σε εσάς, στην εργάτη σας. Και σε όλους τους αγαπητούς νεοδημοκράτες, απαταχούς όλοι όπου και να βρίσκονται. Κύριε Πασχάλη, είμαι εκτός από την κοσμοσυρωή που έγινε για τους μεταλλικούς, αυτούς που σου λένε. Άλλη μία παρόμοια έγινε και στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες που υποδεχθήκαμε τον Πρωθυπουργό για το προσυνέδριο. Πιστεύω να ακούσατε κάτι.
0: Όλος ο κομματικός μηχανισμός της Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας μαζεύτηκε στο Βελίδιο.
2: Όχι, κύριε Πασχάλη.
0: Γιατί όχι.
2: Ήταν λαός που ήρθε από όλα τα μέρη της Ελλάδας και ιδίως της Βόρειας Ελλάδας για να υποδεχτεί, για να δει, για να κουμπίσει λίγο τον κύριο Πρωθυπουργό. Η Θεσσαλονίκη άνοιξε την αγκαλιά της για να υποδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Πασχάλη μου, με μια συγκίνηση που δεν μπορεί να την περιγράψει. Έβλεπες κόσμος, λαός που πήγαινε κοντά για να το δει μόνο και μόνο. Γιατί είδε μπροστά του ένα πρωθυπουργό. Ο κόσμος είχε πλημμυρίσει στους δρόμους, όχι απλώς για να δει ένα πολιτικό ηγέτη όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά για να εκφράσει την ελπίδα που έχει μέσα του, την πίστη, την προσμονή για κάτι καλύτερο. Πολύ, κύριε Πασχάλη, τον υποδέχθηκα με δάκρυα στα μάτια, με βλέμματα, και μάλιστα θαυμαζόν και συγκίνηση, σαν να έβλεπα μπροστά του έναν άνθρωπο που κουβαλά του κόσμου τις προσδοκίες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν κατανυκτική, χειροκροτήματα, συνθήματα, εκδηλώσεις αγάπης, ήταν μια εικόνα που δύσκολα μπορείς να τη δεις σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε, κύριε Πασχάλη μου, ένα κλίμα ενότητας, ενθουσιασμού σε όλους τους κατοίκους.

0: καρτσάκια γεμάτα. Πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι είχαν πάγκουση λαϊκή, μόλις είδαν ότι ήμασταν εκπρόσωποι του κυρίου Μητσοτάκη, σχεδόν χάριζαν τα προϊόντα τους με αγάπη στον κόσμο που πήρε εκεί την ώρα. Ειδικά ένας φίλος, εντάξει, χάσω, είμαστε, το σκέφτομαι και συγκινούμε, πουλούσε γυναικεία ήδη. Σχεδόν με έκπτωση 90% τα αρκεί για τον Πρωθυπουργό να φτάσει στα αυτιά του, ότι όλοι συμβάλλουμε την ευτυχία του ελληνικού λαού και του κοινού.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος χαρίζει τα πάντα και την Πασχάλη μου, αρκεί να έχουμε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Να τον έχει γερό.
1: Βέβαια. Καλό βράδυ, κύριε Γιακούλα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Είμαι φίλος του Γιάννη Κελικίδη.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η γυναίκα μου είναι 78 χρονών.
1: Mm-hmm.
2: Δικαιούται να πάρει σύνταξη μέχρι το 2013 πλήρωνε τέλη.
1: Εάν έχει τις προϋποθέσεις, νομίζω δικαιούται. Τι ερώτηση είναι αυτή.
2: Κάποια μικροεγκρεμότητα τη βγάζουνε.
1: Ναι.
2: Στην εφορία.
1: Δηλαδή, χρωστάει λεφτά.
2: Δεν ξέρω, ούτε μας το είπανε από αυτή την πλευρά τίποτα. Αλλά η γυναίκα μου είναι 78 χρονών. Το οποίο εγώ έχω 95% πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Και συνεχίζω να δουλεύω, ας πούμε, γιατί αυτό είναι το φάρμακό μου. Προς εμένα. Και με βοηθάει.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δημήτρης δεν έχει ένσημα, έχει ένσημα η σύζυγος.
2: Ξέρω εγώ τι να πω. Έχουμε εδώ και μήνες περιμένουμε και τώρα μας λέει, ελάτε να πάρει το φάκελο.
1: Πήγαινε, πάρτε το φάκελο να δείτε τι και πώς. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε. Μιλάμε όλα τώρα. Στον αέρα μιλάμε.
2: Πασχάλη, θα ήθελα μια εξυπηρέτηση.
1: Αν μπορώ.
2: Θα μπορούσα να πάρω από το λογιστή και το τηλέφωνο σου να σε μιλήσω κάποια ώρα αύριο μετά.
1: Ναι, βεβαίως. Πάρε αύριο το απόγευμα στο σταθμό για να σε συνδέσουν να μιλήσουν.
2: Να πάω για τον κύριο Πασχάλη.
1: Ναι. Θα πεις. Θέλω και το κέφτο και τα λεφτά.
2: Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.
1: Τίποτα. Χρόνια πολλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
3: Μητσοτακικός κανόνας.
1: Ναι.
3: Απαξιείται την νοημοσύνη του Έλληνα. Αρχίζουν πλέον να μας κοροϊδεύουν χονδρικά. Την βλακεία του Δένδια προσπαθούν να την καλύψουν με άλλη βλακεία. Εκτός χωρικών υδάτων, λέει, τον ντρόουν και μπήκε στα ελληνικά για να καλύψουν το ότι το ντρόουν ήταν εκτός χωρικών υδάτων που είπε ο υπουργός.
1: Mm-hmm.
3: Καταλαβαίνετε.

0: Hantavirus. Το οποίο είναι αποτροκτικά, ξέρετε. Δεν χρειάζεται, θα σας το πω. Θα τα αναλύσουμε και αυτά. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος λίγο της λεπτομέρειας, αν έχετε καταλάβει, άσχετα αν δεν το φανερώνω πολλές φορές. Πότε εμφανίστηκε. Μάλλον, για να εμφανιστούν τα συμπτώματα του αντιβάρους, χρειάζονται 8 εβδομάδες. Οκ. Okay. Κατανοητό μέχρι εδώ. Μπρο. Κατανοητό. Αν πάμε 8 εβδομάδες πίσω, φτάνουμε 13 Μαρτίου. Κατανοητό, μπρο. Κατανοητό. Θυμάστε την 13η του Μάρτη το 2020 τι είχε ξεκινήσει? Ο εγκλεισμός, το lockdown του COVID. Τυχαία ημερομηνία, τυχαία το είπε και ο Bill Gates το 2021, ότι η επόμενη πανδημία θα είναι η Hantavirus. Αυτά για την ιστορία. Πάμε στον επόμενο ακροάτη. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Ανδρέα από την Φιλαδέλφεια και από την Αμέρικα.
1: Από την Νέα Υόρκη. Ποια ρε μεγάλε, το ΆΚΑ σε Νέα Υόρκη ας είναι χθες. Πω, τι ωραίο ήταν αυτό. Θα δείξω και τα νέα εδώ η Αμερική. Unbelievable λέγανε. Unbelievable για τον κόσμο. Δεν περιμένω ότι ήταν ο κόσμος έτσι. Κατάλαβες, μην καθουρίζεις. Μια χαρά, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ επειδή έχω πάει πριν χρόνια σε πολλές αμπίες με ροκάδες και Μαχάλεν και Έρο Σμιθ και Γκάνε Ρόζες, το μόνο που με παρεξένεψε σε μένα, ξέρεις ποιο είναι κύριε Πασχάλη? Τα κινητά. Τότε που πήγαινα εγώ δεν είχα κινητά. Κατάλαβες. Κάτι έτσι καινούριο. Πω σαν Αμερική ρε. Τι είστε εσείς ρε. Τι είστε εσείς ρε.
0: Τι νομίζετε, άντε, άντε είμαστε.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ε.
0: Άντε, άντε είμαστε.
1: Ακούς.
0: Είμαστε μοναδικός λαός. Ανδρέα. Ανδρέα, άκου λίγο. Δεν ακούει, Ανδρέα. Ακούς, άκου λίγο. Λοιπόν, είμαστε μοναδικός λαός ο οποίος πάει τα τελευταία 15 χρόνια στην τελευταία συναυλία των Big Lux. Έχει 15 χρόνια, κάνουν 2-3 συναυλίες κάθε μήνα το καλοκαίρι, σαν την τελευταία. 15 χρόνια πηγαίνουμε συνέχεια στην τελευταία. Θα μας πούνε ότι θα είναι η τελευταία και δεν θα πάει κανένα στο τέλος, να ξέρεις.
1: Μπράβο, μπράβο, Έλληνε.
0: Καλό βράδυ, γεια. Κλείσε, γεια. Κλείσε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Μα ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, γεια σου Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
2: Απορώ γιατί άφησες τόσο πολύ χρόνο στον κύριο από την ομάδα της αλήθειας να λιβανίζει τόσο καιρό τον Μητσοτάκη.
0: Πέστε και εσείς τα δικά σας, να σας αφήσω και εσάς πολύ χρόνο.
2: Εγώ δεν θα πω πολλά.
0: Πέστε αυτό που θέλετε όμως.
2: Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι του κριτικού τραγουδιστή.
0: Ποιανού?

0: λέξη αγύρτης είναι μηνύσιμη.
1: Πώς?
0: Θα με κλείσετε άμα πω. Η λέξη αγύρτης.
1: Αγύρτης είναι, εντάξει. Μηνύσιμη δεν είναι στο βαθμό. Άμα δηλαδή αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, δεν ξέρουμε το, όταν έρχεται, ξέρετε, όταν έρχονται κλήσεις από το, το ΕΣΟΡΟ, δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να θεωρούν οι βρισιά. Μάλλον δεν το θεωρούν, δεν το λέει βρισιά, το λέει κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας.
0: Ωραία. Αν πω...
1: Αλλά αυτό, απατεώνας, πρόσεξε. Όχι, όχι, μπορείς να το επικαλεστείς. Όχι, θέλω να σου πω, μπορείς να το επικαλεστείς γιατί είναι ένας κοινός απατεώνας, έτσι. Αυτό είναι, δεν είναι απατεώνας, τσαρλατάνος, πώς το λένε.
0: Αν θα πω τη λέξη διεφθαρμένος για κάποιον πολιτικό αρχηγό, θα με κλείσετε.
1: Θα πρέπει να αποδείξεις ότι είναι. Θα πρέπει να αποδείξεις αυτό. Αυτό λέμε.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εγώ να πω τώρα ότι είναι απατεώνας, ας πούμε, ο Μανιάς, ξέρω εγώ που είναι απέναντι μου ηχολήπτης, και αν με εγκαλέσεις στα δικαστήρια, θα πληρώσω όπως και να έχει. Καταλαβες. Δεν το ρισκάρεις. Εκτός αν είναι αποδεδειγμένα απατεώνας, που εντάξει και δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Γιατί υπάρχει δικαστική απόφαση.
0: Γιατί ζω πραγματικά, ζω για τη στιγμή που θα βγει ένας ακροατής και θα μιλήσει με τέτοιες λέξεις για τον κύριο εν Χριστώ αδερφό πρωθυπουργό μας, ναι, με τον ίδιο στόμφο όπως ο κύριος Γιαγκούλας,
1: ναι,
0: δηλαδή, και χωρίς να τον κλείσει.
1: Φίλε, αυτός πιστεύει, να σου πω κάτι λίγο, μισό λεπτό.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, επειδή το πιστεύω και εγώ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε λίγο τώρα. Είναι 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Γιαγκούλες είναι όλοι τους. Να ξέρεις.
0: Πραγματικά.
1: Είναι 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Δεν είναι ο Γιαγκούλας. Να ήταν ο Γιαγκούλας το πρόβλημα. Ο Γιαγκούλας είναι η επιτομή της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αχάριστος, το έχει πει ότι εγώ έχω βολευτεί με αυτό και με αυτό και με αυτό και με αυτό. Εσύ ακούς πολλούς να βγαίνουν και να λένε, ξέρεις, εγώ βολευτεί με αυτό, με αυτό και με αυτό εδώ και φυλάω δαχτυλίδι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί είμαι εξαρτώμενος.
0: Η αλήθεια είναι. Δυστυχώς όχι. Όπως και να έχει, να σου ευχηθώ υγεία σε
1: να σε καλά. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Εσύ ό,τι επιθυμείς με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ και χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Yeah.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια.
1: Γεια.
2: Να σου πω ρε φίλε, ακούω τώρα την εκπομπή σου. Τι γνώσεις έχεις και αναφέρεσαι η γη ότι

0: όχι όμως με τα βιβλία. Σαν φυσικός το να απαντήσετε.
1: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Πούντα! Πού είναι το βίντεο αυτό? Να το δούμε κι εμείς.
1: Μέσα στο ίντερνετ.
0: Μέσα στο ίντερνετ. Κατασκευασμένα, Κιούμπρικ.
1: Περίμενε.
0: Ναι, περιμένω. Κιούμπρικ, αυτό ρωτάω. Σκηνοθεσία είναι αυτό.
1: Να αφήσει να μιλήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες από το τελευταίο διαστημόπλαιο.
0: Σας είπα για βίντεο. Κύριε Φυσικέ, που δεν λέτε, τουλάχιστον το όνομά σας, να σας προσφωνώ με το όνομά σας. Λοιπόν, σας ζήτησα βίντεο. Δεν σας ζήτησα φωτογραφία. Φωτογραφία τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βίντεο που δείχνει.
1: Βίντεο, ναι. Βίντεο στέλνουν, ρε φίλε.
0: Πούντο, ρε φίλε. Εσύ, σαν φυσικός και γνωρίζεις. Και ο νους. Περίμενε τώρα, περίμενε. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση, σαν φυσικός που είστε και γνωρίζετε προφανώς. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε και εμείς έχουμε ερωτήματα. Περιμένουμε απαντήματα αληθινά, όχι απαντήματα βάσει το τι έχουμε μάθει. Λοιπόν, πώς επικοινώνησε ο πρόεδρος των Αμερικάνων το 1969 με τη Σελήνη. Από το, γραφείο του, από το γραφείο του με τηλέφωνο, γιατί έχουν φωτογραφίες. Έχει φωτογραφία πίσω του ο Νίξον την Σελήνη σε κορνίζα. Πώς επικοινώνησε λοιπόν με Άμστρονγκ και, Μπάζ, και τον Μπάζ Όλντριτς και πώς η επόμενη μέρα η USA Today, Wall Street Journal, δεν ξέρω ποιες άλλες εφημερίδες υπήρχαν, είχαν φωτογραφίες από τη Σελήνη. Μπορείτε να μου πείτε με ποιο τρόπο?
1: Λοιπόν, όπως επικοινωνεί και το κέντρο επικοινωνίας...
0: Το 1969 NASA, μιλάμε, έτσι.
1: Για το 69.
0: Μπράβο.
1: Το κέντρο επικοινωνίας της NASA επικοινωνούσε μόνιμα με τους αστροναύτες.
0: Με τι?
1: Έχουν λυθεί την επικοινωνιακά. Ναι. Έχουν λυθεί τα θέματα επιστημονικά.
0: Έχουν λυθεί, λέτε. Το 69 μιλάμε για πριν από 60 χρόνια. Μου λέτε ότι έχουν λυθεί. Μάλιστα. Ωραία.
1: 69,
0: μου αρκεί η απάντηση. Ναι. Έχουν λυθεί τώρα.
1: Ναι.
0: Τότε με τι ήταν όμως?
1: Και τότε.
0: Είχαν λυθεί και τότε. Δηλαδή στέλναν φωτογραφίες της Σελήνης μέσα σε ένα λεπτό και ερχόταν από τη Σελήνη σε δευτερόλεπτα. Που εδώ δεν μπορεί να σηκωθεί ένα μεγαμπάιτ, εδώ δεν μπορεί να σηκώσει και εσύ από τη Σελήνη το έστελνε. Οκ. Καλύπτομαι.
1: Τη
0: θερμοκρασία του σύμπαντος τη γνωρίζετε?
1: Τι background έχεις?
0: Κύριε μου, μπορείτε να απαντήσετε, γιατί δεν μου κάνεις για φυσικός, μου κάνεις για τσαρλατάνος. Σε ρωτάω κάτι, μου λες, αλλά τι άλλον. Σε πάω όμορφα, ωραία, και δεν θες να μιλήσεις. Άμα δεν μπορείς να μιλήσεις, είσαι φυσικός, μου φαίνεται από πουθενά καμία γειτονιά, φτωχογειτονιά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν βγαίνετε, θέλουμε να μας δώσετε λογικές απαντήσεις. Όχι να λέτε τι ξέρετε. Και εγώ ξέρω. Απαντήσεις θέλω. Θέλω ένα βίντεο ρημάδι που να δείχνει αυτό το πράγμα, την ταχύτητα της γης. Υπάρχει? Όχι. Αν νομίζετε ότι εμείς δεν το έχουμε ψάξει και εσείς το έχετε ψάξει και το ξέρετε και το μάθατε στο πανεπιστήμιο. Αλλά καρτ μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, όπως μαθαίνουμε εμείς. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο και να κλείσουμε. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Ακούγεστε?
2: Λίγο βαθιά, κάτι να στρώσω.
0: Είσαι λίγο βάθος. Στο βάθος κήπος.
2: Ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον φυσικό.
0: Ναι.
2: Αφού υπάρχουν οι τύποι και οι νόμοι τόσα χρόνια και όπως λες διδάσκουν την ύλη, ας μας κάνουν μια θεωρία τον Ιωάννη τον Μελισανίδη, το δικό μας την Καλαμαριά που κατέρρισε τον νόμο της βαρύτητος, μπορούν να το λύσουν αυτό? Υπήρχε ο νόμος της βαρύτητος, δεν υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια.
0: Έτσι
2: ο Ιωάννης ο Μελισανίδης με αυτό που έκανε σε κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες κατέριψε τον νόμο της βαρύτητας, το ξέρετε αυτό? Ξέρει ο φυσικός αυτό?
0: Μ' αρέσεις.
2: Μα είναι η αλήθεια, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι και άλλα πράγματα, ήταν αλήθεια.
2: Και τις ύλες και όλα. Αυτό που έκανε ο Ιωάννης εδώ, δικό μας Θεσσαλονικιός, από την Καλαμαριά.
0: Πρωτοξάδερφος είσαι με τον Γιάννη ή τίποτα?
2: Όχι, ρε. Τον μπαμπά του ήμασταν συνάδελφοι.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

0: στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker and me.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.